0: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για την εξάρθρωση του κυκλώματος των παράνομων επιδοτήσεων σε Αγρίνιο και Κοζάνη, στο μικροσκόπιο 39 πρόσωπα. Λέμε εδώ και χρόνια τι συμβαίνει, δήλωσε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ετωλοακαρνανίας Γιάννης Καρναβιάς. Εν αναμονή της κρίσης του Συμβουλίου της Επικρατείας για την 7η δικαστική μάχη σχετικά με την εκτροποίηση του Αχελώου. Επιστολή αίτημα του Ανδρέα Φίλια στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για στήριξη των κτηνοτρόφων. Οι πυροσβέστες ζητούν ακύρωση των 40 μεταθέσεων στη Δυτική Ελλάδα. Άκουσα τον Γκάζι, πήρα το παιδί αγκαλιά και έτρεξα, είπε η μητέρα για το σοκαριστικό τροχαίο στο κέντρο της Ναυπάκτου. Δοκιμές για την εφαρμογή του συστήματος με τις βυθιζόμενες μπάρες στον πεζόδρομο της Γιώτα στα Οίκου. Με τη συμμετοχή 62 καλλιτεχνών και αφιέρωμα στον αγρινιώτη δημιουργό Ανδρέα Γεωργιάδη, άνοιξε τις πύλες της η τρίτη έκθεση ετωλοακαρνάνων οικαστρικών. Σκαρτσάρης και Γιοβανίδης παρουσίασαν το καλοκαιρινό πρόγραμμα του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου σε μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις. Φινάλε σεζόν για τα τμήματα του Ερασιτέχνη Πανετολικού με αθλητικές δράσεις και τον Κώστα Τσαρτσαρή στην πλατεία του γηπέδου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για την εξάρθρωση του κυκλώματος των παράνομων επιδοτήσεων σε Αγρίνιο και Κοζάνη, στο μικροσκόπιο 39 πρόσωπα. Λέμε εδώ και χρόνια τι συμβαίνει, δήλωσε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ετωλοακαρνανίας Γιάννης Καρναβιάς. Εν αναμονή της κρίσης του Συμβουλίου της Επικρατείας για την 7η δικαστική μάχη σχετικά με την εκτροποίηση του Αχελώου. Επιστολή έτοιμα του Ανδρέα Φίλια στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για στήριξη των κτηνοτρόφων. Οι πυροσβέστες ζητούν ακύρωση των 40 μεταθέσεων στη Δυτική Ελλάδα. Άκουσα τον Γκάζι, πήρα το παιδί αγκαλιά και έτρεξα, είπε η μητέρα για το σοκαριστικό τροχαίο στο κέντρο της Ναυπάκτου. Δοκιμές για την εφαρμογή του συστήματος με τις βυθιζόμενες μπάρες στον πεζόδρομο της Γιώτα στα Οίκου. Με τη συμμετοχή 62 καλλιτεχνών και αφιέρωμα στον αγρινιώτη δημιουργό Ανδρέα Γεωργιάδη, άνοιξε τις πύλες της η τρίτη έκθεση ετωλοακαρνάνων οικαστρικών. Σκαρτσάρης και Γιοβανίδης παρουσίασαν το καλοκαιρινό πρόγραμμα του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου σε μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις. Φινάλε σεζόν για το τμήμα του Ερασιτέχνη Πανετολικού με αθλητικές δράσεις και τον Κώστα Τσαρτσαρή στην πλατεία του γηπέδου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Έκρυψα το λάθος.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για την εξάρθρωση του κυκλώματος των παράνομων επιδοτήσεων σε Αγρίνιο και Κοζάνη, στο μικροσκόπιο 39 πρόσωπα. Λέμε εδώ και χρόνια τι συμβαίνει, δήλωσε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ετωλοακαρνανίας Γιάννης Καρναβιάς. Εν αναμονή της κρίσης του Συμβουλίου της Επικρατείας για την 7η δικαστική μάχη σχετικά με την εκτροποίηση του Αχελώου. Επιστολή έτοιμα του Ανδρέα Φίλια στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για στήριξη των κτηνοτρόφων. Οι πυροσβέστες ζητούν ακύρωση των 40 μεταθέσεων στη Δυτική Ελλάδα. Άκουσα τον Γκάζι, πήρα το παιδί αγκαλιά και έτρεξα, είπε η μητέρα για το σοκαριστικό τροχαίο στο κέντρο της Ναυπάκτου. Δοκιμές για την εφαρμογή του συστήματος με τις βυθιζόμενες μπάρες στον πεζόδρομο της Γιώτα στα Οίκου. Με τη συμμετοχή 62 καλλιτεχνών και αφιέρωμα στον αγρινιώτη δημιουργό Ανδρέα Γεωργιάδη, άνοιξε τις πύλες της η τρίτη έκθεση ετωλοακαρνάνων οικαστρικών. Σκαρτσάρης και Γιοβανίδης παρουσίασαν το καλοκαιρινό πρόγραμμα του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου σε μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις. Φινάλε σεζόν για το τμήμα του Ερασιτέχνη Πανετολικού με αθλητικές δράσεις και τον Κώστα Τσαρτσαρή στην πλατεία του γηπέδου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.

0: Η ώρα είναι 6. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Δεύτερη ώρα εκπομπή σου. Ούλα, ούλα, ούλα, γλυκιά Παρασκευούλα. Ούλα, ούλα, ούλα. Ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα. Έρη Πανάκου στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 7, ο κύριος Χρήστος Μυρίδης. Μηδες. Το όνομα σου μου προκάλεσε μια... Ο κύριος Χρήστος Μυρίδης. Απέναντί μου στον ήχο. Καλημέρα, Χριστάρα. Καλή γλυκιά και όμορφη Παρασκευή. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους όσους μας ακούτε, είτε από τα ραδιοφωνά σας, είτε μέσω διαδικτύου, είτε μας ακούτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά και πολύ, πολύ καλά κάνετε. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 211-1080-880. Περιμένει τις δικές σας καλημέρες και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitica.gr.

Λοιπόν, έχουμε κάποιες εξελίξεις όσον αφορά την Ουκρανία. Ζελένσκι και Πούτιν είναι έτοιμοι για συνάντηση 4 χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου. Ο Ζελένσκι κάλεσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν να συναντηθούν, ζητώντας κατάβαυση του πυρός. Ο Ρώσος πρόεδρος είναι έτοιμος, λέει, για συμβιβασμούς. Κάλεσε και εκείνος το Κίεβο να κάνει το ίδιο. Και την ίδια ώρα αυτές οι εξελίξεις, όπως καταλαβαίνετε, πυροδότησαν και απάντηση από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε ότι είναι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση. Νομίζω, λέει, ότι είμαστε κοντά σε κάτι. Είναι υπέροχο να συναντηθούν, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή λοιπόν η εξέλιξη, θα δούμε τι θα σηματοδοτήσει. Πάντως, μετά από 4 χρόνια πραγματικά ανελαίει του πολέμου εκεί στην Ουκρανία, φαίνεται να υπάρχει η ακτίδα φωτός. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες, να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στον τύπο. Η εφημερίδα απογευματινή οξυγόνος 190.000 δανειολήπτες. Η ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου από πότε ισχύει και για ποιους. Ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα γίνεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι στο σύνολο του ποσού. Αναλυτικά παραδείγματα αφορά όσους είχαν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη προκειμένου να σώσουν την πρώτη κατοικία τους ή να ρυθμίσουν άλλα χρέη. Στο χακί οι πρώτες εθελόντριες, ημέρα ορόσημο για τον ελληνικό στρατό. Στο κέντρο εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων Λαμίας παρουσιάστηκαν οι πρώτες 72 οπλήτριες. Η αποστολή Μητσοτάκη στα Βαλκάνια, Βουλγαρία, Μαυροβούνιο. Στην ατζέντα ενέργεια, κάθετος διάδρομος, ασφάλεια, άμυνα και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το νέο δίπολο και το Πασόκ σε ελεύθερη πτώση. Φουλ για γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, έρχεται μίνι ανασχηματισμός. Τέλος στο χάος, σε μια πλατφόρμα όλη η πορεία των αιτήσεων στο δημόσιο, στο politis.gov.gr, ο ενδιαφερόμενος θα ξέρει ανά πάσα στιγμή σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεσή του. Ο υποδιοικητής και η Ελλάς, η ζωή αποκάλυψε τις υποκλοπές της ΕΙΠ υπό τον Τσίπρα. Το Μάρτιο του 2015 με φώναξε να δω έγγραφα από παρακολουθήσεις, ήταν παραδομένος στο παρακράτος. ΕΚΠΑ, επανάσταση στη μάχη για τον καρκίνο, το φάρμακο που διπλασιάζει το προσδόκιμο επιβίωσης σε ασθενείς με όγκο στο πάγκρεας. Ο παπάς δείχνει την έξοδο στον Φάμελο, φτιάχνει μέτωπο με Πολάκη, Δούρου και τον προειδοποιεί πως η αναστολή του ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει παρέτηση.

Η εφημερίδα Καθημερινή στο πρώτο σελίδο της έχει το θέμα «Γυρίζουν την πλάτη στο σχολείο». 16.219 λιγότερες αιτήσεις εκπαιδευτικών φέτος σε σύγκριση με το 2023. Μειώνονται οι πτυχιούχοι που κάνουν αίτηση για διορισμό στα σχολεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΣΕΠ, φέτος κατέθεσαν αίτηση για να ενταχθούν στους πίνακες για διορισμό σε θέση μόνιμου ή πρόσληψη σε θέση αναπληρωτή 136.059 εκπαιδευτικοί, πολύ λιγότεροι σε σχέση με το 2023. Ετοιμασίες για αύξηση των ροών κατά 20% εν ώψη καλοκαιριού. Το σενάριο η αύξηση για των μεταναστευτικών ροών το φετινό καλοκαίρι να είναι της τάξης του 20% ή ακόμα μεγαλύτερη λόγω του εμφυλίου στο Σουδάν και της εισρωής πολιτών από τον Μπαγκλαντές στην Αίγυπτο, που τελικώς φτάνουν στη Λιβύη, επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες του ελληνικού στρατού πουλούσαν κλεμμένα γιοταχή με το κλειδί στο χέρι. Πώς δρούσαν τα μέλη της συμμορίας που έκλεβε αυτοκίνητα, πλαστογραφούσε έγγραφα και αριθμούς πλαισίου και τα πουλούσε. Ο αριθμός των κλεμμένων γιοταχή που φέρεται να απέκτησαν δεύτερη ζωή κάτω από τα ραντάρ των υπηρεσιών παραμένει άγνωστος. Το 2025 καταγράφηκαν στην Αττική πάνω από 10.000 κλοπές τροχοφόρων. Ο νόμος Κατσέλη, ποιοι διανεολήπτες δικαιώνονται στον Αρεοπάγο. Ο ΠΚΕΠΕ για επιχείρηση σπήλωσής της κάνει λόγο η Παρασκευή Τιχεροπούλου σε σχέση με την αναφορά του ονόματός της στη δικογραφία για το κύκλωμα στην Κοζάνη, τα μέλη του οποίου εξαπατούσαν τον ΟΠΚΕΠΕ. Κινητά τηλέφωνα, ο χρόνος που περνάμε μπροστά στα κινητά μας τηλέφωνα είναι κατά το 1 τρίτο άσκοπος, σύμφωνα με βρετανικές έρευνες. Και η Κούβα η οποία θάβεται κάτω από τόνους σκουπιδιών, και υπάρχει και ανάλογη φωτογραφία στην εφημερίδα ενός άνδρα που ψάχνει μέσα σε ένα σχορό από σκουπίδια στην Αβάνα της Κούβας. Μια χώρα εγκαταλελειμμένη, μια χώρα τόσο όμορφη και τόσο εγκαταλελειμμένη από όλους. Εφημερίδα Τα Νέα. Συναλλαγές με το δημόσιο. Βρείτε με ένα κλικ που είναι ο φάκελος. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν από το κινητό τους τηλέφωνο ή τον υπολογιστή τους στον πραγματικό χρόνο την πορεία όλων των αιτήσεων προς το δημόσιο. Η πλατφόρμα θα καλύπτει το σύνολο των δημόσιων φορέων, των οργανισμών και των Δήμων. Ποιοι είναι οι σκιώδεις υπουργοί του ΠΑΣΟΚ? Ο Νίκος Ανδρουλάκης δημιουργεί ομάδα κρούσης που θα λειτουργεί σε κύκλους. Συμμετέχουν βουλευτές, τεχνοκράτες και μέλη της διεύρυνσης, ονόματα και εκπλήξεις. Στον ελληνικό στρατό κατατάχθηκαν οι πρώτες εθελόντριες. Δράση για παιδιά, καλοκαίρι στις αυλές των σχολείων στην Αθήνα.

Μερίδα Δημοκρατία, Χούντα η Τουρκία του Ερντογάν, έκθεση καταπέλτης στην Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων κατατάσσεται στις μη ελεύθερες χώρες του κόσμου, με την κατάστασή της συνεχώς να επιδεινώνεται, σύμφωνα με έκθεση του Freedom House που κατατέθηκε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ειδική αναφορά από τον εισηγητή στις γενοκτονίες των Ποντίων και των Αρμενίων, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στην Αγία Σοφιά και στη Σχολή της Χάλκης. Ζήτησε να επιβληθούν κυρώσεις στην Άγκυρα, μεταξύ άλλων και επειδή δεν επιτρέπει στην ελληνική κοινότητα να διορίζει τους δικούς της κληρικούς. Αλμυρός Βόλου, αγωγές από κτηνοτρόφους κατά του Δημοσίου για την Ευλογιά. Κατηγορούν τις αρμόδιες αρχές ότι δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα. Άριος Πάγος, βρώμικες κινήσεις των φανς για να ακυρώσουν την απόφαση εν αναμονή της καθαρογραφής, ερωτηματικό παραμένει η αναδρομικότητα. Εφημερίδα Κόντρα, έρχονται εκλογικές αλλαγές σε κυβέρνηση και Μαξίμου, περιορισμένες μετακινήσεις υπουργών και υφυπουργών, κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Συναγερμός για το μεταναστευτικό, ξεφεύγει η κατάσταση σε Κρήτη και Γάβδο, εκτόξευση των αφίξεων κατά 57% το Μάιο. Συμπαράταξη, φουλάρουν τις μηχανές ώστε να είναι έτοιμοι για τις κάλπες ακόμη και μέσα Σεπτέμβρη. Ένας στους 6 εργαζόμενους σε καθεστώς προσωρινής ή μερικής απασχόλησης, έκτη Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ανησυχία στην Κομισιόν, κινδυνεύουν 1,3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Και ένα ακόμη θέμα από την εφημερίδα Κόντρα, μπάχαλο στα ελληνικά αεροδρόμια, μεγάλη αναμονή και ουρές. Δύσκολη κατάσταση σε πολλά ελληνικά αεροδρόμια λόγω ενός νέου συστήματος. ΙΕΣ από τις 10 Απριλίου που τέθηκε σε εφαρμογή έχουν παρατηρηθεί ουρές στα περισσότερα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, όπως επίσης και στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Και καμπανάκι από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ανησυχητικά στοιχεία για εκατομμύρια θανάτους σε κάθε χρόνο από μολυσμένα τρόφιμα.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ξεκάθαροι κανόνες για εντός και εκτός σχεδίου, νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας. Πολίτης.gov.gr, οι πολίτες θα βλέπουν την πορεία των ετοιμάτων τους στο δημόσιο.

που καταντάσσονται το Πασόκ και το κόμμα Καριστιανού, το 41% τρέμει μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη. ΣΥΡΙΖΑ, 48 ώρο φωτιά, σήμερα η πολιτική γραμματεία, αύριο η κεντρική επιτροπή. Έμεση αμφισβήτηση της ησυχασίας από την εσωκομματική αντιπολίτευση. Κώστας Ανεστίδης, δικαιωμένος αλλά οργισμένος ο γαλάζιος αγροτοσυνδικαλιστής, δεν ξεχνά τους διώκτες του. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης στην Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου ανοίγει αύριο η αυλαία των εκδηλώσεων για το 52ο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Πλατή κάλεσμα από την Περιφερειακή Οργάνωση Αθήνας. Θα μιλήσουν μέλη από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος.

Και πάμε και στην εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης. Νέα πνοή στα νοσοκομεία, ΧΕΠΑ και Ιπποκράτειο. Στη Θεσσαλονίκη, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για τα εγκαίνια στα δύο νοσοκομεία, για τα εγκαίνια της οφθαλμολογικής και πνευμονολογικής κλινικής αντίστοιχα. Η δέσμευση για την ανακαίνιση των ΤΕΠ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.

Και ένα ακόμη θέμα από την εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης. Ανοίγει επίσημα για το κοινό το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο στην Παύλου Μελά. 12 Ιουνίου στις 11 το πρωί ανοίγει επίσημα τις πύλες του. Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων.

Να σας πούμε ότι σήμερα είναι η μεγαλύτερη γιορτή για την ηλεκτροκίνηση που ξεκινά από τον Πειραιά. Από σήμερα λοιπόν, από τις 10.30 το πρωί μέχρι και την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Κοραής στον Πειραιά, η motorone.gr σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά διοργανώνει για τρίτη χρονιά τις ημέρες ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Ελάτε κι εσείς στο πιο εορταστικό pop-up event και δείτε από κοντά τα αυτοκίνητα που μας ηλεκτρίζουν από τις κορυφαίες μάρκες της αγοράς. Μεγάλος χορηγός η ΔΕΗ. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Τουρκία, η Αυστρία, η Τσεχία και η Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Κατέβασε το Παντού App και πάρε τον deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις, να ακούσουμε και πολλή μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Ήδη η κίνηση έχει ξεκινήσει στα γνωστά σημεία. Το ρολόι δείχνει 6 και 25 πρώτα λεπτά. Έχει ξημερώσει πια για τα καλά. Και η κίνηση υπάρχει εκεί στο ποτάμι, στην έξοδο της Αθηνών Λαμίας, από το ύψος στο Κντέλ μέχρι και τη Νέα Ιωνία, και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι εκεί μέχρι τον Σκαραμαγκά και τη Λεωφόρο Σκιστού. Πυκνή ροή οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, και ομαλά τα πράγματα μέχρι στιγμής στο κέντρο της Αθήνας. Την καλημέρα μας και καλό Σαββατοκύριακο στο φίλο τον Αλέξη που έστειλε το μήνυμά του, και στον Νικόλα που βρίσκεται στο δρόμο και πηγαίνει και αυτός προς τη δουλειά. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα σε όλες και σε όλους. Καλό ξημέρωμα, καλημέρα και στον φίλο το Γιάννη, τον οδηγό λεωφορείου που μας πήρε τηλέφωνο. Γεια σου Γιάννη μου, καλές διαδρομές να έχεις.

0: Το θερμόμετρο αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας δείχνει 22 βαθμούς Κελσίου. Αρκετά ανεβασμένη θερμοκρασία για την ώρα. Στη Θεσσαλονίκη την αγαπημένη το θερμόμετρο δείχνει 17-18 βαθμούς. Από τα δυτικά η θερμοκρασία και εκεί είναι από τους 17-18-19 βαθμούς. Και όσο κατεβαίνουμε νοτιότερα ανεβαίνει η θερμοκρασία. Φτάνει και τους 20-21 βαθμούς εκεί στην όμορφη Κρήτη. Στα Χανιά αυτή την ώρα βλέπω 23 βαθμούς Κελσίου.
1: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για την εξάρθρωση του κυκλώματος των παράνομων επιδοτήσεων σε Αγρίνιο και Κοζάνη, στο μικροσκόπιο 39 πρόσωπα. Λέμε εδώ και χρόνια τι συμβαίνει, δήλωσε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ετωλοακαρνανίας Γιάννης Καρναβιάς. Εν αναμονή της κρίσης του Συμβουλίου της Επικρατείας για την 7η δικαστική μάχη σχετικά με την εκτροπή του Αχελώου. Επιστολή έτοιμα του Ανδρέα Φίλια στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για στήριξη των κτηνοτρόφων. Οι πυροσβέστες ζητούν ακύρωση των 40 μεταθέσεων στη Δυτική Ελλάδα. Άκουσα τον Γκάζι, πήρα το παιδί αγκαλιά και έτρεξα, είπε η μητέρα για το σοκαριστικό τροχαίο στο κέντρο της Ναυπάκτου. Δοκιμές για την εφαρμογή του συστήματος με τις βυθιζόμενες μπάρες στον πεζόδρομο της Γιώτα στα Οίκου. Με τη συμμετοχή 62 καλλιτεχνών και αφιέρωμα στον αγρινιώτη δημιουργό Ανδρέα Γεωργιάδη, άνοιξε τις πύλες της η τρίτη έκθεση Ετωλοακαρνάνων Οικαστρικών. Σκαρτσάρης και Γιοβανίδης παρουσίασαν το καλοκαιρινό πρόγραμμα του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου σε μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις. Φινάλε σεζόν για το τμήμα του Ερασιτέχνη Πανετολικού με αθλητικές δράσεις και τον Κώστα Τσαρτσαρή στην πλατεία του γηπέδου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, θυμάστε όλη αυτή την υπόθεση που αφορά τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τους δανειολήπτες και την απόφαση που πάρθηκε πριν από αρκετό διάστημα για τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογίσετε η δόση στους δανειολήπτες που έχουν κόκκινα δάνεια. Αναμέναμε λοιπόν την καθαρογραφή της υπόθεσης αυτής, η οποία απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, 350.000 δανειολήπτες. Ήρθε λοιπόν αυτή η στιγμή, αυτή η ώρα, έχουν βγει κάποιες πληροφορίες, όχι όλο το πλαίσιο και το σκεπτικό της απόφασης, αλλά εξ όσων γνωρίζουμε, έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό και αφορά πάρα πολύ κόσμο. Η κυρία Κατερίνα Μπέρδου, η δικηγόρος, είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, κυρία Μπέρδου, τι κάνετε? Μας ακούτε? Δεν έχουμε την κυρία Μπέρδου, θα επιχειρήσουμε και πάλι να επικοινωνήσουμε μαζί της. Είναι λοιπόν μια απόφαση η οποία αφορά πάρα πολύ κόσμο και το θέμα είναι τώρα να δούμε εάν αυτή η απόφαση που αφορά 350.000 δανειολήπτες θα έχει αναδρομική ισχύ. Δηλαδή, αν κάποιος δανειολήπτης, αφού πλέον η υπόθεση αυτή θα αφορά τη μηνιαία του δόση και θα υπολογίζεται με βάση τους στόκους της μηνιαίας δόσης και όχι το σύνολο της οφειλής, θα έχει αναδρομική ισχύ? Αυτό είναι κάτι που πρέπει να δούμε. Η κυρία Μπέρδου είναι μαζί μας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
0: Μια χαρά σας ακούμε, μια χαρά.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Μπέρδου, τώρα είναι αυτό το θέμα που το συζητούσαμε και το προηγούμενο διάστημα. Αφορά πάρα πολύ κόσμο. Έχουμε τώρα την καθαρογραφή της υπόθεσης αυτής. Βέβαια, δεν γνωρίζουμε και ακριβώς όλο το πλαίσιο. Έτσι, είναι οι πρώτες ώρες που γνωρίζουμε ότι θα δημοσιευτεί ή θα δημοσιευτούν οι λεπτομέρειες. Από αυτά που γνωρίζουμε τώρα, καταρχάς μιλάμε για ξεκάθαρα για υπολογισμό της δόσης με βάση τους στόκους του μήνα και όχι το σύνολο της οφειλής, σωστά?
1: Θα σας πω, ο Άριος Φάγος είπαμε εξήγησε ότι η πιλωτική δίκη αφορούσε την ερμηνεία του διατακτικού απόφασης υπαγωγής στο νόμο 3869 του 10, δηλαδή αν το επιτόκιο του άρθρου 9 παράγραφος 2 για την προστασία της κατοικίας υπολογίζεται επί του συνόλου ή επί της μηνιαίας δόσης, και απεφάνθηκε ότι αφορά τη μηνιαία δόση. Αυτό σημαίνει ότι ο πυρήνας, καταρχήν αυτό σημαίνει ότι ο πυρήνας της υπόθεσης δεν είναι γενικός έλεγχος τραπεζικών τόκων, αλλά πολύ συγκεκριμένη ερμηνεία του άρθρου 9 παράγραφος 2. Άρα η απόφαση αυτή εμπολής αφορά τον Άριο Πάγο, αφορά όσους έχουν υπαχθεί στο νόμο 3869, το γνωστό νόμο Κατσέλη.
0: Ναι.
1: Γιατί είχαμε πει και τότε ότι τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε μετά τη μετάβαση χαρτοφυλακίων σε φαν και σερβίσερ να υπολογιστριάζονται οι δόσεις με τερατώδεις διαφορές ανάλογα και το ποσό της δόσης και το ποσό της οφείλης. Γιατί υπήρχε μια εκμετάλλευση ότι πρόκειται για εξουθενωμένους οικονομικά ανθρώπους που, πάση περιπτώσει, δεν είχαν την ψυχική και την οικονομική δύναμη να καταφύγουν στη δικαιοσύνη. Και τέσσερις μήνες μετά, η πολύ αναμενόμενη αυτή απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου έχει καθαρογραφεί. Αναμένουμε βέβαια να δούμε αναλυτικά το σκεπτικό της που οδηγεί σε αυτή την κρίση και, εν πάση περιπτώσει, την έχουμε οδηγό και τον υπολογισμό των τόκων. Πλέον όμως αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο τόκος υπολογίζεται στη μηνιαία δόση και όχι στο κεφάλαιο.
0: Τώρα για το πρώτο ερώτημα.
1: Συγγνώμη, σε αυτό που είπατε αφορά 350.000 τουλάχιστον δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο, που θα δουν τις δόσεις τους να μειώνονται δραστικά, αλλά αυτό είναι και άλλα ζητήματα. Τα χρήματα που έχουν δώσει κλπ.
0: Τώρα αυτό που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο είναι αν θα έχουν αναδρομική ισχύ τώρα αυτή η ιστορία.
1: Εδώ λίγο υπάρχει το εξής. Ο Άριος Πάγος, να μην ξεχνάμε ότι ερμηνεύει ένα νόμο του 10.
0: Ναι.
1: Και μια σειρά δηλαδή αντικρούμενων αποφάσεων που και αυτονόητο είναι ότι αφορά δηλαδή αποφάσεις του 12, 13, 14 που έχουν ερμηνεύσει το ζήτημα με πολύ διαφορετικό τρόπο. Εφόσον υπάρχει αυτή η νομική εμβέλεια της απόφασης και πρόκειται για πλήρη ολομέλεια, δηλαδή σε πιλωτική δίκη με ζήτημα γενικού ενδιαφέροντος, δηλαδή υπάρχει η πρακτική κανονιστική της βαρύτητα, είναι πολύ μεγάλη. Δεν πρόκειται, είπαμε, για γενική απόφαση, αφορά όμως όλα τα προηγούμενα χρόνια. Άρα εδώ υπάρχει το ζήτημα της επιστροφής των ποσών που ο αχρεωστήτος κατεβλήθηκε από μέρους των δανειοληπτών. Η πρώτη δηλαδή άμεση συνέπεια σε πρακτικό επίπεδο είναι ο υπολογισμός των δόσεων. Δηλαδή απέτηση για νέο δοσολόγιο και πιθανώς συμψηφισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
0: Αυτό θα πρέπει να το κάνουν οι ενδιαφερόμενοι μέσω και άλλων δικαστικών ενεργειών.
1: Ακούστε, ήδη εκπιζώ σε ανακοίνωσή της μετά την πρώτη δημοσιοποίηση της κρίσης της Ολομέλειας, ζήτησε ρητά νέο ορθό υπολογισμό των τόκων, προσαρμογή υφιστάμενων ρυθμίσεων και συμψηφισμό ποσών που έχουν καταβληθεί αδίκως και αποστολή των νέων χαμηλότερων δοσολογίων. Δηλαδή εδώ ο καθένας μπορεί να ζητήσει από την τράπεζα το σερβισερ και πλήρες ιστορικό κινήσεων και ανάλυση χρεώσεων και ισχύον δοσολόγιο με βάση την καινούργια απόφαση. Και φυσικά να ζητήσει τα προηγούμενα ποσά, γιατί εδώ μπαίνει το εξής ζήτημα. Όταν εδώ μιλούμε για μια ρύθμιση. Όσο μεγαλώνει το ποσό, μεγάλωνε και ο υπολογισμός της μηνιαίας δόσης με βάση τις παράλογες επιβαρύνσεις από το πάντη του σέρβις.
0: Ναι.
1: Εδώ υπάρχει δύο ζητήματα μπαίνουν, τουλάχιστον από την αρχή. Το πρώτο είναι όταν ξεκίνησε ο πληστηριασμός και αυτοί οι δανειολήπτες χάσανε το σπίτι τους για χρήματα που δεν όφυλαν να καταβάλουν. Άρα εδώ μπαίνει ένα ζήτημα ότι κατεβλήθησαν πολλά ποσά αχρεωστήτως. Βάσει αυτού προχώρησε η αναγκαστική εκτέλεση, δηλαδή πληστηριασμός, η κατάσχεση ακινήτου. Άρα λοιπόν ο δανειολήπτης αυτός έχασε το σπίτι του άδικα.
0: Ναι.
1: Και επομένως για χρήματα που δεν όφυλε. Αν λοιπόν αυτός ο δανειολήπτης, για να μην παίρνουμε και στην ουσία μακροσκελώς, έχει κάνει ένα κοπή και είπε ότι καταχρηστικός και εγώ δεν οφείλω τα ποσά αυτά να δώσω, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα αν θα ζητήσει αποζημίωση.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι αν υπάρχει εξόφληση. Δηλαδή κάποιος τα έδωσε αυτά τα χρήματα. Ναι, αλλά δεν όφειλε να τα καταβάλει. Εκείνο δεν θα πρέπει να το επιστραφούν, δεν θα πρέπει να τα ζητήσει. Αυτά τα ζητήματα μπαίνουν πολύ άμεσα για πάρα πολλούς δανειολήπτες. Δηλαδή θα ρωτήσουν τον καθένα και δικηγόρο και στο φάντο ότι εγώ κατέβαλα αυτά τα ποσά. Γιατί εδώ μιλάμε για υπολογισμό δόσης που πάει στα 15 ευρώ από 250 ευρώ, για παράδειγμα. Δεν είναι δηλαδή τα ποσά αυτά μικρά ή ασήμαντα.
0: Ναι,
1: οπότε
0: σωστά.
1: Και προφανώς αυτά τα ποσά θα ζητηθούν. Θα πρέπει λοιπόν να καταβληθούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα, εκτός αν συμψηφιστούν με την οφειλή, να υπάρχει νέο δοσολόγιο και αυτοί που τα κατέβαλαν, εξόφλησαν ή υπέστησαν πολύ δυσμένες συνέπειες λόγω αυτής της παράλογης επιβάρυνσης και της κακής ερμηνείας που έκανε ο ΦΑΝΤ ή ο ΣΕΡΒΙΣΕΡ, θα πρέπει να ζητήσουν τα χρήματα τους πίσω. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήρθαν σε καμία συνδιαλλαγή, αντιλαμβάνεστε, με τους δανειολήπτες. Τους ήρθε ένα χαρτί και τους είπε ένα έγγραφο και λέει ότι δεν μου οφείλεις 200 ευρώ, μου οφείλεις 500 ευρώ. Και θα πρέπει να τα δώσεις.
0: Τώρα αυτή η απόφαση, αυτή η απόφαση του Αρείου Παγωπού είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα ανακόψει τους πληστηριασμούς.
1: Ακούστε, αυτή η απόφαση αφορά δανειολήπτες οι οποίοι πραγματικά θέλουν να καταβάλουν τη δόση τους και να σώσουν το σπίτι τους.
0: Ναι.
1: Απλώς δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα, γιατί υπολογιζόταν μια παράλογη δόση.
0: Σωστά.
1: Πολύ εκτός από την οικονομική τους δυνατότητα. Άρα λοιπόν και προφανώς όταν μια δόση μειώνεται με αυτόν τον τρόπο και ο δανειολήπτης μπορεί να την εξυπηρετήσει, γιατί αυτό ήταν το πνεύμα του νόμου Κατέλη, να μπορεί να εξυπηρετηθεί οφειλή για να διασώσει την κατοικία του δανειολήπτης. Άρα και προφανώς εδώ θα υπάρχει ένα νέο δεδομένο, το οποίο και σίγουρα θα αποτυπωθεί και στους διενεργηθέντες πληστηριασμού σε κατασχέσεις, γιατί θα είναι οι φίλες μικρότερες και οι άνθρωποι θα μπορούν να τα εξυπηρετήσουν. Και το ζήτημα επίσης είναι ότι θα έχουν τη δυνατότητα να μπουν σε μια διαδικασία αναστολής της διαδικασίας εκτέλεσης, εφόσον υπάρχουν αυτά τα νέα δεδομένα. Θα υπάρχει δηλαδή σίγουρα μια διαδικασία δανειολήπτη που θα λέω ότι εγώ δεν οφείλω αυτά τα ποσά, οπότε θα πρέπει να ανακόψω για να ανασταλεί η διαδικασία και να πούμε σε μια διαδικασία επανυπολογισμού της οφειλής.
0: Πάμε λοιπόν τώρα σε κάτι άλλο. Τώρα, βασικά μιλάμε για ανθρώπους που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Έστω λοιπόν, επειδή είναι πάρα πολλοί ακροατές, μας στέλνουν τώρα μηνύματα και μας λένε κάτι το οποίο είναι και το αυτονόητο. Κάποιος ο οποίος δεν είναι στον νόμο Κατσέλη, έχει ένα δάνειο, παλεύει για να μην κοκκινήσει, σε κάποιους έχει κοκκινήσει, σε κάποιους δεν έχει κοκκινήσει. Τέλος πάντων, και είναι και αυτοί αντιμέτωποι με servicers και με παράλογες χρεώσεις κτλ. Αυτοί, με βάση τον νόμο αυτόν που έχει βγει, με βάση αυτή την απόφαση, μπορούν να διεκδικήσουν κάτι, μπορούν με βάση να υπάρχει ένα δεδικασμένο που να τους ανοίγει το δρόμο έτσι ώστε να διεκδικήσουν έναν επανυπολογισμό της δόσης τους με βάση τα πραγματικά τους εισοδήματα και όχι τις παράλογες απαιτήσεις των funds.
1: Για να είμαστε έτσι πολύ προσεκτικοί, γιατί ο κόσμος προφανώς που μας ακούει το αντιμετωπίζει καθημερινά και με πάρα πολύ άσχημο και δύσκολο τρόπο, αυτή η απόφαση καταρχήν αφορά τα δάνεια, τις ρυθμίσεις του 3869.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι δεν επηρεάζονται με τον ίδιο τρόπο άμεσα όλα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ούτε και επηρεάζονται αυτόματα όλες οι ρυθμίσεις του νέου πτωχευτικού νόμου, ούτε ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Όμως, έχει δηλαδή μια περίμετρο. Αλλά το αν θα επηρεαστεί, για παράδειγμα, ο εξοδικαστικός που σωριδών υποβάλλουν αιτήματα οι δανειολήπτες για να μπορέσουν να διασώσουν την περιουσία τους και να ρυθμίσουν τα δάνειά τους, με βάση το σκεπτικό αυτής της απόφασης, για μένα νομικά είναι ένα ζήτημα που πιθανώς θα ανοίξει από εδώ και πέρα.
0: Ναι.
1: Δεν το προβλέπει άμεσα η απόφαση, αλλά ναι, έχει ένα σκεπτικό που λέει για παράλογες επιβαρύνσεις, για το πώς πρέπει να υπολογίζεται ο τόκος, ποια είναι η έννοια της ρύθμισης, που
0: σωστά
1: είναι δηλαδή ο κοινωνικός χαρακτήρας της ρύθμισης. Οπότε εδώ πέρα ανακύπτουν κάποια ζητήματα. Και όταν διαβάσουμε το σκεπτικό επακριβώς, θα είμαστε σε θέση να το δούμε και σε μεγαλύτερο βάθος. Το δεδομένο όμως είναι ότι αφορά ακριβώς αυτές τις ρυθμίσεις. Σίγουρα όμως μπορούν να ανακύψουν και παραπάνω ζητήματα για τον εξοδικαστικό ή για τις υπόλοιπες.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Μπέρδου, για αυτή την επικοινωνία.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε και στη συνέχεια, στο επόμενο διάστημα, διότι αυτό το θέμα αφορά πάρα πολύ κόσμο και βλέπουμε ότι έχει πάρα πολλές διαστάσεις. Δεν είναι μόνο ο επανυπολογισμός της δόσης, είναι πάρα πολλά θέματα που προκύπτουν γύρω από αυτό το θέμα και την απόφαση αυτή, η οποία μόλις καθαρογραφεί και έρθουν όλες στη δημοσιότητα όλες οι λεπτομέρειες, νομίζω θα είμαστε όλοι σε θέση να γνωρίζουμε πολύ καλύτερα τι πρόκειται να γίνει. Λοιπόν, ξεκινάει σήμερα η μεγαλύτερη γιορτή για την ηλεκτροκίνηση. Motor One Electric Days, παρακαλώ. Το motorone.gr σε συνεργασία με το Δήμο του Πειραιά διοργανώνει για τρίτη χρονιά τις ημέρες ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα από αυτή την Παρασκευή, σήμερα, στις 10.30 το πρωί, μέχρι και την Κυριακή, ένα ωραίο Παρασκευό Σαββατοκυριακό, μέχρι το βράδυ της Κυριακής, στην πλατεία Κοραής στον Πειραιά. Ελάτε εκεί, στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, στο πιο εορταστικό pop-up event. Δείτε από κοντά τα αυτοκίνητα που μας ηλεκτρίζουν από τις κορυφαίες μάρκες της αγοράς, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και φυσικά, για όλους εσάς, με το Nova 5G Home Internet, που αν έχετε κλειδωθεί μέσα έξω από το σπίτι και καλέσατε κλειδαρά και περιμένατε, δεν θα χρειαστείτε όμως να περιμένετε για το ίντερνετ να φορτώσει για να δείτε την αγαπημένη σας σειρά όταν τελικά μπείτε στο σπίτι, γιατί με Nova 5G Home Internet έχετε υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις, πάμε να ακούσουμε και ωραία μουσική και ερχόμαστε σε λίγα λεπτά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολιτικά 90,1.

Την καλημέρα μας, την αγάπη μας στο φίλο το Δημήτρη που έστειλε το μήνυμά του. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα λέει. Τρώει το πρωινό του Δημήτρης. Καλημέρα και στο φίλο τον Ανδρέα, τον οδηγό φορτηγού. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Να είσαι καλά φίλε Ανδρέα. Καλημέρα και στο φίλο το Θωμά. Ό,τι καλύτερο παιδιά, ένα ωραίο Παράσκευο Σαββατοκύριακο για όλους. Λοιπόν, να πούμε μερικές ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Άγνωστοι ανατείναξαν τα ξημερώματα ATM στα Βρυλίσια και αφαίρεσαν κασετίνες με χρήματα. Κατέστρεψαν το μηχάνημα και αφαίρεσαν όλες τις κασετίνες με τα χρήματα εκεί γύρω στις 4 τα ξημερώματα. Και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εκεί στη Λεωφόρο Πεντέλης στα Βρυλίσια έγινε το περιστατικό σε ATM. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ένα μελετημένο χτύπημα, από ό,τι λένε οι αρχές. Τώρα, κουκουλοφόροι έκαψαν 3 οχήματα της περιφέρειας στο Μαρούσι, επίσης τα ξημερώματα. Άγνωστοι πραγματοποίησαν εμπριστική επίθεση στη Λεωφόρο Κηφισίας στο Μαρούσι. Οι δράστες είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, περιέλυσαν με έφλεκτο υλικό 3 οχήματα της περιφέρειας και στη συνέχεια τους έβαλαν φωτιά. Τα οχήματα ήταν σταθμευμένα στη Λεωφόρο Κηφισίας 18 στο ύψος του Αμαρουσίου.

Επίσης, χθες το βράδυ είχαμε ένα τρομερό τροχαίο δυστύχημα στην Καλλιθέα, ανάμεσα από τις οδούς Θησαίος και Σπάρτης, με θύμα έναν οδηγό μοτοσικλέτας. Ο οδηγός μοτοσικλέτας παρέσυρε πεζή την ώρα που διέσχιζε το δρόμο και στη συνέχεια ο ίδιος έχασε τον έλεγχο της μηχανής, με συνέπεια το θανάσιμο τραυματισμό του. Η πεζή τραυματίστηκε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Δυστυχώς όμως ο μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην Καλλιθέα, στο κεντρικότερο δρόμο της Καλλιθέα. Χθες σας λέγαμε λοιπόν ότι ο καιρός έχει μια αστάθεια, είχε κάποιες αστάθειες και είχαμε κάποιες έτσι βροχές, αλλά εδώ στην Κίμη της Εύβοιας είχαμε αρκετά προβλήματα, έντονα καιρικά φαινόμενα. Χθες το βράδυ ισχυρή καταιγίδα προκάλεσε πολλά προβλήματα και στην ηλεκτροδότηση και δυσκολίες στις μετακινήσεις των κατοίκων. Μέσα σε πολύ λίγο εκδηλώθηκε μια πολύ έντονη βροχόπτωση και βεβαίως πάρα πολύ δυνατή άναμη φυσούσαν, δημιούργησαν αρκετά προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή. Από την κακοκαιρία καταγράφηκαν διακοπές ρεύματος σε αρκετά σημεία στην Κίμη και ακόμη και τα ξημερώματα πολλές γειτονιές έμειναν χωρίς ρεύμα. Όλα τα συνεργεία βρίσκονται σε επιφυλακή επιποδός, εργάζονται για να εντοπίσουν και να αποκαταστήσουν τις βλάβες και βεβαίως να επαναφέρουν το ρεύμα στα σπίτια της περιοχής. Και πρέπει να υπάρχει και λίγο προσοχή στους πολίτες, έτσι ιδιαίτερη προσοχή, διότι αυτή η έντονη βροχόπτωση έχει επιβαρύνει και το δικό δίκτυο και σε ορισμένα σημεία μπορεί να υπάρχουν ακόμα προβλήματα, οπότε χρειάζεται λίγο μεγαλύτερη προσοχή.

Λοιπόν, και πάλι σήμερα είναι η μέρα πανελλαδικών εξετάσεων. Σε μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα τα παιδιά στα γενικά λύκεια. Οι υποψήφοι εξετάζονται στα λατινικά, όσοι ακολουθούν την κατεύθυνση των ανθρωπιστικών σπουδών, στη χημαία, όσοι πηγαίνουν προς θετικές σπουδές και σπουδές υγείας, και στην πληροφορική, όσοι έχουν επιλέξει τον κλάδο των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής. Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι στις αίθουσες μέχρι τις 8 και με την ώρα της εξέτασης να ορίζεται γύρω στις 8.30 έρχονται περίπου τα θέματα. Η διάρκεια της εξέτασης κάθε μαθήματος είναι 3 ώρες. Αυτό λένε οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας. Και βεβαίως αύριο έχουμε εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών ηλικίων με ηλεκτροτεχνία, αρχιτεκτονικό σχέδιο, προγραμματισμό υπολογιστών και ιστορία σύγχρονης τέχνης. Yeah, right. Το πρόγραμμα της εξεταστικής για τα γενικά λύκεια ολοκληρώνεται την ερχόμενη Δευτέρα με την ιστορία, τη φυσική και την οικονομία. Άντε να τελειώνει και αυτή η βάσανος των παιδιών. Πραγματικά δύσκολες, είναι δύσκολη η διαδικασία για τα παιδιά, έτσι. Και φανταστείτε όταν είναι δύσκολη η διαδικασία για παιδιά τα οποία είναι πολύ καλά προετοιμασμένα, πολύ καλοί μαθητές, με όλα τα εφόδια, τι συμβαίνει έτσι στις οικογένειες που μπορεί να μην έχουν τη δυνατότητα να στείλουν τα παιδιά στο φροντιστήριο, να τα βοηθήσουν λίγο περισσότερο ή τέλος πάντων δυσκολεύονται. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά δεν βλέπω να γίνεται και τίποτα. Ας ελπίσουμε ότι με το εθνικό απολυτήριο κάπως τα πράγματα θα αλλάξουν. Αν και φοβούμαι, έχω την αίσθηση ότι οι περισσότερες εξετάσεις από πιο μικρές ηλικίες, από την πρώτη ηλικίου κτλ., θα φορτώσουν ακόμη περισσότερο τους γονείς με το άγχος να στείλουν τα παιδιά τους και να τα προετοιμάσουν πολύ νωρίτερα πάλι σε μια τέτοια διαδικασία πανελλαδικής εξέτασης με πολύ δύσκολα θέματα, αφού και σε αυτή την περίπτωση, όπως όλα δείχνουν, μένει να δούμε λοιπόν την τελική εξέλιξη και πάλι τα παιδιά θα πρέπει από την πρώτη ηλικίου να δίνουν κάποια μαθήματα και να κρατούν μάλιστα αυτά και να μην μπορούν να ξαναδώσουν το ίδιο μάθημα. Παραδείγματος χάρη, αν κάποιο μαθητής είναι πολύ καλός στα μαθηματικά, αν το έχει δώσει την πρώτη του ηλικίου, δεν θα μπορεί να το ξαναδώσει στη Δευτέρα Λυκείου και πώς θα γίνει ο υπολογισμός για να βγει το τελικό, ο τελικός βαθμός στο απολυτήριο. Εδώ υπάρχουν ειδικοί, υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με την παιδεία, με την εκπαίδευση. Αρμόδιοι θα μπορούσαν όλα αυτά τα χρόνια και ακόμα και τώρα να βρουν λύσεις έτσι ώστε να μην οδηγούμαστε σε αυτή την κατάσταση, να έχουμε εξετάσεις οι οποίες έχουν πάρα πολύ μεγάλους κόφτες και παιδιά που μπορεί να μην έχουν διδαχθεί αυτή την ύλη στο σχολείο ή τέλος πάντων να μην έχουν δοθεί απαραίτητη βαρύτητα και που όμως αναγκάζονται να λύσουν ασκήσεις που σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούν να λύσουν ούτε οι ίδιοι οι καθηγητές που τις βάζουν. Λοιπόν, καθώς έχει ξημερώσει για τα καλά, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων. Και αμέσως μετά, για 2 ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Χρήστο Μυρίδη που ήταν απέναντί μου στον ήχο, την κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου που δέχτηκε και σήμερα τις δικές σας καλημέρες, την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην εκπομπή και φυσικά στο Βασίλη Κρυμπά που έβαλε και πάλι αυτές τις πολύ ωραίες μουσικές. Από την Έρη Πανάγου και όλο τον Dream Team εδώ της εκπομπής, ευχές για μια πολύ όμορφη Παρασκευή, ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά τη Δευτέρα στις 5 κλασικά εδώ. Τα φιλιά μου, ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 2641 020 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
10: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
12: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
13: 7.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα προτείνει ο Πρωθυπουργός για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Ο κ. Κυρανάκης θα αναλάβει την προετοιμασία του κομματικού μηχανισμού στις επικείμενες κρίσιμες εκλογές με αιχμή την κατάρτιση των ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας. Συνεδριάζει σήμερα η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, με το ενδιαφέρον να στρέφεται σε όσα θα πει ο Σωκράτης Φάμελος σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Πληροφορίες του παραπολιτικά.gr αναφέρουν ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει την Ελλάδα του κ. Τσίπρα, ενώ θα περιγράψει τα βήματα που πρέπει να γίνουν προκειμένου να στηριχτεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ώστε να αποτελέσει τον εναλλακτικό κυβερνητικό πόλο. Προβάδισμα με 13,2 ποσοστιαίες μονάδες δίνει στη Νέα Δημοκρατία δημοσκόπηση τη μέτρων ανάλυση για το Μέγκα. Στην εκτίμηση ψήφου λαμβάνει 28,5% έναντι 15,2% τη Ελλάς, 11,2% του Πασό και 10,4% της Ελπίδας της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Πλεύση Ελευθερίας με 6%, Ελληνική Λύση με 5,8%, ΚΚΕ με 3,3% και Φωνή Λογικής και Μέρα 25 με 3,1%. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική θα εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Εμπριστική επίθεση σε ATM στη λεωφόρο Πεντέλη στα Βρυλίσια. Οι δράστες αφαίρεσαν τις κασετίνες με τα χρήματα και εξαφανίστηκαν. Στόχος αγνώστων έγιναν 3 οχήματα της περιφέρειας στη λεωφόρο Κηφισίας στο Μαρούς. Οι δράστες τα περιέλουσαν με έφλεκτο υλικό και τους έβαλαν φωτιά. Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου στο Ρώσο ομολογό του, με την οποία τον καλεί να συναντηθούν ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Προειδοποιεί ότι στη διαφορετική περίπτωση το Κίεβο είναι έτοιμο να συνεχίσει τη μάχη. Προτείνει οι ΗΠΑ να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Η Μόσχα είναι έτοιμη να κάνει κάποιους συμβιβασμούς προκειμένου επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, εφόσον το Κίεβο κάνει το ίδιο, τόνισε ο Βλαντιμίρ Πούτιν μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Αγία Πετρούπολη. Ενθουσιασμένος με το ενδεχόμενο συνάντησης Πούτιν-Ζελένσκι, εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Παραμένει το διπλωματικό αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, ένα από τα πλέον κρίσιμα σημεία για τη διεθνή ναυσιπλοεία, ενισχύοντας τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση. Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει και το μέτωπο ανάμεσα στο Ισραήλ και το Λίβανο, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί εστία ένταση στην περιοχή, παρά τη συμφωνία για παράταση της κατάπαυσης του πυρός. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, επιχειρήσεις και επαγγελματίες που θεωρούνται υψηλού ρίσκου για φοροδιαφυγή θα ελεγχθούν περιπτώσεις χρήσης αδήλωτων POS, συναλλαγές που διοχετεύονται εκτός ελληνικού τραπεζικού συστήματος και επιχειρήσεις με έντονη δραστηριότητα στις ενδοκινητικές συναλλαγές. Θανατηφόρο τροχαίο στη συμβολή Θησέως και Σπάρτη στην Καλλιθέα. Μοτοσυκλετιστής έχασε τον έλεγχο της μηχανής, εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο. Από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκε ελαφρά και μια γυναίκα που κινούνταν πεζή στο σημείο. Νεκρός ο αναβάτης της μοτοσυκλέτας. Στη διεθνή ενημέρωση, Παλαιστίνιος έφηβος έπεσε νεκρός από πυρά Ισραηλινών σε επιδρομή στο χωριό Μπεϊτίν, ανατολικά της Ραμάλας, στην κατεχόμενη δυτική όχθη. Στα αθλητικά, ισόπαλος 2-2, φιλικός αγώνας της εθνικής μας ομάδας με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη, δεύτερος στο Diamond Link της Ρώμης, ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 24 εκατοστά. Παροδικές νεφώσεις και απαργά το μεσημέρι τοπικές βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Η προτροπή είναι να πάτε στη θάλασσα τώρα που έρχεται Σαββατοκύριακο και ξεκινάνε και οι ζέστες για τα καλά. Γιατί κάτι βροχές, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Αλλά ξέρετε, αυτά είναι καλοκαιρινή αστάθεια που λένε. Το κανονικό, αυτό που έχουμε να περιμένουμε, είναι ότι έρχεται ζέστη και η ζέστη θέλει θάλασσα. Γι' αυτό και η Θεοδοσία Τσάτσου, ξεκινώντας κιόλας, μας είπε να πάμε στη θάλασσα. Πώς είστε, τι κάνετε, πώς σας βρήκε αυτή η Παρασκευή? Ο ουρανός είναι γαλανός, το θερμόμετρο θα γράψει και πάλι υψηλές θερμοκρασίες. Οι δρόμοι σιγά σιγά γεμίζουν, ό,τι προλαβαίνετε δηλαδή, γιατί ως συνήθως η Αθήνα δεν είναι και πόλη με άδειους δρόμους. Καλά, εντάξει, είδα το καλύτερο σήμερα κατεβαίνοντας στην δουλειά εδώ στο κανάλι. Εντάξει, το πρωί τι είμαστε στους δρόμους, το πρωί τέλος πάντων εκείνη την ώρα που κυκλοφορώ εγώ. Άνθρωποι που πηγαίνουμε στις δουλειές μας, καταλαβαίνω. Άνθρωποι που μεροκαματιάριδες να βγάλουν το προστοζίν, δεν έχεις και κούρσες και τέτοια, αλλά είδα το κορυφαίο, άνθρωπος με πάνω σε ένα παπί, ξέρετε αυτά τα μηχανάκια, τα παπιά, τα κλασικά. Και τι κουβαλούσε ρε παιδιά, περασμένο στο ένα του χέρι, κρατούσε το τιμόνι και στο ένα του χέρι σαν τσάντα, είχε περασμένη μια σκάλα, δίμετρη. Τον είδα στο φανάρι. Με τη σκάλα. Του λέω όλα καλά, εντάξει. Του λέω, φρόντισε, του λέω στο επόμενο φανάρι να μας εμβολήσεις. Να έρθει με τη σκάλα, σαν υπότης. Και πώς την πέρασε σούβλα. Είπαμε, καταλαβαίνω την ανάγκη. Οκ, καταλαβαίνω ότι δεν έχουμε όλοι αυτοκίνητο. Δεν πρέπει να κάνουμε τις δουλειές και τέτοια. Αλλά ρε παιδιά, με τη σκάλα περασμένη, σαν τσάντα στο χέρι. Πώς περνάς την τσάντα στο χέρι που την κρατάς? Έτσι, περασμένη σαν τσάντα τη σκάλα και οδηγούσε το παπί κανονικά. Και η σκάλα δεν ήταν καμιά σκαλίτσα αυτές με τα τρία σκαλοπάτια. Η δίμετρη, μεγάλη, κανονική, μπαμπάτσικη. Ναι, για να ανέβει στον ουρανό κατευθείαν. Τσουκου, τσουκου, τσουκου, τσουκου, τσουκου. Το νου σας, παιδιά, το νου σας, γιατί στο δρόμο τα πράγματα είναι δύσκολα και όσο γίνεται και λίγο πιο περίεργη η ζωή και τα προβλήματα είναι πολλά και το μυαλό τρέχει αλλού. Είδατε τι έγινε με τον 75χρονο που παρέσυρε τα μηχανάκια, το αυτοκίνητο, έπεσε πάνω. Ευτυχώς που η μάνα τράβηξε το παιδί και δεν είχαμε χειρότερα μέσα από το αυτοκίνητο. Δηλαδή, πράγματα που λες, εντάξει, δεν, στην καθημερινότητα. Κάθε μέρα ακούμε και για ένα τροχαίο ατύχημα, πολύ βαρύ ή δυστύχημα. Το τρίχρονο προχθές που λέει κυκλοφορεί, έτσι λέει, ζει μόνο το αυτό, γιατί είναι, λέει, παρατημένο. 3χρονο παιδί είναι παρατημένο, λέει, από την οικογένειά του και κυκλοφορεί, λέει, έτσι και το χτύπησε το αυτοκίνητο. Δηλαδή, γονείς. Αυτοί γίνονται γονείς. Γονείς και γονείς. Η μητέρα που τράβηξε το παιδί από ένστικτο και μόνο από το αυτοκίνητο για να το σώσει και οι γονείς που έκαναν το παιδάκι 3χρονών και το έχουν κυκλοφορεί στο δρόμο ελεύθερο, λες και είναι 25. Τα καλά νέα της ημέρας, ότι υπάρχει έτσι μια ένδειξη, μια αίσθηση, μια, πώς να το πω, αισιοδοξία ότι θα μπορούσαμε να είμαστε στην αρχή του τέλους στον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία μετά από 4 και πλέον χρόνια, καθώς και οι δύο ηγέτες δήλωσαν την διάθεσή τους να συζητήσουν τουλάχιστον μεταξύ τους για έναν αμοιβαίο συμβιβασμό που μιλά ο Πούτιν και ένα τετατέτ που θέλει μαζί του ο Ζελένσκι. Θα ήταν υπέροχο, σχολιάζει ο Τραμπ. Όλα υπέροχα τα βρίσκει ο Τραμπ. Παιδιά, δεν ξέρω αν με ακούει κανείς στην Ουκρανία ή στη Ρωσία, μην μπλέξετε τον Τραμπ. Μην μπλέξετε τον Τραμπ, διότι άμα μπλέξετε τον Τραμπ, λύση δεν πρόκειται να βρείτε. Μήπως πάτε οι δυο σας, βρείτε κανένα κοινό πλαίσιο και μετά βλέπουμε ποιος κάνει τον ενδιάμεσο. Μην μπλέξετε τον Τραμπ, γιατί βλέπετε τι τραβάμε τώρα στη Μέση Ανατολή, που έχει μπλέξει και ο Τραμπ. Τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις από αυτήν την πραγματικά καλή είδηση, όπου σχεδόν ταυτόχρονα ήταν οι παρεμβάσεις τους και για τον Ρώσο πρόεδρο και για τον Ουκρανό πρόεδρο.
που έστειλαν ξεκάθαρο σήμα ότι επιθυμούν να μπει ένα τέλος στην αιματηρή διαμάχη. Προφανώς και βάζουν προϋποθέσεις, προφανώς και θα πρέπει όλα αυτά να συζητηθούν και να βρεθεί ένας κοινός τόπος. Ο Πούτιν ισχυρίστηκε ότι οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται και κατέλαβαν περίπου 2.440 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους, ενώ Ζελένσκι αναφέρει ότι η Ρωσία είχε 30.000 νεκρούς και σοβαρά τραυματίες στρατιώτες μόνο το Μάιο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα που συνεχίζει μόνο καταστροφή μπορεί να φέρει. Το Κίεβο αναμένει μια ουσιαστική απάντηση στην πρόταση για το τέλος του πολέμου, η οποία περιλαμβάνει εφαρμόσιμα βήματα πέρα από την συνάντηση, και το Κρεμλίνο απάντησε στο Ζελένσκι ότι μπορεί να συναντηθεί με τον Πούτιν στη Μόσχα ανά πάσα στιγμή. Μακάρι, εγώ θα πω. Στο άλλο πολεμικό μέτωπο, η διαπραγμάτευση συνεχίζεται παρά το γεγονός ότι έχουμε αρκετά προβλήματα και επιθέσεις. Κυρίως έχουμε το ανοιχτό μέτωπο του Λιβάνου, όπου εκεί το Ισραήλ δεν σταματά τις επεμβάσεις, δεν σταματά τις εχθροπραξίες, δεν σταματά, δεν σέβεται την εκεχηρία, ούτε σέβεται το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, ακόμα και ο Ντόναλντ Τραμπ δηλαδή, έχει πει πάρα πολλές φορές ότι πρέπει να σεβαστεί το Ισραήλ την εκεχηρία για να προχωρήσει η διαπραγμάτευση με το Ιράν. Είναι προφανές ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να προχωρήσει τη διαπραγμάτευση, θέλει να τελειώσει με τον ένα με τον άλλο τρόπο αυτόν τον πόλεμο. Προφανώς και θέλει στο τέλος να πει να που τον κέρδισα και αυτόν τον πόλεμο. Θα μετρήσει μερικούς πολέμους ακόμα που έληξε για να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης ή τέλος πάντων ό,τι άλλο βραβείο του δώσουν. Έχω κάτι βραβεία στο μυαλό μου για να του δώσουν, αλλά δεν κάνει να τα πω στον αέρα, κατάλαβες. Το Ισραήλ συνεχίζει όμως τις φωνικές επιχειρήσεις. Η Χεζμπολάχ απορρίπτει το σχέδιο που ανακοινώθηκε την Τετάρτη στην Ουάσιγκτον. Αυτό κάνει πολύ δύσκολο την διαπραγμάτευση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, την ώρα που στο Κογκρέσο οι Ρεπουμπλικανοί εξεγείρονται κατά του Τραμπ, αντιδρούν στην αυταρχική διοίκησή του. Είναι δεδομένο ότι έστω και θεωρητικά εντελώς, γιατί δεν έχει κανένα νόημα, υπάρχουν πολλές πλέον αποφάσεις που βγαίνουν εναντίον των αποφάσεων του Τραμπ, αλλά το σύστημα στις ΗΠΑ είναι ότι ο πρόεδρος είναι ο δυνατότερος. Να πεις, δεν είχαν στο μυαλό τους ότι θα είναι ο πρόεδρος ο Τραμπ κάποια στιγμή. Σωστό και αυτό. Αλλά δυστυχώς έγινε και αυτό. Ο Ντόναλντ Τραμπ ασχολείται περισσότερο με την κατασκευή της αίθουσας χορού, για παράδειγμα, στο Λευκό Οίκο. Ενώ η κριτική στο εσωτερικό των ΗΠΑ της Αμερικής είναι πάρα πολύ έντονη. Κάτι πισίνες, κάτι αυτό, κάτι καταφύγια. Σοβαρά πράγματα να ασχολούμαστε την ώρα που η Μέση Ανατολή συνεχίζει να φλέγεται και τα στενά του Ορμούζου, από εκεί που ήταν ελεύθερη η διέλευση. Τώρα οι Ιρανοί λένε ότι, παιδιά, συγγνώμη, αλλά μετά τον πόλεμο αποδείχθηκε ότι εγώ έχω το πάνω χέρι στα Ορμούζου, οπότε εγώ θα ορίσω τα πράγματα. Όχι, δεν θέλω διόδια, όχι, μην το σκέφτεστε αυτό. Θέλω χρέωση για τις διελεύσεις, διότι εγώ ρημουλκώ, εγώ θα διασώσω, εγώ θα βοηθήσω, εγώ θα συντηρώ, οπότε δεν πρέπει να έχω κι εγώ μια αποζημίωση για όλα αυτά. Δεν είχε μέχρι τώρα, αλλά κοίτα να δεις που μετά τον πόλεμο θα έχει και αποζημίωση. Άλλη μια μεγάλη επιτυχία του Ντόναλντ Τραμπ. Ξέχασα να πω ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας σήμερα, και σήμερα τρέχει ο διαγωνισμός μας, που δίνουμε ένα διπλό εισιτήριο, δηλαδή δύο εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η EasyJets. Κάνετε το πάρα πολύ απλό. Τηλεφωνείτε στο 211 1080 880, λέτε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας, το σημειώνουμε και στο τέλος εκπομπής θα γίνει κλήρωση για τον ή την νικήτρια, όπου θα μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε νησί πηγαίνει, εξυπηρετεί η EasyJet, τσάμπα. Δηλαδή σας δίνουμε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του κόστους των διακοπών δωρεάν. Εδώ, από τα παραπολιτικά 90,1 και από το πρώτο πρωινό, γιατί με τις EasyJets φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά,
κερδίζει το καλοκαίρι. Σαλπάρει καθημερινά στις 2:20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλωση Jets. Για Άνδρο σε μόλις μία ώρα. Για Τίνο σε μόλις δύο ώρες. Και Μύκονο και Πάρο πάρα πολύ γρήγορα. Και πολλούς ακόμα.

έδειξε πάρα πολύ τις δυνάμεις. Άκουγα χθες το ελικόπτερο να περνάει από πάνω από το, στο κέντρο της Αθήνας και έλεγα τι κάνουν. Και μετά ενημερώθηκα από την πυροσβεστική ότι υπάρχει φωτιά. Περίεργο αυτό με τα μελίσια στο άλσος Βεϊκού και μάλιστα με τα μελίσια που φαίνεται ότι τα κάπνιζαν και κάπως έτσι πήρε η φωτιά. Λίγο το νου σας, διότι ξεκινάει η δύσκολη περίοδο. Θυμηθείτε ότι 10 μέρες ακόμα έχετε για τα καθαρισμένα οικόπεδα. Μετά ξεκινάνε τα πρόστιμα, οπότε σπεύσετε είτε να καθαρίσετε τα οικόπεδά σας, είτε να δηλώσετε αν τα έχετε καθαρίσει ότι είναι καθαρισμένα, για να μην μπλέξετε μετά με διαδικασίες που κοστίζουν, διότι και το πρόστιμο είναι τσουχτερό. Οι Πανελλήνιες συνεχίζονται. Σήμερα λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται τα παιδιά. Καλή επιτυχία σε όλους και όλες. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Για να δω πώς είναι το πετρέλαιο, θα πάρουμε καμιά ανάσα. Στην διεθνή αγορά, το Brent στα 95,42 δολάρια το βαρέλι, έχει πέσει από τα 97-98 που ήταν τις προηγούμενες ημέρες. Δεν είναι ότι έχει γκρεματσακιστεί, αλλά μια ανάσα τη δίνει, μια ελπίδα ότι μπορεί να πάει λίγο καλύτερα σήμερα η αγορά, ώστε από εβδομάδα να αρχίσουμε να βλέπουμε και άλλες μειώσεις στην τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Στα 48,7 ευρώ η μεγαβατόρα έκλεισε το φυσικό αέριο στην Ολλανδία. Είχαμε και μια έκρηξη σε ATM στα Βρυλίσια. Οι δράστες απέσπασαν τις κασετίνες με τα χρήματα και έφυγαν. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι μπορούν να τα αξιοποιήσουν, αλλά τέλος πάντων αναστάτωση υπήρξε, όπως καταλαβαίνετε, στην περιοχή. Αναστάτωση υπάρχει και στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, όπου σήμερα έχουμε πολλές διαδικασίες στα κόμματα της κεντροαριστεράς. Συνεδριάζουν τα όργανα, πολιτικό συμβούλιο στο ΠΑΣΟΚ, πολιτική γραμματεία στο ΣΥΡΙΖΑ, το Σαββατοκύριακο έχουν κεντρική επιτροπή στο ΣΥΡΙΖΑ. Γενικά έχουν πάρει φωτιά τα τόπια στην κεντροαριστερά, όλοι εναντίον όλων και στο κέντρο Τσίπρας. Κάπως έτσι είναι. Ο Τσίπρας έχει φέρει την αναταραχή, την αναστάτωση και την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, και αυτό είναι κάτι που καταφέρει μόνο ο Τσίπρας να το κάνει, είναι η αλήθεια. Μέχρι τώρα τέτοια αναστάτωση κεντροαριστερά δεν είχαμε. Είχαμε μόνο να σβήνουν τα κόμματα. Τώρα, μέσα σε μερικές μέρες, έχουμε την εξαφάνιση ενός κόμματος, Νέα Αριστερά. Να μου πεις, από την εμφάνισή του και μετά, το αποτύπωμα που είχε ήταν ελάχιστο, αλλά εξαφανίστηκε όπως και να έχει, μετά και την ανεξαρτητοποίηση των 6 και την παρέτηση της κυρίας Αχτσιόγλου, άρα 7 στην πραγματικότητα. Προφανώς δημιουργείται και ένα, πώς ήταν το αντισύριζα, τώρα είναι αντιτσίπρας το μέτωπο, κυρίως από την κεντροαριστερά είναι το μέτωπο το αντιτσίπρας, από το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, από την Νέα Αριστερά, από το Μέρα 25, γενικότερα από τα διάφορα κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ, του πρώην ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα, που έφυγαν και έκαναν δικά τους κόμματα και δημιουργούν έτσι ένα μέτωπο εναντίον του Αλέξη Τσίπρα. Ακούσαμε και χθες την κυρία Κωνσταντοπούλου να λέει ότι το Μάρτιο του 2015, όχι χθες, προχθές την ακούσαμε, το Μάρτιο του 2015 ο Αλέξη Τσίπρας την φώναξε να δει έγγραφα από παρακολουθήσεις και ήταν παραδομένος στο παρακράτος, τις διάβαζε, λέει, τις παρακολουθήσεις από την ΕΙΠ. Έτσι όπως ήταν. Βέβαια είναι άλλο το διαβάζω τους διαλόγους και άλλο διαβάζω τις αναφορές. Αλλά όπως και να έχει, καταλαβαίνετε. Τώρα δημιουργείται μια αίσθηση. Εμένα μου κάνει εντύπωση που το θυμήθηκε τώρα η κυρία Κωνσταντοπούλου και τόσο καιρό μετά. Πόσα χρόνια είναι από το 15 μέχρι τώρα, είναι 11 χρόνια. 11 χρόνια. Δεν το είχε θυμηθεί να μας το πει όλο αυτόν τον καιρό ότι διάβαζε τις παρακολουθήσεις και τις έλεγε σαν βίπερ ο Αλέξης Τσίπρας στους υπόλοιπους. Ξέρεις τι φοβάμαι, ότι με τούτα και με εκείνα που λένε, θα τον κάνουν και συμπαθή στο τέλος τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, με τέτοιο χτύπημα που τρώει από παντού με όλα αυτά, αντί να σκεφτόμαστε τα λάθη που έχει κάνει ο Αλέξη Τσίπρας και γιατί ζητάει δεύτερη ευκαιρία και αν αξίζει δεύτερη ευκαιρία, θα τον κάνουν συμπαθή όλοι αυτοί που του την πέφτουν με αυτόν τον τρόπο. Αλλά τέλος πάντων, αυτά ας τα λύσουν εντός της ελληνικής αστυνομίας. Όχι, συγγνώμη, πώς τη λένε, ελληνική αριστερή. Στην παράταξη, ναι, εντός της Ελλάς.

0: ας το λύσουν αυτό, διότι είναι δικό τους το ζήτημα. Ωραιότατο σκίτσο στην δεύτερη σελίδα της Καθημερινής. Ένας κύριος καρφώνει μια καινούργια πινακίδα σε ένα αστυνομικό τμήμα. Γράφει η πινακίδα ΑΣΕΛ, Αστυνομία Ελλάδας, και ο Μητσοτάκης από κάτω λέει: τον βοηθάμε όσο μπορούμε, Μιχάλη μου. Για να μην μπερδεύεις την Ελλάς με την Ελλάς, κατάλαβες γι' αυτό. Εκεί έχουν τα δικά τους προβλήματα, διότι είναι μαγικό αυτό το πράγμα με το casting που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, με τα στελέχη που επιλέγει. Ακόμα δεν προλάβαμε να δούμε τα καινούργια στελέχη, ήδη 2-3 από αυτούς στην έκθεσή τους στα μέσα ενημέρωσης το έχουν πάρει το άριστα 10, το έχουν πάρει το άριστα 10, και ήδη υπάρχει γκρίνια. Ήδη ο ένας εκπρόσωπος τύπου έχει κάνει προς τα πίσω, ο κύριος Νιφούδης, και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Είναι αυτό που είπε, το δεν φτάνουν τα μισθά στους υπαλλήλους μου για να βγάλουν το μήνα. Εξαιρετικό να το λες αυτό και να είσαι σε ένα αριστερό κόμμα. Να λες ότι ούτε μακαρόνια, λέει, δεν έχουν φάνε από τη μέση του μήνα και μετά, και να είσαι εκπρόσωπος τύπου ενός αριστερού κόμματος. Προφανώς οι επιχειρήσεις δεν έβαγε ιδρύματα να πάνε να μοιράζουν χρήματα αφιδώς, αλλά από την άλλη, αν είσαι και εκπρόσωπος ενός αριστερού κινήματος, δεν μπορείς να βγαίνεις και να λες ότι όλα καλά, που οι δικοί μου εργαζόμενοι από τη μέση του μήνα και μετά δεν έχουν να φάνε. Κάποιο πρόβλημα δεν υπάρχει. Στο Πασόκ ετοιμάζουν σκιώδη κυβέρνηση, σκιώδες υπουργικό συμβούλιο, τέλος πάντων μια ομάδα κρούσης ετοιμάζουν, ώστε να είναι αυτοί που θα είναι μπροστάριδες για να απαντούν στα όσα προκύπτουν στην επικαιρότητα. Προσπαθούν να ξαναβάλουν μπρος τη μηχανή μετά από τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, που πλέον μοιάζει, τουλάχιστον σε αυτή την φάση, να παγιώνεται η τρίτη θέση για το Πασόκ, και στη δεύτερη θέση να παγιώνεται ο Αλέξης Τσίπρας. Η σκιώδης αυτή η κυβέρνηση με μια οργανωτική ανακατάταξη στο Πασόκ έρχεται στο πλαίσιο της αντίδρασης, προκειμένου να μπορέσει να επαναφέρει την ισορροπία στη σειρά των κομμάτων, δημοσκοπικά τουλάχιστον. Θα λειτουργεί θεματικά αυτή η σκιώδης κυβέρνηση σε περίπου 9 κύκλους πολιτικής, που θα παρτίζονται από 3-4 άτομα.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για την εξάρθρωση του κυκλώματος των παράνομων επιδοτήσεων σε Αγρίνιο και Κοζάνη, στο μικροσκόπιο 39 πρόσωπα. Λέμε εδώ και χρόνια τι συμβαίνει, δήλωσε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ετωλοακαρνανίας Γιάννης Καρναβιάς. Εν αναμονή της κρίσης του Συμβουλίου της Επικρατείας για την 7η δικαστική μάχη σχετικά με την εκτροπή ημί του Αχελώου. Επιστολή έτοιμα του Ανδρέα Φίλια στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για στήριξη των κτηνοτρόφων. Οι πυροσβέστες ζητούν ακύρωση των 40 μεταθέσεων στη Δυτική Ελλάδα. Άκουσα τον Γκάζι, πήρα το παιδί αγκαλιά και έτρεξα, είπε η μητέρα για το σοκαριστικό τροχαίο στο κέντρο της Ναυπάκτου. Δοκιμές για την εφαρμογή του συστήματος με τις βυθιζόμενες μπάρες στον πεζόδρομο της Γιώτα στα Ίκου. Με τη συμμετοχή 62 καλλιτεχνών και αφιέρωμα στον αγριμιώτη δημιουργό Ανδρέα Γεωργιάδη, άνοιξε τις πύλες της η τρίτη έκθεση Ετωλοακαρνάνων Οικαστρικών. Σκαρτσάρης και Γιοβανίδης παρουσίασαν το καλοκαιρινό πρόγραμμα του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου σε μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις. Φινάλε σεζόν για το τμήμα του Ερασιτέχνη Πανετολικού με αθλητικές δράσεις και τον Κώστα Τσαρτσαρή στην πλατεία του γηπέδου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasmapavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 26410 91 760.
4: Κινητό 6945 3627 08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: Venus για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για ατλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Υποθέσεις. Ψάχνεις αυτοκίνητο. Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
3: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Το πρόγραμμα αποφύτων.
4: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
3: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
4: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
2: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
5: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
6: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς

0: Πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Motor One Electric Days. Η μεγαλύτερη γιορτή για την ηλεκτροκίνηση. Το motorone.gr σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά διοργανώνει για τρίτη χρονιά τις ημέρες ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Από αυτή την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί μέχρι και την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά. Ελάτε και εσείς στο πιο εορταστικό pop-up event και δείτε από κοντά τα αυτοκίνητα που μας ηλεκτρίζουν από τις κορυφαίες μάρκες της αγοράς. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.

0: Φώναξε κανείς, άκουσα κάτι για γλώσσα. Όχι, δεν ήταν. Για μπαρμπουνάκια, λέει κατά κύριο λόγο ο Βαγγέλης Γερμανός, διότι το μπαρμπουνάκι θέλει μπυρίτσα και το κορίτσι θάλασσα. Διεθνή ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλίας. Και είπα να πούμε για τα μπαρμπουνάκια. Ψαρεύουμε, αλλά ψαρεύουμε εκεί που πρέπει και όπως πρέπει και δεν βάζουμε δυναμίτες, δεν κάνουμε τέτοια, δεν καταστρέφουμε τις θάλασσες, δεν καταστρέφουμε την ζωή στην θάλασσα. Και αν πάρει και τίποτα το μάτι μας ή ταυτή μας, ας το ενημερώσουμε το λιμεναρχείο. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Θυμίζω, τρέχει ο διαγωνισμός για ένα διπλό εισιτήριο, δηλαδή δύο εισιτήρια μεταπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets. Παίρνετε τηλέφωνο στο 211-1080-880, αφήνετε όνομα και τηλέφωνο και στο τέλος εκπομπής κάνουμε την κλήρωση. Δεν είναι διαγωνισμός ταχύτητας, είναι διαγωνισμός υπομονής, είναι μαραθώνιος αυτός ο αγώνας που λένε. Πάρτε τηλέφωνο όσες φορές θέλετε, μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο για οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η Jets. Και πριν καλημερίσω τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, θυμίζω radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα για ασφαλιστικά, εργασιακά ή ό,τι άλλο θέλετε για να συζητήσουμε με τον κύριο Μητρόπουλο. Αλλιώς 211-1080-880. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου εκεί περιμένει τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας για τον κύριο Μητρόπουλο για να τα μεταφέρουμε τα πολλά ερωτήματα. Καλημέρα κύριε Μητρόπουλε, πώς είστε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές. Κύριε Κλώσσα, υπερδιπλασιασμό μισθών κατά συνέπεια και συντάξεων Μητροπολιτών Αρχιεπισκόπου είναι καλή εξέλιξη για αυτούς, αλλά πρέπει η κυβέρνηση κάτι να κάνει και για τους άλλους, διότι είναι σημαντικό αυτό.
0: Είναι καλή εξέλιξη να παίρνουν περισσότερα οι δεσποτάδες, αν και ξέρετε,
1: υπερδιπλάσια.
0: Τα περισσότερα καθημερινά έξοδα είναι καλυμμένα για τους δεσπότες. Δηλαδή το σπίτι τους, η ζωή τους, η καθημερινότητά τους είναι καλυμμένη.
1: Σε αυτή τη συγκυρία δεν ήχησε καλά, διότι ναι, μας παίρνει κόσμος και λοιπά. Υπερδιπλασιασμός μισθών σε αυτή τη συγκυρία, με αυτή την ακρίβεια για τους φτωχούς, για τους χαμηλοσυνταξιούχους, για χωρίς ισχυρή οικονομική ενίσχυση. Βεβαίως έχουμε το 300, ψηφίζεται αυτές τις μέρες η διάταξη στη Βουλή με διευρυμένα, να πούμε σωστά, εισοδηματικά κριτήρια. Κατέβηκε το όριο για τις χείρες στο 60, αλλά μόνο για τις χείρες που δεν έχουν δική του σύνταξη, αλλά μόνο σύνταξη κυρίας. Άρα η κυβέρνηση κακώς επικοινώνησε ότι αφορούσε όλες τις χείρες ο ηλικιακός κόφτης από 65 στο 60, αφορά μόνο τις λίγες χείρες που δεν έχουν και δική του σύνταξη, τη λεγόμενη σύνταξη εξιδίου δικαιώματος, και δεν αφορά τις χείρες που έχουν σύνταξη κυρίας και δική του σύνταξη. Άρα λοιπόν εδώ είμαστε. Το 150 ανατέκνο είναι σημαντική επιτυχία και της δικής σας εκπομπής, διότι σε εσάς είχαμε πρωτό να δείξει και είχαμε καλέσει τον κύριο Πρωθυπουργό, η Επιστημονική Ένωση, να μην σταματήσει η επιδότηση του τέκνου, των τέκνων μέχρι το έκτο, όπως ελικά λανθασμένα είχε εξαγγείλει ο κύριος Πρωθυπουργός και οι υπουργοί του που εκλαήκευσαν τα μέτρα. Στη διάταξη που έχω μπροστά μου, το άρθρο 15 του Οικονομικού Νομοσχεδίου που εκκρεμεί προς ψήφιση στη Βουλή, δεν υπάρχει ο περιορισμός ότι το 150 ανατέκνο το παίρνουν μόνο οικογένειες μέχρι 6 παιδιά, αλλά ανεξαρτήτως αριθμού παιδιών. Είναι μια σημαντική επιτυχία μας και επιτυχία σας το ότι πια η κυβέρνηση δεν επέμεινε απαραδέκτος στο να βάλει κόφτη μέχρι τα 6 παιδιά, όπως είχε αρχικά και ο κύριος Πρωθυπουργός αλλά και οι υπουργοί του εξαγγείλει.
0: Ναι, γιατί ειδικά σε αυτές τις οικογένειες τα χρήματα τα έχουν ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη, όσο είναι περισσότερα τα παιδιά. Δεν είναι ότι σταματάει η ανάγκη από τα 6 και πάνω.
1: Είχαμε αποδείξει, καλώντας τον Πρωθυπουργό να δει και τους αριθμούς, 19.500 μόνο ελληνικές οικογένειες, οικογένειες εν Ελλάδη, διότι είναι και κάποιοι όποιοι δεν είναι αλλά διαμένουν στην πατρίδα μας και έχουν αντίστοιχα δικαιώματα, 19.500 είναι οικογένειες μόνο με 7 και πάνω παιδιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή 2-3 εκατομμύρια με τόσα χρήματα προεξοφλούμε δάνεια δισεκατομμυρίων και 2 εκατομμύρια κατανότατο για αυτό το έκτακτο επίδομα σε 19.500 οικογένειες. Απορώ πως οι κυρίες που ηγούνται Υπουργείων Συνοχής Οικογένειας δεν το είχαν στον Πρωθυπουργό και για 2 μήνες υποστήριζαν υπουργοί του ότι θα πάρουν το 150 μόνο οι οικογένειες μέχρι 6 παιδιά.
0: Είναι...
1: Άρα λοιπόν καλό το μέτρο, έρχεται σε λίγες μέρες. Είναι το πρώτο, κύριε Κλώσσα, αγαπητοί ακροατές, από τα μέτρα του Πρωθυπουργού της κυβέρνησης που υλοποιούνται μάλιστα νωρίτερα, το τέλη Ιουνίου, οι 975.000 οικογένειες θα πάρουν από 150 ευρώ ανατέκνο εντός του Ιουνίου. Το δεύτερο μεγάλο.
0: Και δεν πρέπει να κάνουν και τίποτα για να τα πάρουν. Θα γίνει αυτόματα η διαδικασία.
1: Χωρίς θέληση, έχω μπροστά μου τη διάταξη που προωθεί η κυβέρνηση υποψήφιση, ακατάσχετη, αφορολόγητη και έχει απόλυτη προστασία. Η ενίσχυση παρόντος είναι αφορολόγητη, ανεχώρητη, ακατάσχετη στα χέρια του δημοσίου και δεν μετράει για εισοδηματικά όρια το συγκεκριμένο επίδομα. Άρα λοιπόν δεν αποκλείει τους δικαιούχους άλλων επιδομάτων, διότι δεν μετράει ως εισόδημα. Το έχει προστατευμένο το άρθρο 15 του προωθούμενου προς ψήφιση νομοσχέδιου στη Βουλή.
0: Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, ομαδοποιώ...
1: Και το 300 για 2 εκατομμύρια, για 2 εκατομμύρια, 1.700.000 συνταξιούχους και 300.000 ευάλωτους συνανθρώπους μας, μέχρι τέλη Νοεμβρίου, τρέχοντος έτους, το μόνιμο αυτό επίδομα, 300 τώρα, εμείς πιστεύουμε ότι θα το αυξήσει το Σεπτέμβριο στη ΔΕΦ, λόγω και των εκλογικών υπολογισμών η κυβέρνηση, θα το αυξήσει, θα το διευρύνει και θα το χορηγήσει σε όλους ανεξαιρέτως, χωρίς ισορροπικά, ηλικιακά και περιουσιακά κριτήρια. Εδώ είμαστε, θα το σχολιάσουμε στην εξαιρετική σας εκπομπή.
0: Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε στη ΔΕΦ τι καινούριο θα έχουμε στο πουγγί μας για την επόμενη χρονιά.
1: Εκεί αναμένουν μέγα πακέτο παροχών, βεβαίως βλέποντας και τα δημοσκοπικά ευρήματα, η κυβέρνηση κλπ. Αλλά και οι συνταξιούχοι, κύριε Κλώσσα, αναμένουν να πάρουν κάτι ισχυρότερο. Εμείς λέμε επαναβίωση του ΕΚΑΣ, εμείς λέμε η Αυσοεπιστημονική Ένωση ΕΝΙΠΕΚ, επαναβίωση των δώρων, 13η, 14η σύνταξη, κατάργηση του 6% υπερυγείας των συνταξιούχων, γιατί αφού πληρώνανε όλο τον εργασιακό βίο, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, ιδιότυπος νόμο, φόρος επί των συντάξεων του 2010 και του 2011, έχουμε 2026, πρέπει να καταργηθεί αυτός ο ιδιότυπος φόρος επί των συντάξεων, άρα υπάρχει απλωμένη μεγάλη ατζέντα των συνταξιούχων και η δική μας Επιστημονική Ένωση μάχεται για να δικαιωθούν, να ζήσουν αξιοπρεπέστερα οι συνταξιούχοι.
0: Ξεκινάμε ένα ερώτημα για τα εργασιακά. Ο Γιώργος 40 ετών άγαμος, μετά από 4,5 χρόνια εργασίας εταιρεία, έλαβε καταγγελία της σύμβασής του στις 29 Μαΐου. Τον ενημέρωσαν ότι θα εργαστεί κανονικά τον Ιούνιο, ενώ τον Ιούλιο θα λάβει τις αποδοχές της άδειάς του. Πότε μπορεί να εγγραφεί στη ΔΥΠΑ, τι αποδοχές δικαιούται να λάβει και από πότε μπορεί να ξεκινήσει ξανά να εργάζεται.
1: Αμέσως μπορεί να εγγραφεί στην ΤΥΠΑ και ένα μήνα από τις εγγραφείς τρέχει το επίδομα ανεργίας. Τρέχει και ένα πιλωτικό πρόγραμμα ανάλογα με το ύψος του μισθού και το αντίστοιχο επίδομα ανεργίας. Άρα έχει καταγγελία, να πούμε στους αξιοδήμους ακροατές, γιατί χθες μας ρώτησαν δύο οι οποίοι παρετήθησαν. Ο ένας βρήκε καλύτερη δουλειά, ο άλλος παρετήθηκε, συγκρούστηκε από τον εργοδότη. Παρετουμένου του εργαζομένου απεμπολεί όλα τα δικαιώματά του και τις αποζημίωσεις, χάνει και τα επιδόματα ανεργίας αν κάποιος παρετείται. Άρα λοιπόν η καταγγελία μόνο δίνει το πράσινο φως για να πάνε στη ΔΥΠΑ να πάρουν τα επιδόματα. Αμέσως βεβαίως όσο επιδοτείται δεν μπορεί να εργαστεί, πρέπει να δηλώσει τη νέα του εργασία. Και από αναλήψεως της νέας εργασίας τότε σταματάει και η επιδότηση, γιατί αν καταγγελθεί ή αν διαπιστώσει η υπηρεσία του ΔΥΠΑ ότι και επιδοτείται και μισθοδοτείται εκ της νέας εργασίας, τότε θα του ζητηθούν ως αχρεωστήτως τα επιδόματα που έλαβε όσο εργαζόταν στην νέα εργασία, θα τα ζητήσουν να χρεωστεί τους και θα στενοχωρηθεί. Να το προσέξει ο αξιότιμος ακρότης.
0: Πάμε και στις συνταξιοδοτικές ερωτήσεις. Νίκος από Πάτρα, 63 ετών, ήταν ασφαλισμένος στον ΟΓΑ από το 1987 έως το τέλος του 2015. Από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως σήμερα είναι ασφαλισμένος στο πρώην ΤΕΒΕ, Νινεύκα. Πότε μπορεί να βγει στη σύνταξη και ποιο εκτιμάται ότι θα είναι το ύψος των αποδοχών του?
1: Το αποδοχό δεν ξέρουμε για σε ποιες κλίμακες έχει ασφαλιστεί. Δεν ξέρουμε, αλλά στα 40 χρόνια με ΟΓΑ και ΤΕΒΕ δεν δίνει πάνω από 700 ευρώ σύνταξη δυστυχώς. Άρα λοιπόν, τώρα πότε βγαίνει? Μόνο αν συμπληρώσει, είναι από το 87, δεν ξέρουμε την ηλικία, δεν μας την είπε, αλλά ανεξαρτήτως πρέπει να δει στα 62 του αν όλα αυτά που έχει, με όλα αυτά που έχει ασφαλιστεί.
0: Είναι 63 ετών τώρα. Είναι 63 ετών ο ίδιος.
1: Μάλιστα. Αν δούλευε από το 87-88 και ήταν ασφαλισμένος, αν αναγνωρίσει 2 χρόνια, δεν χρειάζεται 3, να συγκυρώσει τα 40 για να βγει στη σύνταξη. Άλλος στο 67ο. Έχει τη δυνατότητα, αν ήταν ασφαλισμένος από το 88, έχει και ήταν και είναι μέχρι σήμερα, άρα λοιπόν είναι 38 χρόνια ασφαλισμένος. Εάν αναγνωρίσει στρατού, αν έχει παιδιά και μπορεί να αναγνωρίσει τέκνον, να βγει τώρα με 40 χρόνια 38 ασφαλισμένα και 2 πλασματικώς αναγνωρισμένα, άλλος να περιμένει μέχρι το 66ο να συμπληρώσει τα άλλα 2 χρόνια που έχει 38 σήμερα και να βγει στα 66 του με 40 χρόνια ή τώρα αναγνωρίζοντας 2 χρόνια θα τα προσθέσει στα 38 που είναι ασφαλισμένα και δουλεμένα και θα πάρει τώρα σύνταξη. 2 εναλλαγές έχει ο αξιότιμος ακρότης.
0: Ο Δημήτρης από το Ολυμπιακό χωριό, σε περίπτωση χειρίας δικαιούται η σύζυγος στη σύνταξη του θανόντος σύζυγου της πριν από τη συμπλήρωση του 60 έτους της ηλικίας της?
1: Κανονικά και εργαζόμενο να αποβιώσει κάποιος και έχει συμπληρώσει τα απαραίτητα κατά νόμο τουλάχιστον 15 χρόνια ασφαλιστικού βίου, εδώ προκύπτει ότι υπάρχουν, αμέσως και ότι απεβίωσε και δεν ήταν συνταξιούχος αλλά εργαζόμενος, η χείρα αιτείται έτη χειρίας με βάση τα χρόνια που είχε ο θανόν σύζυγος. Άρα δεν χάνεται το δικαίωμα υπό τον όρο ότι τα χρόνια που έχει δουλέψει προθανάτου από βιώσας σύζυγος έχει θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό του δικαίωμα. Και έχει ήδη δουλέψει 15 χρόνια, άρα είχε θεμελιώσει συνταξιωτικό δικαίωμα, απεβίωσε ηλικιακού ορίου, η χείρα αιτείται, αν είναι και ανήλικα τέκνα, κάτω του 18ου, λέω 18ου γιατί στο 24ο πάνε μόνο τα σπουδάζοντα τα τέκνα που φοιτούν, ναι. Αν έχει και τέκνα κάτω του 18ου, κάνουν αίτηση και τα παιδιά για να πάρει η μεν χείρα συνταξιχειρίας, τα παιδάκια ορφανικές συντάξεις.
0: Τελευταίο ερώτημα, εργασιακό και αυτό. Οικοδόμος όπου δουλεύει στην Εφορία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, για την ίδια εργασία τους έχουν βάλει δύο διαφορετικές φορές δύο διαφορετικούς κωδικούς ενσύμων, 822 και 1137. Αν προβλέπετε αυτό από κάπου, γιατί είναι η ίδια δουλειά αλλά διαφορετικά τα ένσημα, λέει κάθε φορά.
1: Τα 1137 είναι δηλωτικά ένταξη στα βαρέα. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι χρειάζεται μια έρευνα. Δεν πρέπει να έχουν κάνει λάθος. Καλώς είναι, διότι η εργασία που κάνει ο αξιότιμος ακροατής εντάσσεται κατά τις εκτιμήσεις των επικεφαλής της υπηρεσίας που εργάζεται ή των δύο υπηρεσιών, ότι η μία εκ της μιας υπάγεται στα βαρέα και αμυγινά. Γι' αυτό είναι και αυξημένο το ποσό αμοιβής κατά 150 συγκράτησα 200 ευρώ. Άρα λοιπόν κάνει ένα ερώτημα, παίρνει μια βεβαίωση, μας ενδιαφέρει αν όντως είναι στα ΒΑΕ, γιατί τα ΒΑΕ, βαρέα και αμυγινά επαγγέλματα, έχουν και νωρίτερη σύνταξη, έχουν αυξημένο επασφάλιστρο, έχουν μεγαλύτερο μισθό και έχουν μεγαλύτερη σύνταξη.
0: Κύριε Μητρόπουλε, πάντα όπως κάθε Παρασκευή μας βοηθάτε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για αυτή την φορά, Αλέξη Μητρόπουλος, ο καθηγητής εργατικού δικαίου, ο πρόεδρος της ΕΝΙΠΕΚ, κάθε Παρασκευή εδώ στο ραντεβού μας για ασφαλιστικά, εργασιακά και όχι μόνο. Πριν φύγω, να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον, πριν πάω σε διαφημίσεις δηλαδή. Η υπεύθυνη οδήγηση ξεκινάει από εμάς, γιατί η ζωή δεν έχει αντού. Για τον λόγο αυτό, το πιτ στοπ οδικής ασφάλειας επιστρέφει και φέτος. Δημόσιο Ολυμπιαδός και το Ινστιτούτο Δίκης Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς σας προσκαλούν σε μια μικρή στάση με μεγάλη σημασία για ένα δωρεάν τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας την Παρασκευή 13 Ιουνίου από τις 3 έως 7 το απόγευμα στο ΣΕΑ Μεγάρων προς Πάτρα. Ενημερωθείτε για την οδική ασφάλεια και μπείτε σε κλήρωση για πολλά δώρα, όπως προποδέκτες της Ολυμπία Pass, προπληρωμένες κάρτες Αβίν, μαθήματα οδικής ασφάλειας από το ΙΟΑΣ και πολλά άλλα. Η υπευθυνότητα στο τιμόνι σώζει ζωές, γιατί η ζωή δεν έχει αντού. Με το κορίτσι από την Ιπανέμα θα σας αφήσω. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Αστρούντ Τζιλιμπέρντο. Δεν ήταν το κορίτσι που ενέπνευσε το διάσημο τραγούδι. Οι Τιτάνες βραζιλιάνικης μουσικής, ο Καρλ Ζομπίμ και ο Βινίσιους Ντε Μοράες, το είχαν γράψει το 1962 για μια άλλη τρυφερή ύπαρξη που είχαν δει και τους είχε εμπνεύσει. Αλλά η Αστρούντ Τζιλιμπέρντο ήταν αυτή που τραγούδησε και το έκανε τεράστια επιτυχία σε ολόκληρο τον κόσμο και μετά πάρα πολύ θέλησαν να μοιραστούν αυτή την επιτυχία, μάλλον να πάρουν από αυτή την επιτυχία με επανεκδόσεις. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο, δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
2: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
1: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Ε, αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
3: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
1: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ψάχνεις αυτοκίνητο. Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Διαβάστε στην απογευματινή οι στόχοι και τα μηνύματα της περιοδίας Μητσοτάκη σε Βουλγαρία και Μαυροβούνιο. Αποκαλύψεις από την Κωνσταντοπούλου για υποκλοπές της ΕΕΠ το 2015 επί κυβερνήσεως Τσίπρα. Οξυγόνο σε 200.000 δανειολήπτες θύματα του νόμου Κατσέλη. Τι προβλέπει η απόφαση σταθμός του Αρείου Πάγου για τους τόκους. Επανάσταση στην ογκολογία. Το νέο φάρμακο για τον καρκίνο του παγκρέατος που διπλασιάζει τα ποσοστά επιβίωσης. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
8: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
9: Γιατρέ μου.
10: Πείτε μου.
9: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
10: Μάλιστα.
9: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
11: Αυτό. Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
12: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι είναι αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
8: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
9: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τον είναι αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα προτείνει για γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αποκάλυψε η εφημερίδα Απογευματινή. Η εκλογή του θα επιβεβαιωθεί στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας την ερχόμενη Τετάρτη. Ο κ. Κυρανάκης θα αναλάβει την προετοιμασία του κομματικού μηχανισμού σε επικείμενες κρίσιμες εκλογές με αιχμή την κατάρτιση των ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας. Πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr σημειώνουν ότι ο κ. Κυρανάκης διατηρεί ανοιχτό διάβλο με τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά και είναι πιθανό σε αυτή τη φάση να μπορεί να ρίξει γέφυρες προς πάσα κατεύθυνση και προς κάθε αποδέκτη. Μήνυμα ότι βρίσκεται πρώτον πυλών ενός νέου πολιτικού εγχειρήματος αναμένεται να στείλει σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος θα μιλήσει σε ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα περιοριστεί στα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική και θα αναφερθεί σε ζητήματα οικονομίας, κράτους δικαίου, καθημερινότητας και παραγωγικής ανασυγκρότησης, με ιδιαίτερη έμφαση στον πρωτογενή τομέα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ελληνική περιφέρεια. Συνεδριάζει σήμερα η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, με το ενδιαφέρον να στρέφεται σε όσα θα πει ο Σωκράτης Φάμελος σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Πληροφορίες του παραπολιτικά.gr αναφέρουν ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει την αλλαγή του κυρίου Τσίπρα, ενώ θα περιγράψει τα βήματα που πρέπει να γίνουν προκειμένου να στηριχτεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ώστε να αποτελέσει τον εναλλακτικό κυβερνητικό πόλο. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Νέα ήττα του Αμερικανού Προέδρου, καθώς η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέκρινε νόμο που προβλέπει νέα στρατιωτική και οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία, καθώς και την επιβολή αυστηρότερων κοινώσεων κατά της Ρωσίας. Υπέρ του νομοσχεδίου, μαζί με τους Δημοκρατικούς, ψήφισαν 18 Ρεπουμπλικανοί βουλευτές, μαζί με έναν ανεξάρτητο που συνήθως ευθυγραμμίζεται με το κόμμα και τη γραμμή Τραμπ. Τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός μεταξύ των κυβερνήσεων του Λιβάνου και του Ισραήλ, η Χεζμπολάχ απέρριψε το σχέδιο, το οποίο φέρνει περιορισμούς στην οργάνωση, όπως αναγκαστική πάυση των πυρών και την απομάκρυνση των μελών της νότια από τον ποταμό Λιτάνη. Την ίδια ώρα παραμένει το διπλωματικό αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Ιράν-ΗΠΑ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, επιχειρήσεις και επαγγελματίες που θεωρούνται υψηλού ρίσκου για φοροδιαφυγή θα ελεγχθούν περιπτώσεις χρήσης αδήλωτων POS, συναλλαγές που διοχετεύονται εκτός ελληνικού τραπεζικού συστήματος και επιχειρήσεις με έντονη δραστηριότητα στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Στο μεικτό όρκο το εφετείο Αθηνών, μετά από 4 αναβολές, ξεκινά σήμερα σε δεύτερο βαθμό η δίκη με κατηγορούμενο τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Δημήτρη Λιγνάδη. Πρωτόδικα το δικαστήριο τον έχει κρίνει ένοχο κατά πλειοψηφία για 2 βιασμούς 17χρονων αγοριών το 2015 στην Αθήνα και την Επίδαυρο, επιβάλλοντας του ποινή κάθειρξης 12 ετών. Εμπριστική επίθεση σε ATM στη λεωφόρο Πεντέλη στα Βρυλίσια. Οι δράστες αφαίρεσαν τις κασετίνες με τα χρήματα και εξαφανίστηκαν. Στόχος αγνώστων έγιναν 3 οχήματα της περιφέρειας στη λεωφόρο Κηφισίας στο Μαρούσι. Οι δράστες τα περιέλουσαν με έφλεκτο υλικό και έβαλαν φωτιά. Στη διεθνή ενημέρωση, μια γυναίκα νεκρή και 11 τραυματίες σε ρωσική επίθεση στην περιφέρεια της Ζαπορίζια στην νοτιοανατολική Ουκρανία. Στα αθλητικά, απόψε στις 9, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός για τη Στίχημαν Greek Basketball League. Λίβερπουλ ανακοίνωσε και επίσημα την εποχή Άντωνη Ιραόλα στον πάγκο της.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλώς ήρθατε λοιπόν και όσοι μπήκατε τώρα στη δεύτερη ώρα της ακρόασης. Καλώς μένετε όσοι είσαστε από την αρχή της εκπομπής. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Και άρχισαν τα όργανα σε όλα τα επίπεδα. Σήμερα συνεδριάζει το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Βουλή για το Σύνταγμα. Τα κόμματα γενικά είναι σε μια φάση έτσι, έντονης κινητικότητας. Σε αναδιάταξη το πολιτικό σύστημα. Άρχισαν τα όργανα.

Εδώ είναι λοιπόν Παραπολιτικά 91, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Στο 2.11.10.80.8.80 η κυρία Διονυσία Μητσιά περιμένει τα σχόλια σας, παρατηρήσεις σας, τα προβλήματά σας, τις ερωτήσεις σας. Έχετε πολλές ερωτήσεις για το θέμα με το νόμο Κατσέλη και τις αλλαγές. Μετά τις 8.30 θα τα πούμε αναλυτικά με ειδικό, για να δούμε τι σημαίνει, ποιους αφορά, ποιους δεν αφορά, τι πρέπει να κάνετε όσοι έχετε δάνεια που έχουν κουρευτεί ή έχουν ρυθμιστεί με τον νόμο Κατσέλη. Αν έχετε και ερωτήσεις για την υπόθεση, στο 211-1080-880 θα την κρατήσει την ερώτησή σας η Διονυσία. Αλλιώς, radio-papaki-parapolitica.gr, όλα τα μηνύματά σας ως έχουν.

Επίσης, αυτή τη μουσικοχορευτική υπερπαραγωγή φροντίζει για όλα η κυρία Κατερίνα Πλατή, στα ηχητικά ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος. Μουσικές επιλέγει για εσάς και για εμάς ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγουδία της ημέρας. Οι ήχοι έρχονται έτσι στην εντέλεια στα αυτιά σας, διότι στα ντεξ είναι ο Χρήστος Μυρίδης. Σ' άρεσε αυτό με τα ντεξ? Ήθελες να είναι από κάτω ο κόσμος τώρα και να...

Boogie Wonderland, 47 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε από τους Earth, Wind and Fire. Ήταν το ένατο στούντιο άλμπουμ, μεγάλη επιτυχία. Γραμματέας για τη Νέα Δημοκρατία, νέος γραμματέας για τη Νέα Δημοκρατία, όπως όλα δείχνουν, θα είναι ο κύριος Κώστας Κυρανάκης, όπου από εβδομάδα θα γίνουν μάλλον οι διαδικασίες. Το αποκαλύπτει σήμερα στο πρώτο σελίδο της η απογευματινή ότι πάει φουλ για γραμματέας Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Κυρανάκης. Αυτό ανοίγει μια θέση στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, στη θέση του αναπληρωτή υπουργού, και με πολύ κρίσιμο ρόλο κιόλας, γιατί ο κύριος Κυρανάκης είχε τον σιδηρόδρομο μεταξύ όλων των υπολείπων. Μάλλον επιστρέφει στην κυβέρνηση ο κύριος Χατζηβασιλείου, ο οποίος είχε αποχωρήσει από το Υπουργείο Εξωτερικών τότε με την υπόθεση του ΠΚΠ, όπου η κυβέρνηση μάλλον βιάστηκε για κάποια πρόσωπα, διότι οι αναφορές δεν σημαίνει εμπλοκή για όλους. Και επίσης το ότι κάποιοι δεν εμπλέκονται δεν πάει να πει ότι όλοι είναι αθώοι, για να τα έχουμε σε μια ευκολία αυτά. Υπάρχει και αυτή η υπόθεση με τον κύριο Ανεστίδη, που τον είχαν κατηγορήσει κατά τη διάρκεια των μπλόκων ότι παρανόμως είχε πάρει λεφτά και είχαν παγώσει λογαριασμοί του και τα διάφορα. Αθώθηκε. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι προς έλεγχο, οπότε με βούλευμα τελείωσε η υπόθεση. Ο ίδιος λέει ότι θα τους κυνηγήσει ώσπου να πατήσουν μαύρο χιόνι. Το ζήτημα είναι ότι αν όλο αυτό έγινε απλά για να γίνει, δημιούργησε προφανώς μια αίσθηση εκείνη την εποχή. Και όπως λέει και ο ίδιος ο κ. Αναστήδης, θυμάστε, είναι ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής από την δεξιά παράταξη που βρέθηκε απέναντι στην κυβέρνηση στα μπλόκα. Όπως λέει, παρά το απαλλακτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθήνας, οι τραπεζικοί λογαριασμοί του παραμένουν δεσμευμένοι λόγω του ελέγχου που γίνεται το ελεκτικό συνέδριο.

Και πάμε ακόμα πιο πίσω. 1961, Roy Orbison ανεβαίνει στο νούμερο 1 με το τραγούδι Running Scared και βάζει ακόμα μια επιτυχία στο παλμαρέ του. Τα πάμε για τις δημοσκοπήσεις. Η εικόνα αυτή τη στιγμή έχει παγιωθεί. Πρώτο κόμμα με τη γνωστή διαφορά η Νέα Δημοκρατία, εκεί δεν αλλάζει τίποτα. Αν και, εντάξει τώρα, αν δεν ήταν όλος αυτός ο σπαραγμός στην κέντρο αριστερά που χωρία δεν κάνουν και μαζί δεν μπορούν, ή τέλος πάντων ούτε χωρία ούτε μαζί μπορούν, όπως και να έχει, τέλος πάντων τα πράγματα είναι δύσκολα και στην κέντρο αριστερά, τσακώνονται για το ποιος θα είναι πρώτος και ποιος θα είναι δεύτερος. Θα συζητούσαμε για παράδειγμα για το πόσο πολύ έχει υποχωρήσει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τις εκλογές. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία έχει φτάσει στο 22%. Εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό. Να μου πεις, όταν οι υπόλοιποι είναι στα τάρταρα, η Νέα Δημοκρατία σε μάρανε. Όχι, απλά δείχνει ότι γενικά το πολιτικό σκηνικό είναι σε μια αναδιάταξη τρομερή. Και πέρα από το ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος και όλα αυτά, να θυμηθούμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στις δημοσκοπήσεις παραμένει η ακρίβεια και η οικονομία. Σταθερά σε όλες τις δημοσκοπήσεις, στα ποιοτικά στοιχεία, η ακρίβεια και η οικονομία είναι αυτό που έρχεται στην πρώτη θέση. Και έρχονται και οι διάφοροι οργανισμοί, απλά να το επιβεβαιώσουν. Είχαμε την Eurostat προχθές, 5%. Όσα στα μέλη κράτη του, στην δική του μέτρηση, βλέπει την Ελλάδα στο 5,4%. Το εντυπωσιακό είναι ότι στις χώρες μέλη του ΟΣΑ είμαστε η δεύτερη ακριβότερη. Η πρώτη είναι η Τουρκία με 32,4% πληθωρισμό. Αλλά εκεί είναι αλλιώς τα πράγματα, διότι εκεί ο άλλος κόβει χρήμα ανάλογα με τις ανάγκες του. Οπότε ο πληθωρισμός είναι κάτι που δεν τον πολύ ενδιαφέρει. Πρώτη λοιπόν η Τουρκία με πληθωρισμό 32,4%. Δεύτερη η Ελλάδα με 5,4%. Αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν κάνουμε καλά στο θέμα της ακρίβειας. Διότι δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε ότι όλα τα κάνουμε καλά και να είμαστε και δεύτεροι σε όλες τις λίστες. Και στη Eurostat τρίτη είμαστε. Όχι δεύτερη, τρίτη. Στον ΟΣΑ δεύτερη. Όλοι οι οργανισμοί έρχονται και λένε ότι ο πληθωρισμός θα τρέχει πάρα πολύ στην Ελλάδα. Τα ασφάλιστρα υγείας, για παράδειγμα, να διάβαζα ότι ενώ είχαμε πει για ένα δίκτυο που θα ελέγχει με βάση τις αυξήσεις το πώς θα αυξάνονται τα ασφάλιστρα υγείας, ο καθένας λέει συνεχίζει και τα αυξάνει όσο θέλει. Για ηλικίες πάνω από 70 χρονών αυξάνονται με 30% το χρόνο, ας πούμε, τα ασφάλιστρα υγείας. Είναι σαν να σου λέει φύγε, φύγε, μην πληρώσεις άλλο, κόψε ό,τι έχεις δώσει, χάστα και φύγε από εδώ. Αυτό είναι ο David Bowie. Η Lisa Jane έγινε η πρώτη ηχογράφηση τον Ιούνιο του 1964, που κυκλοφόρησε ως single από τον Bowie, αλλά με το όνομα τότε David Jones with the King Bees. Και επειδή το πρόβλημα δεν είναι ενός υπουργείου, το πρόβλημα είναι συνολικό στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, πρέπει το Μέγαρο Μαξίμου, νομίζω, να αρχίσει να απαντάει λίγο στα ερωτήματα, γιατί καλά είναι τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα υπερπλεονάσματα, το ότι βγήκαμε από την επιτήρηση, το ότι πανηγυρίζουν οι οργανισμοί για τα δημοσιονομικά μας, ότι δεν έχουμε κίνδυνο, όλα αυτά. Αλλά αν δεις όλες αυτές τις εκθέσεις που πανηγυρίζουν, λένε την ίδια ώρα: έχετε πολύ υψηλότερο από το κανονικό φόρου στα ακίνητα. Έχετε πολύ ακριβή αγορά ακινήτων. Έχετε πολύ μεγάλο πρόβλημα με τον πληθωρισμό σας. Έχετε ζήτημα με τους μισθούς. Έχετε ζήτημα με την ανταγωνιστικότητα. Πρέπει να τα δούμε και τα καλά και τα κακά και να αντιμετωπίσουμε τα αρνητικά της οικονομίας σαν, μάλλον όχι σαν, ως πραγματικό πρόβλημα. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν λύθηκαν ξαφνικά δια μαγείας όλα τα προβλήματα.

Αυτό είναι ο Τζιάνι Μοράντι που τραγουδάει την Μπέλα Μπελίντα. Τι συζητάμε, για παράδειγμα, ότι η ελληνική οικονομία στηρίζεται κατά κύριο λόγο στον τουρισμό. Είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ σημαντικό, από εκεί έρχονται τα έσοδα. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι πρέπει να το δούμε και λίγο αλλιώς όμως. Δεν πρέπει η οικονομία να στηρίζεται μόνο στον τουρισμό, ούτε επειδή στηρίζεται μόνο στον τουρισμό, στρίμωξε και άλλους τουρίστες όπου μπορείς και όπως μπορείς για να φέρουμε περισσότερα λεφτά, ούτε να χαλάσουμε το προϊόν μας με αυτή τη λογική του φέρε και άλλους για να έρθουν και άλλα έσοδα και μετά να λένε «Α, παιδιά, μην πηγαίνετε στην Ελλάδα», διότι στην Ελλάδα δεν μπορείς να περπατήσεις στα στενά στις Κυκλάδες, δεν μπορείς να κάνεις βόλτα στην Πλάκα γιατί γίνεται χαμός, δεν μπορείς να κυκλοφορείς στους δρόμους γιατί τα τουριστικά λεωφορεία σταματάνε παντού. Θέλει και ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, δηλαδή πολλές φορές αυτή η δίψα για τουριστική ανάπτυξη μπορεί να φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες, συζητάμε για το πώς πρέπει να προστατευτεί η Πλάκα, διότι είναι ένας τόπος πανέμορφος στη σκιά της Ακρόπολης με τη δική του ιστορία, που προφανώς και θέλουν να πάνε τουρίστες να το δουν, προφανώς κάποιοι τουρίστες θέλουν να μείνουν κιόλας εκεί, αλλά

0: εισαγωγή σας και συμφωνώ απόλυτα σε όλα όσα είπατε.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Το Airbnb είναι ένας δρόμος παράλληλος με τον υπερτουρισμό. Ξέρουμε όλοι τι τεράστια προβλήματα δημιουργεί ο υπερτουρισμός στις χώρες και κυρίως στις πόλεις και ακόμη πιο συγκεκριμένα στα ιστορικά κέντρα των πόλεων. Δεν θεωρώ ότι ο τουρίστας ο οποίος έρχεται στην Ελλάδα περνάει ωραία όταν δεν μπορεί να περπατήσει, όταν δεν μπορεί να απολαύσει και όταν δεν μπορεί να ζήσει την πραγματικότητα της χώρας. Αυτό είναι δυσβήμιση για τη χώρα. Mm-hmm. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι η Πλάκα είναι η μοναδική περιοχή της Ελλάδας όπου έχει πλήρη προστασία της κατοικίας με προεδρικό διάταγμα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν εμπορικές χρήσεις μόνο στα ισόγεια και πάνω από το ισόγειο απαγορεύεται οποιαδήποτε εμπορική χρήση. Καθώς επίσης και οποιαδήποτε εγκατάσταση ξενοδοχειακής μονάδας από την περιοχή. Αυτό τα τελευταία χρόνια καταστατηγείται κανονικότατα. Και έχει στραφεί η ελληνική εταιρεία στο Συμβούλιο Επικρατείας.
1: Καταστατηγείται με τα Airbnb.
0: Με τα Airbnb.
1: Γιατί υπάρχουν κάποιες ψηλοπαρεμβάσεις με ξενοδοχεία στα όρια της Πλάκας που δόθηκαν κάποιες άδειες που θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ελέγχονται, αλλά στα όρια της Πλάκας, δηλαδή στη Μητροπόλεως εκεί, στα ξενοδοχεία εκεί.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Βεβαίως η Μητροπόλεως έχει ένα άλλο καθεστώς. Επιτρέπεται ξενοδοχειακή εγκατάσταση, εγκατάσταση ξενοδοχειακών μονάδων, εφόσον στο απέναντι πλευρό της Μητροπόλεως υπάρχουν τέτοιες μονάδες.
1: Ναι.
0: Είναι μια πνευματική ρύθμιση που ισχύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Εμείς μιλάμε για την υπόλοιπη περιοχή της Πλάκας. Ναι. Όπου απαγορεύεται οποιαδήποτε νέα ξενοδοχειακή μονάδα. Ξέρετε τι γίνεται. Εάν εγκαταληφθούν τα κέντρα των πόλεων από τους κατοίκους, γίνονται θεματικά πάρκα. Δεν νομίζω ότι κάποιος θέλει να απολαύσει κάτι σε ένα θεματικό πάρκο.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ μεγάλο λάθος.
1: Σωστό. Οι τουρίστες θα βλέπουν τουρίστες στην Πλάκα. Δεν θα βλέπουν ντόπιους.
0: Ναι. Και βλέπουν κάτι άθλια καταστήματα που μιλάνε κινέζικα προϊόντα αμφίβολης αισθητικής και ποιότητας. Αυτό δεν είναι η Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Γιατί να έρθει ο άλλος να απολαύσει τι?
1: Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο για το τι ισχύει, ένα διαχειριστικό πλαίσιο για το τι ισχύει με τα Airbnb στην Πλάκα, γενικότερα στην Ελλάδα, αλλά στην Πλάκα που βλέπουμε σε πάρα πολλές περιοχές να παίρνουν ολόκληρες πολυκατοικίες και να γίνονται όλα αυτά Airbnb, σαν να είναι ξενοδοχείο, αλλά να μην είναι και ξενοδοχείο.
0: Ακριβώς εναντίον 16 τέτοιων μονάδων, τελών μονάδων, έχει στραφεί η ελληνική εταιρεία προς το Συμβούλιο Επικρατείας για να αποφασιστεί αν αυτό είναι τουριστική επένδυση ή αν δεν είναι τουριστική επένδυση. Βεβαίως θεωρούμε ότι είναι εμπορική χρήση. Δηλαδή, όταν κάποια μονάδα τέτοια υφίσταται, υπόκειται, συγγνώμη, σε ένα καθεστώς ΦΠΑ, αυτό τι άλλο είναι από εμπορική χρήση. Δηλαδή, είναι μια κρυφή εμπορική χρήση που και αυτή απαγορεύεται από το ισόγειο και πάνω.
1: Ναι.
0: Και δυστυχώς η πολιτεία θα έπρεπε να νομοθετήσει πάνω σε αυτό το θέμα, αν ήταν να πάρει θέση. Αν ήταν να πάρει θέση, δηλαδή, αν είναι τουριστική μονάδα ή αστική μονάδα.
1: Σύμφωνοι. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα όμως. Αυτό που ορίζει είναι αν υπάρχει χώρος παρασκευής πρωινού, αν υπάρχει ρεσεψιόν, για παράδειγμα, και από εκεί και πέρα η ενοικίαση ενός κτηρίου, έστω και βραχυχρόνια, όπως λέει το Υπουργείο, δεν το καθιστά αυτό τουριστική μονάδα, δεν το καθιστά ξενοδοχείο, άρα δεν μπορεί να παρέμβει.
0: Αυτό ας το αποφασίσει πια το Συμβούλιο Επικρατείας. Από τη στιγμή που δεν μπορεί η κυβέρνηση και η Ελλάδα να το αποφασίσει, ας το αποφασίσει το Συμβούλιο Επικρατείας. Δεν έχουμε άλλη μέθοδο να αναζητήσουμε την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε άλλη, δυστυχώς.
1: Το Υπουργείο Τουρισμού τι λέει για την όλη υπόθεση, γιατί έχει παρέμβει μέσω της νομικής υπηρεσίας.
0: Ακριβώς έχει παρέμβει. Τα θεωρεί τουριστικές μονάδες και αυτά. Αλλά σας λέω, περιμένουμε τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, οι οποίες έχουν ένα πολύ μεγάλο κύρος, για να δούμε κατά πόσο θα εφαρμοστούν και αυτές.
1: Ναι.
0: Το Συμβουλίο Επικρατείας είναι συμβουλευτικό.
1: Σωστό, σωστό.
0: Δεν είναι νομοθετικό.
1: Σωστό. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές να αποφασίζουν τα τμήματα του Συμβουλίου Επικρατείας κάτι και να μην εφαρμόζονται, να μην εφαρμόζεται ποτέ. Η εικόνα που έχετε, η πρόθεση που υπάρχει από το Υπουργείο Τουρισμού, από την ελληνική κυβέρνηση, από την ελληνική πολιτεία, είναι να ρυθμιστεί το ζήτημα.
0: Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πρόθεση, δυστυχώς.
1: Δεν υπάρχει.
0: Έχει σταματήσει η έκδοση αδειών για νέα Airbnb στο
1: κέντρο.
0: Αλλά και αυτό μπορεί να καταστραγηθεί

0: εξηγηθεί πάρα πολύ εύκολα, αλλάζοντας τον τίτλο Airbnb και λέγοντας παροχή υπηρεσιών.
1: Ναι, υπάρχουν δηλαδή πολλά παράθυρα για όποιον θέλει.
0: Πάρα πολλά παράθυρα. Συγγνώμη, αυτή τη στιγμή που όλα αυτά υπάρχουν στο ΦΠΑ, εύκολα μπορείς να τα ελέγξεις. Δεν είναι δύσκολο.
1: Ναι. Σωστό. Αλλά εγώ βλέπω ότι εδώ υπάρχει, ψάχνοντας για την υπόθεση, ότι εδώ υπάρχει και ένα ακόμα πρόβλημα που είναι μόνιμο στην Ελλάδα. Η μία υπηρεσία λέει για την άλλη υπηρεσία. Δηλαδή ότι δεν είμαι εγώ υπεύθυνος. Ο Δήμος για την Πολεοδομία, η Πολεοδομία για το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Τουρισμού για το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Ανάπτυξης για το δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον οργανισμό. Και κάπου εκεί χάνεται.
0: Είναι ιδανικός τρόπος για να μην πάρουμε απόφαση.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Και το ξέρουμε σε πάρα πολλές υπηρεσίες αυτών. Δεν είναι μόνο στο θέμα του τουρισμού.
1: Βέβαια.
0: Παντού. Βέβαια. Η πολυδιάσπαση δεν οδηγεί σε καμία απόφαση. Και για να ληφθεί η απόφαση πρέπει να πάρεις εγκρίσεις από τουλάχιστον 15 υπηρεσίες μέχρι να κουραστείς και να μην πάρεις τίποτα.
1: Ναι. Υπάρχουν βέβαια, κύριε Ζαφυρίου, και οι άλλοι που λένε ότι παιδιά, τουρισμός, τι να κάνουμε, έσοδα. Αν αποκλείσουμε και τους τουρίστες από την πλάκα, που θα τους πάμε στην Αθήνα.
0: Ωραία, ας τα αφήσουμε λοιπόν όλα, ας γίνει ένα θεματικό πάρκο, μια Disneyland, να κλείνει το βράδυ για να μην υπάρχει πρόβλημα και να ανοίγει το πρωί να έρχονται οι τουρίστες να βλέπουν τι. Ξέρετε κάτι, όταν στα κέντρα, τα ιστορικά κέντρα των πόλεων φύγουν οι κάτοικοι, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για την εξάρθρωση του κυκλώματος των παράνομων επιδοτήσεων σε Αγρίνιο και Κοζάνη, στο μικροσκόπιο 39 πρόσωπα. Λέμε εδώ και χρόνια τι συμβαίνει, δήλωσε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ετωλοακαρνανίας Γιάννης Καρναβιάς. Εν αναμονή της κρίσης του Συμβουλίου της Επικρατείας για την 7η δικαστική μάχη σχετικά με την εκτροποίηση του Αχελώου. Επιστολή έτοιμα του Ανδρέα Φίλια στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για στήριξη των κτηνοτρόφων. Οι πυροσβέστες ζητούν ακύρωση των 40 μεταθέσεων στη Δυτική Ελλάδα. Άκουσα τον Γκάζι, πήρα το παιδί αγκαλιά και έτρεξα, είπε η μητέρα για το σοκαριστικό τροχαίο στο κέντρο της Ναυπάκτου. Δοκιμές για την εφαρμογή του συστήματος με τις βυθιζόμενες μπάρες στον πεζόδρομο της Γιώτα στα Οίκου. Με τη συμμετοχή 62 καλλιτεχνών και αφιέρωμα στον αγρινιώτη δημιουργό Ανδρέα Γεωργιάδη, άνοιξε τις πύλες της η τρίτη έκθεση ετωλοακαρνάνων οικαστρικών. Σκαρτσάρης και Γιοβανίδης παρουσίασαν το καλοκαιρινό πρόγραμμα του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου σε μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις. Φινάλε σεζόν για το τμήμα του Ερασιτέχνη Πανετολικού με αθλητικές δράσεις και τον Κώστα Τσαρτσαρή στην πλατεία του γηπέδου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
3: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά. Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-275-51. delta360.gr.
4: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com. 2641-051-544 6944-545-743 Επιπλαδρίβας, τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up!

0: ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά,
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούκλης.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Το πρόγραμμα αποφύτων.
7: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
6: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
7: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
8: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Όταν κοιτάς από ψηλά,
11: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
10: Μαζί ψηλά,
11: ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
12: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Ήρθε ο Ιούνιος, ήρθε το καλοκαίρι, ήρθε Μαΐς και Άνοιξη που έλεγε και το τραγούδι και ήρθαν μαζί και οι συναυλίες. Μπείτε στο διαδίκτυο, ψάξτε λίγο συναυλίες, γίνονται παντού εκδηλώσεις. Και με εισιτήριο και χωρίς εισιτήριο. Δηλαδή δεν χρειάζεται να ξεφραγιαστείς για να πεις ότι βλέπεις ωραία πράγματα στο κέντρο της Αθήνας ή στην Αττική ή σε ολόκληρη την περιφέρεια. Υπάρχουν και πολλά πράγματα που είναι δωρεάν. Μπείτε, δείτε τα προγράμματα, φτιάξτε ένα τύχητή για να μην τα χάνετε, γιατί είναι και πολλά. Έρχεται και Μουντιάλ μετά, οπότε θα πρέπει να προγραμματίζουμε τι θα βλέπουμε, τι θα ακούμε, ξέρεις όλα αυτά.
1: Έχω γεύτη και άλλα τόσα θα τα ζήσω. Εσύ φωνάζεις πως για πάντα εδώ με θες.
0: Να, η Μάγδα Βαρούχα που την ακούμε τώρα στο «Δε σε χαρίζω» μαζί με τον Χρήστο Αδαμόπουλο είναι σήμερα, είναι απόψε μάλλον το βράδυ στην Τεχνόπολη με το διδυμάκι που πήγε πολύ καλά την χρονιά που μας πέρασε. Μουσική χωρίς φίλτρα.
1: Κι όχι μπροστά μου, δεν αξίζει πια τον κόπο.
0: Είδα μια ανάρτηση που έκανε πριν από λίγο η Ελλάς, όχι της Δημογλίδου, του Σκοφονικολάκου. Γιατί πρέπει να τα ξεμπερδεύουμε κιόλας. Η Ελλάς του Τσίπρα. Μια ανάρτηση στα social για την ακρίβεια στην αγορά, όπου θέλει να δείξει ότι υπάρχει ακρίβεια κτλ. Παιδιά, πού τους βρήκατε τις τιμές να πάμε να ψωνίσουμε κι εμείς? Δηλαδή, γάλα είναι 35. Α, πολύ καλά. Μοσχάρι λέει 14 ευρώ. Εξαιρετικά. Στείλε διεύθυνση να έρθω να αγοράσω. Κάνει μια σύγκριση του 2019, πώς τα άφησε ο Τσίπρας και πώς το έχει ανεβάσει ο Μητσοτάκης, αλλά η πηγή από που έχουν πάρει τις τιμές είναι μάλλον πολύ καλή για την, πολύ ευνοϊκή για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι πολύ ακριβότερα τα προϊόντα από τις τιμές που παραθέτει η Ελλάς. Λίγο προσοχή, παιδιά, γιατί βλέπω έχει ξεκινήσει λίγο περίεργα το πράγμα. Και επειδή έρχονται οι κυκλογές αργά ή γρήγορα, το φθινόπωρο ή την άνοιξη, θα μετρηθούμε όλοι για το... Θα μετρηθείτε δηλαδή, εμείς δεν θα κατεβούμε, οπότε δεν θα μετρηθούμε, αλλά τέλος πάντων. Για το αν μπορείτε να κάνετε καλά τη δουλειά και τι έχετε να προτείνετε. Όχι, φτάνουν τα λόγια, φτάνουν. Χορτάσαμε. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μας περιμένει ο κύριος Δημήτρης Αναστασόπουλος, ο γνωστός δικηγόρος, για να συζητήσουμε την εξέλιξη που υπάρχει με τον νόμο Κατσέλη. Πάρα πολλοί κόσμος έχει ενδιαφερθεί για το τι γίνεται, αν τον αφορά, τι σημαίνει για την μηνιαία δόση του, αν αλλάζει κάτι στην καθημερινότητά του. Καλημέρα κύριε Αναστασόπουλο, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα σας, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να πάμε στο βασικό. Ναι. Τι έχει ορίσει το δικαστήριο εχθές?
2: Ναι. Λοιπόν, καταρχάς να διευκρινίσουμε ότι αυτό αφορά μόνο όσους έχουν παχθεί με δικαστική απόφαση στον παλιό νόμο Κατσέλη. Mm-hmm. Όχι τους υπόλοιπους δανειολήπτες. Ναι. Αυτό λοιπόν το οποίο ορίζει ο Άριος Πάχος και από αυτά τα οποία γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, γιατί δεν έχουμε το πλήρες κείμενο της απόφασης ακόμα, αναμένεται τις επόμενες μέρες.
0: Ναι, δεν έχουμε το σκεπτικό ακόμα, έχουμε την απόφαση μόνο. Ναι.
2: Είναι ότι πλέον, όχι πλέον, ότι κανονικά ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις αποφάσεις αυτές θα υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του κεφαλαίου. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν μιλάμε για δάνειο. Αν για παράδειγμα κάποιος πρέπει να πληρώσει μέσα από τη δικαστική απόφαση σε διάρκεια 20 ετών ένα αυστηρό ποσό, ας πούμε 100.000 ευρώ, αυτό δεν θα είναι δάνειο. Δεν θα διπλασιάζεται δηλαδή το ποσό αυτό όπως γίνεται με τα δάνεια, τα τοκοχρονητικά. Ναι. Αυτό που θα συμβεί στην πραγματικότητα θα είναι μια διαίρεση του ποσού αυτού για τους μήνες που προβλέπει η απόφαση. Και αν για παράδειγμα η μηνιαία δόση που ορίζει η απόφαση είναι 200 ευρώ, το επιτόκιο θα υπολογίζεται στα 200 ευρώ. Η διαφορά είναι όχι απλά τεράστια. Εγώ θα σας πω ότι όταν τέλος πάντων μάθαμε για την απόφαση αυτή, φαινόταν πολύ καλό για έναν αληθινό. Γιατί σκεφτείτε ότι σε πολλές περιπτώσεις η δόση διπλασιαζόταν ή και τριπλασιαζόταν. Σωστό. Σε άλλες περιπτώσεις η δόση ήταν ίση με το εισόδημα του φιλέτη ή και μεγαλύτερο από το εισόδημα του φιλέτη. Γιατί συνέβαινε αυτό? Γιατί πολύ πρακτικά ο νόμος Κατσέλη τι έκανε? Σου έβαζε να πληρώσει ένα ποσό το οποίο ήταν αντίστοιχο της αξίας του ακινήτου σου. Άρα λοιπόν όσο πιο μεγάλη η αξία του ακινήτου, τόσο μεγαλύτερη η δόση. Αυτό λοιπόν σήμερα λύνεται. αυτά που ορίζει η δικαστική απόφαση της υπαγωγής του κάθε οφειλέτη, αυτό θα πρέπει να τηρηθεί. Οι τόκοι δεν θα είναι υπέρογοι, θα είναι πολύ μικροί και αν μου επιτρέπετε να πω ότι στην πραγματικότητα θα είναι σχεδόν άτοκο το δάνειο αυτό.
3: Ναι.
2: Βεβαίως.
3: Ναι, αν εφαρμοστεί έτσι όπως φαίνεται κανονικά,
2: όπως φαίνεται,
3: θα
2: ναι.
3: πρέπει να είναι ελάχιστος ο τόκος που επιβαρύνει.
2: Πολύ μικρός. Ναι. Ναι, αν μιλάμε τώρα για μία δόση 200 ευρώ το μήνα ή 300 και το επιτόκιο, ας πούμε ένα μέσο κειμενόμενο επιτόκιο είναι 5%, πόσο να βγει
3: ναι,
2: τα 300
3: ναι.
2: ευρώ, έτσι. Μιλάμε για μία πολύ μικρή επιβάρυνση. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, επειδή δεν έχουμε δει το σκεπτικό, θέλει λίγο έτσι προσοχή.
3: Σωστό,
2: να δούμε
3: λίγο υπομονή.
2: Ακριβώς τι προσδιορίζει.
3: Ωραία. Πάμε να δούμε ποιος αφορά η συγκεκριμένη απόφαση, όπως και αν ορίζεται το σκεπτικό.
2: Αφορά αποκλειστικά και μόνο όσους έχουν δικαστική απόφαση υπαγωγής στα υπεχρεωμένα νοικοκυριά, δηλαδή στο νόμο Κατσέλη. Δεν αφορά τους υπόλοιπους οφειλέτες δανειολήπτες, δεν αφορά αυτούς οι οποίοι έχουν επίσης τον εξεργαστικό μηχανισμό ή έχουν κάνει ρυθμίσεις με τις τράπεζες ή έχουν δάνεια. Δεν αφορά τους εγγυητές, δυστυχώς, οι οποίοι έχουν εγγυηθεί για δάνεια τα οποία έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη μέσω του πρωτοφυλέτη.
3: Και αυτό είναι μια αδικία.
2: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αδικία.
3: Γιατί ειδικά ο εγγυητής συνήθως είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει καμία σχέση με την όλη υπόθεση. Δηλαδή πήγε να βάλει πλάτη κάπου σε μια δύσκολη εποχή και έχει βρεθεί με ένα χρέος που τον κυνηγάει πάρα πολύ καιρό.
2: Είναι το μόνο πρόσωπο στις δανειακές συμβάσεις που δεν έχει όφελος κατά την υπογραφή της σύμβασης.
3: Ναι.
2: Δηλαδή όφελος έχει ο οφειλέτης, αυτός παίρνει τα χρήματα, όφελος έχει η τράπεζα η οποία έδωσε τα χρήματα και αναμένει να βγάλει κέρδος μέσω της τοκοφορίας. Ο μόνος ο οποίος έχει υπογράψει για λόγους ηθικής υποχρέωσης είναι ο εγγυητής. Και αυτός είναι δυστυχώς ο οποίος την πληρώνει στο τέλος. Γιατί ξέρετε, όπως ορίζετε πολύ καλύτερα από μένα, στην Ελλάδα οι νόμοι είναι αποσπασματικοί, πολλές φορές δεν έχουν συνέχεια, δεν έχουν λογική, δεν τα προβλέπουν όλα. Υπάρχουν ασάφειες, υπάρχουν ελλείψεις οι οποίες δεν θεραπεύονται ή θεραπεύονται κατόπιν εορτής. Σε πάση περιπτώσει και η απόφαση του Αρείου Πάγου που έχει βγει αναφορικά με τα περιεχόμενα του Κυριά, θα έλεγα ότι είναι στη λογική ότι αντιμετωπίζουμε ένα συγκεκριμένο μέρος του προβλήματος του ιδιωτικού χρέους, χωρίς να λύνεται το υπόλοιπο.
3: Σωστό, σωστό.
2: Έτσι.
3: Τώρα, για να σας αφορά η απόφαση του Αρείου Πάγου, θα πρέπει πέρα από το να έχει ρυθμίσει το δάνειό σου, να έχει ρυθμίσει το δάνειό σου με τον νόμο Κατσέλη, να έχει προσφύγει και δικαστικά για αυτή την υπόθεση, ή απλά αρκεί να είσαι δανειολήπτης που έχει ρυθμιστεί το δάνειο με τον νόμο Κατσέλη?
2: Ναι, αυτό δεν το ξέρουμε για ποιο λόγο. Γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει εξετάσει η απόφαση.
3: Ναι.
2: Δηλαδή, για παράδειγμα, έχει κρίνει επί μια συγκεκριμένη αίτηση η οποία πήγε στον Άριο Πάγο και επί της ουσίας ερμηνεύει τη συγκεκριμένη δικαστική απόφαση ή επικαλείται τον νόμο και θεωρεί ότι ο νόμος αυτός
3: πρέπει να εφαρμοστεί διαφορετικά.
2: Όλους, καταλάβατε,
3: ναι. Ωραία.
2: Δεν είναι ξεκάθαρο
3: σε
2: αυτό.
3: Σε περίπτωση, επειδή το ερώτημα παραμένει για όσους δεν έχουν προσφύγει, σε περίπτωση που δεν έχει προσφύγει κάποιος και θεωρητικά αυτή η απόφαση δεν τον αφορά, αλλά είναι στο νόμο Κατσέλη, μπορεί να κάνει στη συνέχεια κάτι?
2: Προφανώς ναι, μπορεί, προφανώς ναι. Και όχι μόνο αυτό, να πούμε ότι μέχρι και σήμερα με καθυστέρηση εκδίδονται αποφάσεις του νόμου Κατσέλη, δηλαδή που δεν έχουν συζητηθεί ή βρίσκονται στο δεύτερο βαθμό, στο εφετείο. Δηλαδή αν κάποιος είχε χάσει πρωτόδικα, έχει κάνει έφεση και μπει τελικά στο νόμο Κατσέλη σε ένα χρόνο, προφανώς η απόφαση του Αρείου Πάγου καταλαμβάνει και αυτή την απόφαση.
3: Ναι.
2: Έτσι.
3: Θα αποτελέσει νομολογία δηλαδή η απόφαση του Αρείου Πάγου. Άρα
2: θα αποτελέσει οδηγό έτσι, και νομολογία. Απλά δεν γνωρίζουμε εάν αυτό θα εφαρμοστεί αυτομάτως υποχρεωτικά για όλες τις δικαστικές αποφάσεις. Ή αν θα πρέπει μετά ο καθένας ατομικά να προσφεύγει στη δικαιοσύνη.
3: Μπορεί, εάν το σκεπτικό της απόφασης δείχνει ότι δεν αφορά τους πάντες, αλλά αφορά μόνο όσους έχουν προσφύγει, μπορεί να υπάρξει κρατική παρέμβαση, δηλαδή να πει ότι με βάση την απόφαση του Αρείου Πάγου, εγώ αποφασίζω ότι για όλους τους δανειολήπτες στο νόμο Κατσέλη ισχύει αυτό?
2: Ναι, η πολιτεία προφανώς θα μπορούσε να παρεμβαίνει σε οποιοδήποτε σημείο θεωρεί πως υπάρχει, δημιουργείται κάποιο είδους ασάφεια, στρέβλωση, αδικία. Αυτό είναι προφανές. Το θέμα όμως είναι ότι φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα μπορούσαν να γίνουν και στα πλαίσια μιας συνένεσης.
3: Ναι.
2: Και με το κομμάτι το τραπεζικό και τις εταιρείες οι οποίες έχουν πάρει τα δάνεια αυτά.
3: Να εφαρμοστεί, ναι, να εφαρμοστεί χωρίς να χρειαστεί ούτε να προσφύγουν ούτε να υπάρξει παρέμβαση από την πολιτεία.
2: Ακριβώς.
3: Να πει παιδιά ότι επειδή υπάρχει πια αυτή η απόφαση, ελάτε να το κάνουμε έτσι πια το πλαίσιο.
2: Ναι, βέβαια όμως, επαναλαμβάνω, θα είναι το σκεπτικό της απόφασης.
3: Ναι.
2: Γιατί.
3: Σωστό, σωστό.
2: Εγώ δεν θέλω να βιάζομαι γιατί δεν είναι και ασφαλές.
3: Ναι, εδώ λέμε όλες τις πιθανότητες που ακριβώς, μπορεί να προκύψουν ακριβώς, μετά.
2: Αν όμως η απόφαση ορίζει συγκεκριμένα και ξεκάθαρα ότι ο τρόπος υπολογισμού αυτός προκύπτει απευθείας από τον νόμο, δεν μπορεί να υπάρξει άλλη ερμηνεία.
3: Ναι.
2: Γιατί εκεί μιλάμε ότι ερμηνεύει επί της ουσίας επικαλείται τον νόμο.
3: Ναι.
2: Έτσι. Αν όμως μιλάμε όμως για μια διατύπωση της απόφασης η οποία έχει να κάνει με τη γραμματιακή, με τον τρόπο τη σύνταξη τη συγκεκριμένη απόφαση, τότε τίθεται θέμα.
3: Ναι.
2: Γιατί κάθε απόφαση ενδεχομένως να έχει κάποια διαφορετική διατύπωση σημεία.
3: Ασχέτως, ναι. Ασχέτως σε πόσους αφορά η απόφαση, αν αφορά το σύνολο ή μόνο έχουν προσφύγει. Αφορά το σύνολο των τραπεζών, των σέρβισερς, όσους έχουν τα δάνεια κτλ.
2: Όσους διαχειρίζονται, όσους έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους αυτές τις αποφάσεις.
3: Ναι. Είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν την απόφαση?
2: Προφανώς είναι υποχρεωμένοι. Βέβαια, είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν την απόφαση, αλλά πρέπει να δούμε τι θα ορίζει η απόφαση για να δούμε κατά πόσον τελικά είναι υποχρεωμένοι. Γιατί επαναλαμβάνω ότι αν μπούμε σε μια διαδικασία που το απεύχομαι, να πρέπει η κάθε απόφαση ξεχωριστά να αξιολογηθεί,
3: ναι,
2: τότε εκεί τίθεται ένα θέμα.
3: Σωστό, σωστό.
2: Έτσι, αλλά η λογική λέει ότι φαντάζομαι ότι δεν έρχεται ο Άριος Πάγος να μπερδεύσει περισσότερο τα πράγματα.
3: Ναι,
2: έτσι.
3: Το ελπίζουμε όλοι.
2: Για να πούμε σε ένα δεύτερο.
3: Σωστό, σωστό, το ελπίζουμε όλοι.
2: Κατά ερμηνείας της κάθε απόφασης.
3: Το άλλο μεγάλο ερώτημα είναι το ερώτημα της αναδρομικότητας. Αν δηλαδή αυτό θα ισχύσει αναδρομικά από τότε που ξεκίνησε να μου επιβάλλει τόκους στο κεφάλαιο ή αν θα ισχύσει από τη στιγμή εφαρμογής της συγκεκριμένης απόφασης.
2: Ναι, εντάξει, η συντηρητική πλειοψηφία των νομικών λένε ότι δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Θα πρέπει να έχει αναδρομική ισχύ από τη στιγμή εφαρμογής, από τη στιγμή της έκδοσης της απόφασης του κάθε οφειλέτη.
3: Ναι.
2: Άρα από την αρχή της. Επειδή όμως και πάλι επαναλαμβάνω, εγώ δεν έχω δει το σκεπτικό της απόφασης, δεν θα πω ακριβώς ότι κρατάω μία μικρή επιφύλαξη.
3: Ναι.
2: Αλλά η λογική λέει ότι ναι, θα πρέπει να έχει αναδρομική εφαρμογή.
3: Ωραία. Σε περίπτωση. Τώρα όλα είναι αποθετικά αυτά που συζητάμε γιατί δεν έχουμε δει το σκεπτικό. Ναι. Αλλά νομίζω ότι οι ακροατές καταλαβαίνουν πάνω κάτω τι μπορεί να γίνει ανάλογα με την εξέλιξη. Σε περίπτωση που υπάρχει αναδρομικότητα, ένας άνθρωπος που είναι στην τελευταία δόση ή ένας άνθρωπος που έχει καθαρίσει το δάνειό του και το πλήρωσε με το προηγούμενο καθεστώς.
2: Μπορεί
3: να ζητήσει τα χρήματα πίσω. Δηλαδή να προσφύγει ένα αντίον της τράπεζας.
2: Ναι, να αναζητήσει τα χρήματα, τα χρήματα που έχει βάλει και είναι παραπάνω από τη δικαστική απόφαση. Όσοι είναι ακόμα στη διαδικασία αποπληρωμής και δεν έχουν δηλαδή τελειώσει την απόφαση, μπορούν επίσης να τα αναζητήσουν. Βέβαια, δεν ξέρω πρακτικά εκεί αν θα υπάρξει κάποιος συμψηφισμός, γιατί μπορεί να είναι πιο ρεαλιστικό και λιγότερο δαπανηρό να μην πει σε αντιδικία εάν δεν τα επιστρέψει το ΦΑΝ για να κρατήσει τις μελλοντικές δόσεις.
3: Ναι.
2: Αυτό είναι ένα θέμα τώρα καθαρά πρακτικό και διαχείρισης και το πώς θα αντιδράσουν οι εταιρείες.
3: Σωστό. Κύριε Αναστασόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια που μας δώσατε. Επαναλαμβάνω, σε μια απόφαση που ξέρουμε την απόφαση, δεν ξέρουμε το σκεπτικό, άρα λείπουν σημαντικά κομμάτια από το παζλ. Αλλά
2: ναι,
3: το σημαντικό είναι ότι ήρθε όμως.
2: Ναι. Ναι. Αλλά η λογική λέει πως το πλαίσιο είναι αυτό που συζητά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλήσουμε τις επόμενες μέρες ξανά, γιατί θέλω να δούμε λίγο αναλυτικά και το κομμάτι του εξοδικαστικού συμβιβασμού.
2: Εκεί έχουμε πολλές αλλαγές. Και αλλαγές προς το χειρότερο για τους οφειλέτες, για τους δανειολήπτες, και θέλει πολύ προσοχή. Αυτό αξίζει να το συζητήσουμε.
3: Ωραία, θα το δούμε τις επόμενες μέρες, την επόμενη εβδομάδα, για να έχουμε και χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.

ουρανό. Και μια και λέμε για συναυλίες, νομίζω ότι η συναυλία που σήμερα κερδίζει όλες τις συναυλίες που λένε είναι ο Σταύρος Ξαρχάκος στο Ηρώδιο, με αυτή τη μοναδική ματιά του Σταύρου Ξαρχάκου στην ελληνική μουσική, που δεν διευθύνει μόνο, σχολιάζει, θυμάται, δημιουργεί και προφανώς διευρύνει το τεράστιο αποτύπωμα του Σταύρου Ξαρχάκου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο, δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
9: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
10: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
9: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
11: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
12: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
13: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

0: Αυτή είναι νέα είσοδος Κώστας Μακεδόνας, τραμπάλα, στίχους του κορυφαίου Λευτέρη Παπαδόπουλου, μουσική και ενορχήστρωση του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου. Κοίτα τώρα, δεν είχαμε συμβολιογράφο για να φέρουμε, οπότε κοίταξα από εδώ, κοίταξα από εκεί. Έφερα την Καταρίνα την Πλατή εδώ, δεν είναι συμβολιογράφος, αλλά έχει άντρα δικηγόρο, οπότε κάτι καλύτερο δεν θα ξέρει. Για να κάνουμε την κλήρωση, να είναι όλα διαφανή, διότι εμείς ζούμε σε γυάλινο σπίτι, κυρίες και κύριοι. Δεν δίνουμε τα ειστήρια μας από εδώ και από εκεί, ξέρουμε τι κάνουμε, σωστά.
1: Σαφέστατα, δεν έχω να πω τίποτα.
0: Η τεχνολογία βοηθάει πάρα πολύ, έχει κατεβάσει μια εφαρμογή που πατάς το κουμπάκι, κάνει και επιλέγει έναν αριθμό.
1: Είναι αθόρυβο, αλλά θα το κάνεις εσύ.
0: Θα βοηθήσει ο Χρήστος εδώ για το θόρυβο. Κατάλαβε. Λοιπόν, για πάτα το κουμπί.
1: Το πατάω.
0: Πάτα το κουμπί να ξεκινήσει ο Χρήστος. Πάμε, Χριστό. Τι υπερπαραγωγή είναι αυτή. Τι υπερπαραγωγή είναι αυτή. Έλα, πες τον αριθμό.
1: Είναι το 21.
0: Το 21.
1: Κάτσε λιγάκι να δω.
0: Μπράβο, μπράβο. Είναι 21 Απριλίου, έχω γεννηθεί.
1: Να πούμε.
0: Όχι, δεν ήταν, ήταν τυχαίο.
1: Να πούμε λιγάκι το όνομα, γιατί και να χειροκροτήσετε σοβαρά.
0: Ναι, βεβαίως, για πες.
1: Λοιπόν, είναι ο κύριος Δημήτρης Σίδηρας, που το τηλέφωνο του τελειώνει σε 351.
0: Καλό ταξίδι, να περάσετε υπέροχα. Και κορυφαίο χειροκρότημα. Ποιος είναι ο Μαστοράκης.

Μιλάμε για υπερπαραγωγή τώρα, όχι αστεία. Καλό ταξίδι λοιπόν στον νικητή. Μην αγχώνεστε, από Δευτέρα έχουμε και άλλα εισιτήρια. Οπότε πάρτε δυνάμεις για να συμμετέχετε κανονικά στον διαγωνισμό από Δευτέρα, που θα συνεχίσουμε να δίνουμε εισιτήρια. Με ένα δάσο από Φίλιο και Μανώλη Φάμελο, Δεν είδα μάτια. Θα σας αποχαιρετήσω για να έχετε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Ζεστό θα είναι. Όσοι μπορείτε να πάτε στις θάλασσες, να πάτε. Βασίλης Ντέτσικας είναι εδώ, έτοιμος για το δελτίο ειδήσεων με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και όλες τις τελευταίες ειδήσεις, και έτοιμος να εορτάσει αύριο τα γενέθλιά του. Οπότε από σήμερα εγώ θα το ευχηθώ χρόνια πολλά, σαν τα ψηλά βουνά, να ζήσεις, να ευτυχήσεις, μόνο χαρές, μόνο ευτυχίες. Εν τω μεταξύ του λέω χρόνια πολλά και αυτός κάνει... Χρόνια πολλά, Βασίλη μου. Να είσαι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Ό,τι επιθυμείς να το βρεις μπροστά σου. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής ακολουθούν αμέσως μετά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7 τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ στον αέρα των παραπολιτικών. Ευχαριστώ τον Χρήστο Μυρίδη για την υπερπαραγωγή που έστησε. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
6: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
5: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
6: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
5: Και τι θα βρω εκεί?
6: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
5: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
6: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
7: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
8: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
9: Για γεμάτο depósito και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Παρασκευούλα σήμερα, 5 Ιουνίου του 2026, ώρα είναι 9 και 6 πρώτα λεπτά. Από αυτή την ώρα έως τις 11 πρωί είναι ενημέρωση στον Αντένα Στάρους 103,5 με τον Παναγιώτη Τσακανίκα.

Εδώ για τις σημαντικότερες ειδήσεις από την κεντρική επικαιρότητα, πριν πάμε στα δικά μας, ό,τι σημαίνει σε Αγρίνιο, Έτολο, Ακαρμανία, Δυτική Ελλάδα, φίλες και φίλοι. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε νωρίς το πρωί πως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ήταν ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Μετά την εκλογή του θα έχουμε και παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Κυρανάκης είναι υφυπουργός, έτσι, σε ένα κρίσιμο τομέα, μάλιστα, μεταφορές υποδομές. Οπότε θα πρέπει να μπει κάποιος άλλος στη θέση του.

Διεθνής έρευνα αστυνομική από Ηνωμένες Πολιτείες, από Νότια Αφρική, Ισπανία, αποκάλυψε τη δράση ενός 62χρονου Έλληνα, φίλες και φίλοι, με εκατοντάδες βίντεο σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών κάτω των 15 ετών.

Εξέλιξη υπάρχουν και στο Ουκρανικό. Υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη πάνω το πιο δύσκολο παζάρι αυτού του πολύ σκληρού πολέμου, ο οποίος γίνεται στη γειτονιά μας. Επίσης, μην το ξεχνάμε, φίλες και φίλοι, αυτόν τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος είναι στο πέμπτο έτος του και είναι πραγματικά αιματηρότατος, με αγριόλυτες, ειδικότερα τη λέω, των Ρώσων βέβαια. Πούτιν και Ζελένσκι τώρα μιλούν ξανά για ειρήνη. Για να δούμε.

Και κάτι που ενδιαφέρει, γιατί η Βουλή των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ, διαβάζω, ενέκρινε χθες νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει νέα στήριξη προς την Ουκρανία και την επιβολή κυρώσεων σε βασικούς τομείς της ρωσικής οικονομίας. Υπήρχαν και αντιδράσεις της ηγεσίας των Ρεπουμπλικανών, που υποστήριζε ότι το μέτρο αυτό θα μπορούσε να υπονομεύσει τις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη μιας πιο ισχυρής συμφωνίας. Το νομοσχέδιο αυτό, το οποίο εγκρίθηκε με 226 ψήφους υπέρ και 195 κατά. Όπως αντιλαμβάνεστε, υπήρχαν και κάποιοι Ρεπουμπλικάνοι, δηλαδή βουλευτές, οι οποίοι δεν ψήφισαν υπέρ της συμφωνίας αυτής, υπέρ της, του νομοσχεδίου αυτού, της στήριξης προς την Ουκρανία. Υπάρχει δηλαδή μια αυξανόμενη δυσαρέσκεια βουλευτών απέναντι στην στρατηγική που ακολουθεί ο Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Συνέχεια για τις Πανελλήνιες, σε λατινικά χημεία πληροφορική εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των Γενικών Λυκείων.

Οι συλληφθέντες για την υπόθεση θερισμός σε Αγρίνιο και Κοζάνη αναμένουν να απολογηθούν, φίλες και φίλοι. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουμε, όπως είπαμε και χθες, έναν συλληφθέντα εδώ, ο οποίος είναι ανυπεύθυνος διαχειριστής σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων και γνωστός συνεταιριστής. Να δούμε τι θα πει στην απολογία του, βέβαια, και θα είναι και ποια είναι ο πίσω βαθμός της εμπλοκής του. Δεν γνωρίζουμε ακόμα τι ακριβώς έκανε ο συγκεκριμένος. Βέβαια, η αστυνομία περιγραφικά ανέφερε τον ρόλο του. Αναμένουμε να δούμε τι θα πει στην απολογία του, βέβαια, και, και ποια θα είναι η ποινική του μεταχείριση. Μια εξιχνίαση κλοπών, δύο κλοπών είχαμε χθες από την αστυνομία εδώ στο Αγρίνιο. Ταυτοποιήθηκε μάλιστα και ένα άτομο το οποίο αφαίρεσε 25.000 ευρώ από αυτοκίνητο. Ενώ η τηλεόραση, η οποία είχε κλαπεί, που είχαμε πει παλιά στο κηλικείο του ΔΑΚ, βρέθηκε τελικά σε ένα σπίτι εκεί στον οικισμό του ΔΑΚ.

Πολύ έντονες βροχοπτώσεις χθες προκάλεσαν και κάποια προβλήματα στο ορεινό οδικό δίκτυο, ειδικότερα του Δήμου Αγρινίου. Στο Αγρίνιο Καρπενήσι προκλήθηκαν κατολισθήσεις στην περιοχή της Χούνης. Αυτές αποκαταστάθηκαν αργότερα.

Αύριο Σάββατο, πολύ κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, φίλες και φίλοι, για το οποίο ουσιαστικά κρίνεται το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ στη συνεδρίαση αυτή. Ήδη υπάρχουν κάποια μέλη τα οποία λένε να πάρουμε απόφαση, να σηκωθούμε, να φύγουμε όλοι, να πάμε στο Τσίπρα, να του δώσουμε και την επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ και τα κλειδιά της Κουμουνδούρου. Υπάρχει ο κύριος Χατζησοκράτης, μάλιστα το είπε αυτό, από ό,τι είδα σε μια. Και έπεσε πολύ γέλιο κιόλας στο πάνελ, μόλις το είπε αυτό. Δηλαδή, να πάρω το κομματικό όργανο να πάρει την απόφαση αυτή και να δώσει τα κλειδιά ουσιαστικά του ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα. Γιατί η Ελλάδα, δηλαδή, ένας νέος ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Τέλος πάντων, υπάρχουν και εκείνοι, βέβαια, που ανθίστανται, που αντιδρούν. Πρώην πολύ στενοί συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, που όμως δεν βλέπουν μέλλον με την Ελλάδα. Προφανώς έχουν αντιληφθεί ότι και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας δεν τους θέλει. Αντιλαμβάνεσαι ότι θα γίνει μεγάλη μάχη αύριο.

Αυτά σε γενικές γραμμές για σήμερα. Θα έχουμε καλεσμένο και τον πρόεδρο του ΔΠΘ, τον κύριο Σκαρτσάρη, εδώ ζωντανά στο στούντιό μας προς το τέλος της εκπομπής, να μας πει περισσότερα για το θερινό πρόγραμμα που έχουμε στο Κήπο Θέατρο, το νέο λογότυπο έτσι και όλα αυτά τα οποία παρουσιάστηκαν προχθές σε εκδήλωση. Ο Ευάγγελος Κοκώσης και σήμερα στην επιλογή της μουσικής και την ρύθμιση του ήχου. Ο Παναγιώτης Τσακάνικας στο μικρόφωνο.

Απόλλων Γοργίας, Δωρόθεος, Δωροθέα, Νίκανδρος, Νικάνδρα, Πλούταρχος, Ελληνιάς, Σελήνη γιορτάζουν σήμερα. Είναι η Διεθνή Σήμερα για την Καταπολέμηση της Παράνομης, Μη Καταγγελόμενης και Μη Ρυθμιζόμενης Αλίας, Παγκόσμια Μέρα Κατά του Ειδισμού, Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος η σημερινή.

1826 διαλύεται το στρατιωτικό σώμα των Γενίτσαρων σαν σήμερα στην Κωνσταντινούπολη με διαταγή του Σουλτάνου Μαχμούτ του Δεύτερου. Το 1934 επεισόδιο σημειώνεται στην Ελληνική Βουλή όταν μετά από λογομαχία μεταξύ του Γεώργιου Κονδύλη και του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, βουλευτής φίλος του Κονδύλη πετά κάθισμα κατά του Παπαναστασίου, τραυματίζοντας τον ελαφρά στον ώμο. Το 1947 αναγγέλλεται το σχέδιο Μάρσαλ που θα βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της χώρας μας μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου.

που να δείτε με το σχέδιο Marshall τι μάσα έπεσε στην Ελλάδα, φίλες και φίλοι, την εμφυλιοπολεμική αλλά και την μετεμφυλιοπολεμική. Το 1961 το τρίποντο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League και περιλαμβάνει όλα τα σούτ τα οποία εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερη των 22 ποδιών, 6,71 μέτρα δηλαδή, από το καλάθι. 1967 αρχίζει ο πόλεμος των 6 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μία πλευρά, την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη, με το Ισραήλ βέβαια να κατατροπώνει τους αντιπάλους του.

Το 1972, σαν σήμερα, η Ελλάδα και η Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις. 1646, γεννιέται η Έλενα Κορνάρο Πισκόπια, Ιταλίδα μαθηματικός, η πρώτη γυναίκα η οποία αναγορεύτηκε διδάκτορ. Το 1883 γεννιέται ο Τζον Μέινάρτ Κέινς, Άγγλος οικονομολόγος, που έκανε γνωστή την έννοια του κρατικού παρεμβατισμού στην οικονομία. Έτσι, οι Κέινσιανοί, αυτοί ήταν οι πρακτικές αυτές, ας πούμε, οι οποίες έχουν αρκετούς οπαδούς μέχρι τις μέρες μας. 1898 γεννιέται ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας. Σαν σήμερα το 1688, φίλες και φίλοι, πεθαίνει ο Κωνσταντίνος Γεράκης, Έλληνας τυχοδιώκτης, ο οποίος διατέλεσε και πρωθυπουργός του Σιάμ, της σημερινής Ταϊλάνδης δηλαδή. Το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, Έλληνας επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος, ιδρυτής της Χαλιβουργικής, μέγας λογοθέτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 2012 πεθαίνει ο Ρέι Μπράντμπερι, Αμερικανός συγγραφέας έργων επιστημονικής φαντασίας, κορυφαίο έργο του το Fahrenheit 451.

Να κάνουμε και μια αναφορά βέβαια στο Λεβέντη, τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, από τους επιφανέστερους στρατιωτικούς ηγέτες της Επανάστασης του 21, που έπεσε θύμα εμφύλιων διαμαχών κατά τη διάρκεια του αγώνα και σκοτώθηκε από χέρι ελληνικό. Ένας φίλος του, καλός του φίλος, ο Γκούρας, ήταν αυτός ο οποίος έδωσε την εντολή να θανατωθεί σαν σήμερα στις 5 Ιουνίου του 1825.

οποίος γκρεμίστηκε από την Ακρόπολη, έτσι. Πέθανε με τραγικό τρόπο από αδελφικά, υποτίθεται και ελληνικά χέρια. Τέλος πάντων, η ιστορία σε κάθε περίπτωση βέβαια τον έχει αποκαταστήσει πλήρως ως ένα από τους σπουδαιότερους αγωνιστές της Επανάστασης του 21. Ένας άβολος, πραγματικά πατριώτης, ο οποίος έδωσε τα πάντα για την Επανάσταση, ένας σπουδαίος πολεμιστής. Αθηνόδωρος Προύσαλης επίσης, να μην τον ξεχνάμε και αυτόν, ένας Έλληνας ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, ο οποίος διακρίθηκε σε ρόλους μάγκα. Ο Αθηνόδωρος Προύσαλης, ο οποίος ξεχώρισε και στο ρόλο του παππού, σχετικά πρόσφατα, στο σύριαλ του Αντένα Εγκλήματα από το 1998 έως το 2000. Ενδεχομένως οι νεότεροι να τον θυμάστε. Πέθανε σαν σήμερα το 2012, σε ηλικία 86 ετών.

στους 20 βαθμούς θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Αγρίνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του μετεωρολογικού σταθμού του Εθνικού Αστεροσκοπείου, που όπως έχουμε πει πολλές φορές είναι κατεστημένος εδώ στα πανεπιστημιακά τμήματα στο 77% υγρασία, ανατολικός είναι ο άνεμος ασθενής. Καιρός, για να δούμε τι καιρό θα κάνει από σήμερα μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας. Αναμένουμε και υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή από την Κυριακή συγκεκριμένα, σύμφωνα με το μέτεο. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα, η άνεμη νοτιοδυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία ως 29 το απογευματάκι. Σάββατο 6 Ιουνίου αύριο, στη δυτική Ιστρία Ελλάδα, πάντα έτσι, στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, η άνεμη βόρειο-ανατολική αρχικά, νοτιοδυτική από το μεσημέρι και μετά έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο Σάββατο από 16-17 έως 31, ενώ την Κυριακή 7 Ιουνίου, νέα άνοδος θερμοκρασίας, θα έχουμε καθαρό καιρό ηλιοφάνεια με ανέμους δυτικούς, βορειοδυτικούς έως 3 μποφόρ, θερμοκρασία από 17-18 έως 34. Δευτέρα, 8 Ιουνίου, καλός καιρός ηλιοφάνεια με λίγες μονονεφώσεις, η άνεμη νότιο-ανατολική από το μεσημέρι και μετά έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 34, ενώ την 3η 9 Ιουνίου, καλός καιρός πάλι, αναμένονται όμως ίσως κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις το απόγευμα της Τρίτης, έτσι αυτά αναφέρει η πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου για την 3η 9 Ιουνίου. Για την περιοχή μας, νότιο-νοτιοδυτική άνεμη έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 19 έως 32. Τετάρτη 10 Ιουνίου, κάπως αλλάζει το σκηνικό του καιρού, η αλήθεια είναι. Βέβαια είναι πολύ νωρίς ακόμα να μιλήσουμε 100% έτσι για μια ασφαλή πρόβλεψη. Την Τετάρτη στην περιοχή μας το μέτεο, το Εθνικό Αστεροσκοπείο προβλέπει αρχικά ηλιοφάνεια με νεφώσεις που αναμένεται να πυκνώσουν και να μας δώσουν κάποιες βροχές το απόγευμα της Τετάρτης. Η άνεμη ανατολική, αρχικά βορειοανατολική, νότιο-νοτιοδυτική έως 3 μποφόρ από το μεσημέρι και μετά, η θερμοκρασία από 20 έως 32 την Τετάρτη. Κάπως έτσι ο καιρός μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Την 5η 11 Ιουνίου είναι η τοπική αργία, μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι. Είναι η ημέρα απελευθέρωσης του Αγρινίου από τον Οθωμανικό ζύγο. Έτσι, τα τελευταία χρόνια, όπως είναι γνωστόν, έχει καθιερωθεί και έχει αποφασιστεί να είναι επίσημη αργία για το Αγρινίου.

Η Τράπεζα Επίρου, φίλες και φίλοι, έρχεται πολύ σύντομα στο Αγρίνιο. Αλλάζει τα δεδομένα. Ξεχάστε λοιπόν τις ουρές και τα κλεισμένα ραντεβού. Μιλάμε για μια διαφορετική τράπεζα με άμεση ανθρώπινη και προσωπική εξυπηρέτηση. Και το καλύτερο, μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, ανοίγετε λογαριασμό ψηφιακά από το κινητό σας και απολαμβάνετε αποδόσεις έως 3%. Τράπεζα Επίρου στο Αγρίνιο, δίπλα σας, όπως πρέπει να είναι μια τράπεζα. Η εκπομπή αυτή ξεκίνησε και συνεχίζει με τη στήριξη του φροντιστηρίου Φάσμα, του φροντιστηρίου που εδώ και χρόνια βρίσκεται δίπλα στους μαθητές με υπευθυνότητα, εμπειρία και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Γιατί η επιτυχία θέλει η σωστή καθοδήγηση και στο Φάσμα η γνώση γίνεται σιγουριά για το μέλλον. Φροντιστήριο Φάσμα, επένδυση στη γνώση, επένδυση στα όνειρα των παιδιών. Στην Γιώτα Στεϊκό 1 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 55424, έναρξη θερινών τμήματων 8 Ιουνίου.

Νέα κινητικότητα γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία, η οποία σύμφωνα με τους αναλυτές δεν έχει προκύψει τυχαία. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν μιλά για συμφωνία, αλλά ζητά συμβιβασμούς από το Κίεβο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απαντά προτείνοντας απευθείας συνάντηση, εκεχηρία κατά τη διάρκεια των συνομιλιών και αμερικανική επιτήρηση για την κατάπαυση του πυρός. Ο Τραμπ εμφανίζεται ως ο μόνος παίκτης, ο οποίος μπορεί, από ό,τι φαίνεται, να πιέσει ταυτόχρονα και τις δύο πλευρές. Τώρα, το γιατί τώρα, λένε αναλυτές, έχει τρεις απαντήσεις. Η Μόσχα θέλει να μετατρέψει τα κέρδη της σε πολιτικό αποτέλεσμα. Το Κίεβο δεν θέλει να εμφανιστεί ως εμπόδιο στην ειρήνη. Και η Ουάσιγκτον πιέζει για ένα γρήγορο διπλωματικό αποτέλεσμα σε έναν πόλεμο ο οποίος έχει κουράσει τη Δύση, όπως αναφέρεται, ειδικότερα τις ΗΠΑ. Βέβαια, όπως είπαμε, ο Τραμπ υπέστη μια οδυνηρή ήττα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, μιας και πέρασε νομοσχέδιο το οποίο ενισχύει την Ουκρανία, προβλέπει την ενίσχυση της Ουκρανίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και περαιτέρω κυρώσεις στη Ρωσία. Το ερώτημα τώρα είναι αν πρόκειται για ένα πραγματικό παράθυρο ειρήνευσης ή για ένα ακόμα πιο σκληρό παζάρι για τον πόλεμο αυτόν.

δημόσια θέλει να δείξει βέβαια ότι τα κανάλια με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ανοιχτά, ακόμα και σε επίπεδο μεγάλων γεωοικονομικών projects, όπως η ιδέα για το τεράστιο έργο της σύραγγα στον Βερίγγιο Πορθμό. Η σύραγγα αυτή, φίλες και φίλοι, είναι ένα τεράστιο έργο, έτσι θα ένωνε την Ρωσία με την Αλάσκα. Το σχέδιο αυτό μακρινό, δύσκολα υλοποιήσιμο, όμως έχει πολιτικό βάρος, δείχνει ότι η Ρωσία θέλει να συζητά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο για πόλεμο, αλλά και για οικονομία, έτσι. Δεύτερον τώρα, ο Πούτιν δήλωσε έτοιμος για ειρηνευτική συμφωνία με βάση ιδέες που αποδίδονται στον Αμερικανό Πρόεδρο, αλλά έθεσε ως προϋπόθεση να δεχτεί και η Ουκρανία συμβιβασμούς. Τρίτον, ο Ζελένσκι απάντησε με πρόταση απευθείας συνάντησης, άμεση εκεχηρία στη διάρκεια των συνομιλιών και αμερικανική παρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός. Πρέπει να πω ότι η ρωσική διπλωματία απαντά πως ο Ζελένσκι είναι καλοδεχόμενος, λέει, στη Μόσχα για να γίνουν συναντήσεις και συζητήσεις. Ο ίδιος δεν θέλει βέβαια να πάει στη Μόσχα, θέλει να γίνει μια συνάντηση κάποιου ουδέτερου έδαφους, παρουσία βέβαια και Αμερικανού παράγοντα. Η Ρωσία θέλει ειρήνη με συμβιβασμούς, η Ουκρανία λέει συνομιλίες με εκεχηρία και εγγύησεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται στην παρούσα φάση ως ο μόνος πιθανός εγγυητής μιας συγκεκριμένης διαδικασίας. Μιας διαδικασίας που παρουσία των Ηνωμένων Πολιτείων ενδεχομένως να προχωρήσουν και οι δύο εμπόλεμες χώρες, έτσι. Και διαφορετικά δεν θα την εμπιστεύονταν, άμα δεν ήταν οι Αμερικάνοι παρόντες δηλαδή.

Τέλος πάντων, υπάρχουν πολλές αναλύσεις, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Ανάλογα και ποιος αναλυτής τις γράφει αυτές. Είναι, ας πούμε, πιο πολύ φιλοδυτικός, αντιρώσος ή φιλορώσος, ας πούμε, έτσι, γιατί υπάρχουν και αυτά. Και πολλοί κάνουν και διάφορες αναγνώσεις, φίλες και φίλοι, σχετικά με τις εξέλιξεις αυτές. Φαίνεται όμως ότι οδεύουμε σε ένα πολύ σκληρό παζάρι του αιματηρότατου αυτού πολέμου, με πρώτη φορά και τους δύο ηγέτες, Πούτιν και Ζελένσκι, να μιλούν για ειρήνη. Για να δούμε τι θα γίνει.

Φρίκοι προκαλούν, όπως διαβάζω φίλες και φίλοι, και αηδία όσα εντοπίστηκαν από τη διεύθυνση δίωξης κυβερνού εγκλήματος στο σπίτι ενός 62χρονου Έλληνα, ο οποίος συνελήφθη για πορνογραφία ανηλίκων. Οι αρχές εντόπισαν στην οικία του εκατοντάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων. Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε μετά από αξιοποίηση πληροφοριών που περιλήφθηκαν από τις αρχές των ΗΠΑ, της Νότιας Αφρικής και της Ισπανίας, στο πλαίσιο επιχειρήσεών τους, με τις κωδικές ονομασίες Operation Kami και Operation Python, με στόχο τον εντοπισμό διαδικτυακών χρηστών που εμπλέκονται σε αυτού του είδους τον διαμοιρασμό αυτού του ηλεκτρονικού υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Ακολούθησε εντελεχής ψηφιακή ανάλυση και έρευνα σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές του εξωτερικού, μέσω της οποίας ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία του κατηγορουμένου, εξακριβώθηκε και ο τόπος κατοικίας του. Μετά από αυτά, προχθές πρωί έγινε έρευνα στην οικία του παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας, καθώς και κάρτα αποθήκευσης τύπου MicroSD. Από την επιτόπια εξέταση των κατασχεθέντων πιστηρίων, εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία βίντεο συγκεκριμένα υλικού σκληρής σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων, στα οποία απεικονίζονταν κυρίως ανήλικοι κάτω των 15 ετών. Επισημαίνεται ότι ο 62χρονος έχει απασχολήσει ξανά στο παρελθόν για παρεμφερή αδικήματα και έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενος για παρεμφερή αδικήματα, έτσι. Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πιστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερεύνων για εργαστηριακή εξέταση. Ο κατηγορούμενος οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Εκεί πρέπει να το κλείσουν για πάντα μέσα, εγώ πιστεύω, έτσι, αφού έχει αυτό το χούι, πώς μπορώ να το πω, αυτή την αρρώστια. Πρέπει να τελειώνουμε με το συγκεκριμένο. Για ποιο λόγο δηλαδή εξακολουθεί να βρίσκεται έξω, ενώ έχει απασχολήσει ξανά τις εισαγγελικές αρχές πάλι για περιπτώσεις παιδικής πορνογραφίας.

οριστικοποιήθηκε και η υποψηφιότητα του κ. Κώστα Κυρανάκη ως νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Κυρανάκης, όπως αντιλαμβάνεσαι, δηλαδή αυτή την τελευταία χρονιά που διανύουμε πριν τις εκλογές, θα αναλάβει πάρα πολύ ουσιαστικό και κρίσιμο ρόλο προς τα έξω και στα επικοινωνιακά της Νέας Δημοκρατίας, στη μάχη της δηλαδή με την αντιπολίτευση. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλό σε αυτό. Εγώ προσωπικά τον θεωρώ, τον έχω δει βέβαια και σε προεκλογικές περιόδους να συγκρούεται με πολιτικούς του αντιπάλους σε διάφορα πάνελ και τα πάει καλά ο Κυρανάκης. Η αλήθεια είναι. Οπότε να στάνε πρώτο βιολί, δηλαδή, όπως αντιλαμβάνεστε, από το επόμενο διάστημα σε τηλεοπτικές εκπομπές, προεκλογικές κλπ. Πριν πάμε σε διάλειμμα, θα το δούμε λίγο πιο αναλυτικά αυτό, γιατί αυτό σημαίνει και κάποιες αλλαγές στο χώρο, στο Υπουργείο όπου υπηρετούσε ο κύριος Κυρανάκης. Ο Βασίλης Ράπτης, φίλες και φίλοι, συνεχίζει μια εμπορική πορεία, η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο κατάστημα αυτό προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Παράλληλα, να πω, συνεχίζει τη λειτουργία του και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης με την επωνυμία Βασίλειο Σπύρου Ράπτης, παραμένοντας πιστό στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427. Σε λίγο πάλι εδώ.

0: το ζωντανό ραδιόφωνο. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες. Μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2641-091-760.
7: Κινητό 6945-3627-08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
8: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
9: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
10: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
9: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
10: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
9: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
10: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αντένα Σταρ.
11: στο ζωντανό ραδιό.

επιστρέφουμε για να πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, όπως έγινε γνωστό νωρίς το πρωί σήμερα, θα είναι ο νέος γραμματέας Νέας Δημοκρατίας, καθώς η υποψηφιότητά του έχει πλέον οριστικοποιηθεί. Η απόφαση ελήφθη μετά από επιλογή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να τοποθετηθεί στη συγκεκριμένη θέση βουλευτής του κόμματος και όχι εξωκοινοβουλευτικός, εν ώψη και των απαραίτητων πολιτικών αναμετρήσεων που ακολουθούν. Είπαμε για τα πάνελ, είναι πολύ καλός ο Κυρανάκης.

Μετά την αποχώρηση του Κώστα Σκρέκα από τη θέση του γραμματέα τον περασμένο Απρίλιο, να θυμίσουμε ο κύριος Σκρέκας απομακρύνθηκε λόγω ΠΚΠ, έτσι. Τα καθήκοντα ασκούσε προσωρινά ο Στέλιος Κονταδάκης, ο οποίος αναμένεται να παραμείνει σε σημαντικό ρόλο βέβαια μέσα στον κομματικό μηχανισμό. Άλλωστε είναι πολλά χρόνια ο Κονταδάκης εκεί στη Νέα Δημοκρατία. Η υποψηφιότητα του κύριου Κυρανάκη αναμένεται να τεθεί προς έγκριση στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, η οποία συνεδριάζει την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 4 το απόγευμα, υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του Κόμματος Κυριάκου Μητσοτάκη. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, μοναδικό θέμα της συνεδρίασης θα είναι η εκλογή νέου γραμματέα στην Πολιτική Επιτροπή. Η μετακίνηση τώρα του Υφυπουργού στη Νέα Δημοκρατία, στο κόμμα, δημιουργεί κενό στην κυβέρνηση, γεγονός που θα οδηγήσει σε κάποιες περιορισμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, μήπως σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες δεν εξετάζεται κάποιος ευρύς ανασχηματισμός, αλλά στοχευμένες παρεμβάσεις. Δηλαδή, θα πρέπει να μπει νέος αναπληρωτής υπουργός μεταφορών και νέος υφυπουργός περιβάλλοντος, βέβαια, γιατί εκεί πέρα να μην ξεχνάμε ότι και η θέση αυτή είναι κενή εξαιτίας του θανάτου του υφυπουργού, του πρώην υφυπουργού του Νίκου Ταγάρα, τέως υφυπουργού Νίκου Ταγάρα. Έτσι, δηλαδή, έμειναν δύο κενά στην κυβέρνηση. Το ένα κενό οφείλεται στον θάνατο του αημνής του Νίκου Ταγάρα. Το δεύτερο, εξαιτίας της μετακίνησης του κ. Κυρανάκη από τη θέση του αναπληρωτή υπουργού μεταφορών στην θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Φέρεται να προωθείται και η ένταξη του Τάσου Χατζηβασιλείου στην κυβέρνηση ως υφυπουργού εξωτερικών, με αρμοδιότητα τα ευρωπαϊκά ζητήματα και την προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρχουν κάποιες μικροαλλαγές ακόμα, λέει, σε επίπεδο υφυπουργών. Θα έχουμε δηλαδή κάποιον μίνι ανασχηματισμό. Οι κυβερνητικές αλλαγές αυτές θα πάνε μετά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής, δηλαδή μάλλον θα ανακοινωθούν στο τέλος της εβδομάδας που μας έρχεται.

Τώρα, σύμφωνα με πηγές από τη Νέα Δημοκρατία, η πρόταση αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ανάδειξη του κυρίου Κυρανάκη στη θέση του οραματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας μόνο τυπική διαδικασία δεν είναι. Πρόκειται μια επιλογή, τονίζεται, με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα, σαφές μήνυμα για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα. Θεωρείται στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Ο κ. Κυρανάκης, στέλεχος το οποίο προέρχεται από τα σπλάχνα της παράταξης, γνωρίζει όσο λίγη ενδεχομένως έτσι το DNA, αν μπορούσα να πω, των ψηφοφόρων του κόμματος. Ξεκίνησε από τη ΔΑΠ, στην ΟΝΕΔ, στην νεολαία του ΕΛΚ, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στην οποία μάλιστα εξελέγει δύο φορές πρόεδρος. Ο κ. Κυρανάκης είναι ένα πρόσωπο με διαδρομή και εσωκομματική νομιμοποίηση, λένε οι ίδιες πηγές, που έχει ανέβει σκαλή-σκαλή στην κομματική ιεραρχία, αλλά και με ισχυρή διεθνή δικτύωση και με σεβασμό γενικότερα ευρύτερα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς. Εκτιμάται ότι ο κ. Κυρανάκης έχει δοκιμαστεί στα δύσκολα, δεν αποφεύγει το πολιτικό ρίσκο. Αντιθέτως, έχει αποδείξει ότι μπορεί να σηκώνει αποστολές υψηλής πίεσης. Την περίοδο του 2023, ο κ. Κυρανάκης, έτσι και το 2019, τον είχαμε δει σε πάρα πολλά πάνελ και τα πήγαινε πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι. Και είναι να είστε βέβαιοι ότι θα αναλάβει, ας πούμε, ένα το βαρύ πυροβολικό μαζί με άλλους σαφώς. Όμως, Άδωνη Γεωργιάδη, Βορύδη και άλλα στελέχη, βέβαια, που είναι στην πρώτη γραμμή, έτσι για να φέρουν εις πέρα στην επικοινωνιακή διαχείριση την προεκλογική της Νέας Δημοκρατίας, ειδικότερα στα τηλεοπτικά πάνελ κλπ. Θεωρείται πρόσωπο λοιπόν με όλα αυτά τα προσόντα που μπορεί να αναλάβει τέτοιου είδους δύσκολες αποστολές. Παράλληλα, θεωρείται και πολύ καλό στα υπουργικά καθήκοντα όταν αυτά τα επιτέλεσε. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συνδέθηκε με την ολοκλήρωση του κτηματολογίου μετά από 30 χρόνια κολλησιεργίας. Επιτάχυνση της ψηφιοποίησης διαδικασιών, μείωση γραφειοκρατίας, αντιμετώπιση παγιωμένων φαινομένων διαφθοράς κλπ. Στη συνέχεια, ως αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, ανέλαβε έναν από τους πιο δύσκολους και πολιτικά καυτούς φακέλους εν μέσω των διαδηλώσεων για τα Τέμπη, έτσι με ένα πιεστικό ζητούμενο για την αναβάθμιση ειδικότερα της ασφάλειας των σιδηρόδρομων.

Μια ακόμα δημοσκόπηση αυτή τη φορά, φίλες και φίλοι, από την Μέτρο Ανάλυσης για λογαριασμό του Μέγκα, με διαφορά 13,2 ποσοστιαίων μονάδων της Νέας Δημοκρατίας έναντι του δεύτερου κόμματος της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Παραμένει μεγάλο το προβάδισμα στην εκτίμηση ψήφου. Την ίδια ώρα το πολιτικό σκηνικό παρουσιάζει ανακατατάξεις, αναταράξεις. Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως είπαμε, εδραιώνεται στη δεύτερη θέση. Το Πασόκ δίνει μάχη για την τρίτη θέση, σύμφωνα με τα ευρήματα. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται πρώτη με ποσοστό 28,5%, διατηρώντας σταθερά επίπεδα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ελλάς, Αλέξη Τσίπρα 15,2, Πασόκ 11,2 σε σημαντική πτώση. Ακολουθεί καταπόδας η Ελπίδα για την Ελλάδα της Μαρίας Καριστιανού 10,4%, Πλεύση Ελευθερίας 6,8, Ελληνική Λύση 6, Κουκουέ 5,8, Φωνή Λογικής 3,3, Μέρα 25 3,1, ΣΥΡΙΖΑ 2,3%. Στην πρόθεση ψήφου, πιο χαμηλά δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 22,7%. Ακολουθούν ο χώρος που συνδέεται με τον Αλέξη Τσίπρα και η Ελλάς με 12,1, το Πασόκ στο 9, ενώ το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού είναι στο 8,3%. Η αδιευκρίνηστη ψήφος σε υψηλά επίπεδα παραμένει, παρόλο που έχουμε ένα ανακοίνωση δύο νέων κομμάτων, στο 13,1%.

ερώτημα σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή. Το 61% των πολιτών τάσσεται υπέρ της αλλαγής Κιτάλης. Η κυβέρνηση αξιολογείται αρνητικά από το 69%, θετικά από το 25%. Ενώ για τον Πρωθυπουργό τα θετικά σχόλια φτάνουν το 30%. Εκεί υπάρχει μια μικρή άνοδος. Αντίστοιχα, η αξιωματική αντιπολίτευση συγκεντρώνει 80% αρνητικές γνώμες και μόλις 12% θετικές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης καταγράφει 79% αρνητική αξιολόγηση. Δεν τραβάμε τίποτα δηλαδή, έτσι. Στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ένα μεγάλο προβάδισμα. Double score σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι στο 28%, ο Τσίπρας στο 14%, ο Νίκος Ανδρουλάκης στο 6%. Όπως βλέπετε, για άλλη μια φορά, τι επιβεβαιώνεται, ότι δεν παίρνει καν τα ποσοστά του Πασόκ ο κύριος Ανδρουλάκης. Δηλαδή και οι ίδιοι Πασόκοι λένε ότι δεν κάνει ο άνθρωπος για Πρωθυπουργός. Στο 6% και η Μαρία Καριστιανού για καταλληλότητα για Πρωθυπουργός. Στην εικόνα δημοφιλίας πρώτη η Μαρία Καριστιανού με 39%. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει 34%, ο Κυριάκος Μητσοτάκης 32%, ο Κουτσούμπας 30%, ο Αλέξης Τσίπρας 29%, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποχωρεί στο 21%, καταλαμβάνοντας χαμηλότερη θέση στην σχετική κατάταξη. Στα ζητήματα της καθημερινότητας η ακρίβεια παραμένει το σημαντικότερο θέμα για το 47% των πολιτών, με την οικονομία να ακολουθεί στο 33% ακρίβεια. Οικονομία, βέβαια, μιλάμε για το ίδιο πράγμα, έτσι. Δηλαδή, οικονομικά ζητήματα θέτουν οι πολίτες, πρώτο και δεύτερο. Ακολουθούν η κρίση θεσμών 23%, η διαφθορά 14%. Παράλληλα, το 69% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η χώρα κινείται προς λάθος κατεύθυνση, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης για το Μέγκα χθες παρουσιάστηκε.

Έχουμε τη σύλληψη ενός 45χρονου μελισσοκόμου, ο οποίος είχε καταγραφεί να απομακρύνεται από μελίσια στο Άλσους Βεϊκού, λίγη ώρα μετά την εκδήλωση φωτιάς το μεσημέρι χθες. Στη σύλληψη προχώρησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής. Ο 45χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης στο πλαίσιο της αυτόχωρης διαδικασίας. Του καταλογίστηκε για διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.577 ευρώ, ενώ θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, σύμφωνα με μαρτυρίες που μετέδωσε η ΕΡΤ. Ο ιδιοκτήτης του μελισσιού εκεί με ακόμα ένα ή δύο άτομα ράντιζαν με το καπνιστήρι της μέλισσας. Γρήγορα όμως η φωτιά από τα ξερά χόρτα που υπήρχαν δίπλα στις κυψέλες επεκτάθηκε λόγω του αέρα προς την πλευρά της περιοχής της Φιλοθέης. Να πω ότι από την 1η του Ιανουαρίου μέχρι 4 Ιουνίου έχουν επιβληθεί συνολικά περίπου 400 πρόστιμα με ένα συνολικό ύψος 367.000 ευρώ. Ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 69 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου, καθώς η συγκεκριμένη υπηρεσία και οι ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν με τέτοιου είδους αγροτικές εργασίες. Είμαστε σε αντιπυρική περίοδο. Συγκεκριμένες εργασίες απαγορεύονται αυστηρότατα. Έχουν χρησιμοποιούνται πλέον και νέα μέσα, τεχνολογικά μέσα από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες, drones κλπ. Και μπορεί ανά πάσα στιγμή έτσι, με μεγαλύτερη ευκολία πλέον η πυροσβεστική υπηρεσία να βρει ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως κρύβονται πίσω από εμπρισμούς. Είτε από εμπρισμούς οι οποίοι γίνονται επίτηδες, είτε από εμπρισμούς οι οποίοι έγιναν από λάθος, από αμέλεια, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση με τον λόγο 45χρονου μελισσοκόμου.

Πολύ ωραία διασκευή αυτή. Στο πρατήριο καυσίμων Έκο Λεωνίδας Καλλιμούρδας στο Αγρίνιο. Εκτέλεση μάλλον, είναι το ίδιο το συγκρότημα. Είναι Men Without Hats, δεν είναι. Αλλά δεν είναι τόσο αυθεντικό. Πρέπει να είναι μια remix, κάπως έτσι πως λέγονται αυτά. Μιλάμε για το πρατήριο καυσίμων Έκο Λεωνίδας Καλλιμούρδας, φίλες και φίλοι, εδώ με τον Βαγγέλη Κοκώση. Στο πρατήριο αυτό που η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Έκο Λεωνίδας Καλλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως του αξίζει. Έκο Λεωνίδας Καλλιμούρδας στην Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641-302-735. Στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία, ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 2641-0-32558.

Σήμερα έχουμε και μια εσωκομματική διαδικασία και για το Πασόκ σημαντική. Με φόντο τη δημοσκοπική κατρακύλα, βέβαια, βλέπετε το Πασόκ στις δημοσκοπήσεις κάνει 3 με 4 μονάδες σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις, πριν δηλαδή την εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα. Και την απουσία, βέβαια, ενός αφηγήματος απέναντι στον ανταγωνισμό που υπάρχει πλέον με την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του Πασόκ, το οποίο θα αναλάβει μαζί με την κοινοβουλευτική ομάδα ρόλο σκιώδους κυβέρνησης, λέει, για την αντιπαράθεση με τους υπουργούς και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Καθένας δηλαδή θα έχει τον τομέα του, αυτή είναι σκιώδης κυβέρνηση και αυτή θα αντιπαρατίθεται και στα πάνελ. Αντίστοιχα με το ποιους υπουργούς, με το ποιοι υπουργοί έρχονται στα πάνελ, έτσι. Όλες οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν την υποχώρηση, συγγνώμη, του Πασόκ από τη δεύτερη θέση, την οποία καταλαμβάνει η Ελλάς. Την ίδια ώρα οι δηλώσεις του Χάρη Δούκα πυροδοτούν και νέες κόντρες, καθώς πολλά στελέχη κατηγορούν τον Δήμαρχο Αθηναίων πάλι για προσωπική ατζέντα, ότι ανοίγει το ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών χωρίς να υπάρχει λόγος και μάλιστα σε μια συγκυρία που το Πασόκ θα έπρεπε να έχει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη με συντεταγμένο τρόπο της μάχης ανάδειξης των πλεονεκτημάτων του απέναντι και στη Νέα Δημοκρατία, αλλά απέναντι και στον Τσίπρα. Αντίθετα, υπάρχουν στελέχη τα οποία επιμένουν, ας πούμε, σε συνεργασίες και μάλιστα ειδικότερα μαζί με τον κύριο Τσίπρα, κάτι το οποίο δεν βρίσκει συμφωνούς αρκετούς στο Πασόκ. Η αλήθεια είναι, πολλοί θεωρούν ότι είναι και πολύ νωρίς να γίνεται αυτή η κουβέντα. Η κουβέντα θα πρέπει να γίνεται τελείως διαφορετικά, με τελείως διαφορετικούς όρους. Υπάρχουν αυτές οι διαφωνίες. Ο κύριος Δούκας, η αλήθεια είναι ότι ακολουθεί μια στρατηγική η οποία κάνει αρκετούς υποστηρικτές του να αρχίζουν να μετανιώνουν ιδιαίτερα πικρά για το ότι τον στήριξαν στις εσωκομματικές εκλογές και δεν στήριξαν, ας πούμε, κάποιον άλλον υποψήφιο. Σας το έχω πει και σε προηγούμενες εκπομπές ότι η ετωλοακαρνανία στο αποτέλεσμα των εσωκομματικών εκλογών για πρόεδρο του Πασόκ έπαιξε ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για το ποιος θα βγει δεύτερος. Έτσι. Γιατί εδώ υποστηρίχθηκε ο κύριος Δούκας αντί του κύριου Γερουλάνου. Υπήρχε μια διαφορά σαφώς του κύριου Δούκα σε σχέση με τον κύριο Γερουλάνου, η οποία έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο όχι μόνο στην ετωλοακαρνανία, σε όλη την Ελλάδα, γιατί ήταν πολύ μικρές οι διαφορές για να βγει ο κύριος Δούκας δεύτερος τελικά. Έτσι. Εάν δηλαδή υπήρχε ένα σύστημα, όμως δεν μπορούσαμε να πούμε το ίδιο σύστημα. Τι να στηρίζει τον κύριο Δούκα, στήριζε τον κύριο Γερουλάνο. Να είστε βέβαιοι ότι είναι πολύ πιθανό ο κύριος Γερουλάνος να ήταν πανελλαδικά στον δεύτερο γύρο μαζί με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Καταλυτικό ρόλο δηλαδή το αποτέλεσμα στην ετωλοακαρνανία, έτσι. Και φανταστείτε, αν στο δεύτερο γύρο ήταν Ανδρουλάκης Γερουλάνος, τι θα μπορούσε να γίνει. Ενδεχομένως να είχαμε κάποιες ανατροπές στο τελικό αποτέλεσμα για την ανάδειξη νέου προέδρου στο Πασόκ. Οπότε η ετωλοακαρνανία, όπως είπαμε, έπαιξε έναν καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα, σίγουρα εξαιτίας της επιλογής κάποιων να στηρίξουν τον Δήμαρχο Αθηναίων για πρόεδρο.

Το καλοκαίρι ξεκινά και μαζί του αρχίζει και μια νέα επιχείρηση της ΑΔΕ κατά της φοροδιαφυγής. Έτσι να τα ξέρουμε και αυτά. Αυτή τη φορά όμως οι ελεγκτές δεν θα βασιστούν, λέει, μόνο στην εμπειρία και στις καταγγελίες. Στο πλευρό τους θα έχουν την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα αναλάβει να εντοπίζει τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που εμφανίζουν τα μεγαλύτερα σημάδια φορολογικού κινδύνου, ας πούμε. Σύμφωνα με το αναθεωρημένο σχέδιο του επιχειρησιακού, της λεγόμενης φορολογικής διοίκησης, μέσα στους επόμενους μήνες θα γίνουν 4.000 έλεγχοι, στοχευμένοι σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που θεωρούνται ύποπτοι για απόκρυψη εισοδημάτων, μη έκδοση αποδείξεων ή άλλες παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. Η επιλογή, λέει, αυτών των υποθέσεων δεν θα γίνει τυχαία. Τα συστήματα της ΑΔΕ θα χτενίσουν στοιχεία από τις πλατφόρμες MyData, τις συναλλαγές μέσω POS, τις δηλώσεις ΦΠΑ και τα φορολογικά δεδομένα προηγούμενων ετών, δημιουργώντας ένα προφίλ επικινδυνότητας, δηλαδή για χιλιάδες αφημοί σε όλη τη χώρα. Η απόφαση για την εντατικοποίηση αυτή μόνο τυχαία δεν είναι. Τα αποτελέσματα των περσινών ελέγχων έδειξαν ότι η φορολογική παραβατικότητα παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Σε προληπτικούς ελέγχους που έγιναν το 2022, περισσότεροι από έναν στους τρεις ελεγχόμενους βρέθηκαν με παραβάσεις. Το ποσοστό παραβατικότητας είχε φτάσει, φίλες και φίλοι, στους ελέγχους το 34,2%, με την κορυφή της λίστας να είναι η εστίαση, εστιατόρια, καφέ, μπαρ, λοιπές επιχειρήσεις του κλάδου, εξακολουθούν να απασχολούν ιδιαίτερα τις φορολογικές αρχές. Το ποσοστό της παραβατικότητας εκεί, σε αυτόν τον κλάδο, είναι στο 32%.

Δεν θυμάμαι κάποια παλιότερα στοιχεία τα οποία δείχναν ότι τα συνεργεία είναι τα πιο επιρρεπή, ας πούμε, σε φορολογικές παραβάσεις. Και φυσικά και άλλοι επαγγελματίες, οι οποίοι είναι και επιστήμονες, έτσι, να μην ξεχνάμε. Δηλαδή, πρέπει να γίνουν σαφώς σε γιατρούς, σε δικηγόρους, έτσι, δεν πρέπει να γίνουν έλεγχοι σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, υπάρχουν, ας πούμε, και δικηγόροι ή και επιστήμονες άνθρωποι, τέλος πάντων, δεν έχει κάποια σημασία αυτό, οι οποίοι είναι πιθανό να δηλώνουν ελάχιστα, ας πούμε, στη φορολογία. Βλέπεις όμως ότι η ζωή τους δεν ανταποκρίνεται, δεν έχει καμία σχέση με αυτά που δηλώνουν. Έτσι. Άρα, κάτι άλλο υπάρχει εδώ πέρα. Μήπως δεν κόβουν στα ιατρία τους αποδείξεις ή στα δικηγορικά τους γραφεία τα παραστατικά τα οποία θα έπρεπε να κόψουν? Υπάρχει μαύρο χρήμα εκεί? Έτσι, είναι ζητήματα τα οποία σαφώς θα πρέπει να απασχολήσουν τις φορολογικές αρχές. Άρα τώρα τι κάνει νιώ στα κεραμίδια, λες και δεν τα ξέρουμε. Τέλος πάντων, να σας πω για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά τη προσοχή σας. Στο Αγρίνιο, η General Tools, φίλες και φίλοι, είναι επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα, γιατί εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στον χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Λοιπόν, η ώρα είναι 10. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, με τα δικά μας.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
6: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
7: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκαμε!
7: Μπράβο!
9: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
11: Μυστήριο.
9: Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
11: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσου με την παρέα σου.
11: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
10: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
9: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
11: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
12: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
13: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν, όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
14: για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
0: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι, περνάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Πάντα ο Παναγιώτης Τσακανίκας κοντά σας στον Αντένα Στάρους 103,5. Μας ακούτε σε αυτή τη συχνότητα ραδιοφωνικά, μας ακούτε στο antennapavlastar.gr, διαδικτυακά, όπου και αν βρίσκεστε.

Δεν έχουμε νεότερα σχετικά με την υπόθεση Θερισμός. Να θυμίσουμε ότι η επιχείρηση, μάλλον για να είμαι ακριβής, Θερισμός, αφορά σε διάφορες επιχειρήσεις στις οποίες προχωρούν οι αρμόδιες αρχές, οικονομικής αστυνομίας κλπ. Ελληνικό FBI, αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος, έτσι, κυρίως σε συνεργασία και με τοπικές εισαγγελίες και με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κλπ. Και έχει να κάνει βέβαια με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι, αυτή είναι η κωδική ονομασία αυτών των επιχειρήσεων. Δεν είναι μία μόνο. Έχουν γίνει και άλλες και στη Βόρεια Ελλάδα και στην Κρήτη, όπου ξυλώθηκε ένα πολύ μεγάλο κύκλωμα με εκατοντάδες εμπλεκομένους. Μάλιστα, σε ένα κύκλωμα λέγεται ότι αυτοί που πήραν παράνομα επιδοτήσεις μπορεί και πάνω από 1000 άτομα, έτσι για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Τελευταία επιχείρηση ήταν αυτή η επιχείρηση που έγινε σε Κοζάνη και Αγρίνιο, με 14 συλλήψεις, σε 13 στην Κοζάνη, από ό,τι γνωρίζουμε, έτσι, γιατί ήδη κυκλοφορεί πολύ ράδιο Αρβίλα, πρέπει να πω, εδώ στο Αγρίνιο τελευταία. Δηλαδή κυκλοφορούν και ονόματα, ότι έγιναν πολλές συλλήψεις. Από ό,τι γνωρίζουμε, εμείς για μία σύλληψη γνωρίζουμε, ενός ατόμου το οποίο είχε σχέση με κέντρο υποδοχής δηλώσεων, εκεί όπου γίνονται δηλαδή δηλώσεις ΩΣΔΕ. Δεν ξέρω αν υπήρχαν συνεργάτες του ατόμου αυτού, όχι ενδεχομένως σε Κίδ του Αγρίνιου, αλλά στην Κοζάνη, όπου μπορεί να έχει κάποια ευθύνη ο εν λόγω, ο από το Αγρίνιο συνεταιριστής, στέλεχος συνεταιρισμού εδώ στην περιοχή μας, το άτομο το οποίο έχει συλληφθεί. Τώρα, τι θα υποστηρίξει την απολογία του, θα το δούμε. Πιθανολογώ ότι οι απολογίες μπορεί να γίνουν και τη Δευτέρα, δηλαδή θα παρουσιαστούν στον αρμόδιο εισαγγελέα στην Αθήνα, όπου, γιατί η υπηρεσία της Αθήνας, έτσι, η κεντρική υπηρεσία, έχει κάνει τις συλλήψεις, εκεί θα απαγγελθούν κατηγορίες, θα δοθεί προθεσμία προφανώς για απολογίες, οπότε κάτι νότερο είναι πολύ πιθανό να το έχουμε από Δευτέρα.

Πολλά μέσα ενημέρωση ασχολούνται με το φοβερό αυτό τροχείο που είχαμε στην ΑΦΠΑΚΤΟ, φίλες και φίλοι, και μετά και το βίντεο το οποίο είδε το φως δημοσιότητας, που δείχνει τη μάνα να σώζει το παιδί της κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή από το γιο ταχύ, το οποίο έκανε, οδηγούσε ένας 75χρονος, το οποίο έκανε μια τρελή κούρσα, έπεσε πάνω σε τραπεζοκαθίσματα, δίκυκλα και ένα γιο ταχύ στο οποίο την ώρα που έβαζε μάλλον η μάνα τα ψώνια μαζί με το παιδάκι της στο μπροστινό κάθισμα ενός κόκκινου οχήματος, μόλις άκουσε τις φωνές, είδε το αυτοκίνητο να έρχεται κατά πάνω της, άρπαξε το παιδί, το πέταξε μαζί και οι ίδιοι βούτυξαν εκεί σε μια είσοδο, με αποτέλεσμα κυριολεκτικά, φίλες και φίλοι, σε χιλιοστό έτσι έγιναν όλα αυτά, σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, να σωθεί. Διαφορετικά τα πράγματα μπορεί να ήταν δύσκολα. Δηλαδή, αν πάγωνε η γυναίκα μου, έλεγε το θέμα και δεν έκανε τίποτα, μπορεί να είχαμε μια τραγωδία εκεί πέρα. Θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια ανίποτη τραγωδία, λοιπόν, το τροχαίο αυτό. Λίγο πριν την πλατεία του λιμανιού, σε πολύ κεντρικό σημείο της ναυπάκτου. Άκουσα τον γκάζι που ήταν πατημένο και κατευθείαν το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν να πάρω το παιδί αγκαλιά και να τρέξω. Δεν πρόλαβα να σηκώσω το κεφάλι για να δω το αμάξι. Από τον ήχο και μόνο πρόλαβα να δράσω και να σώσω το παιδί μου, δηλώνει η ίδια η μάνα. Έκανε κάποιες δηλώσεις χθες. Ο κάθε γονιός αυτό θα έκανε, πιστεύω. Δεν πρόλαβα να σκεφτώ. Έπρεπε να δράσω γρήγορα. Λειτουργήσε το αίσθημα της επιβίωσης εκείνη την ώρα, συμπλήρωσε η γυναίκα. Όπως είπαμε, αυτή η δραματική στιγμή έχει καταγραφτεί σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας. Η γυναίκα δηλαδή αρπάζει το παιδί στην αγκαλιά της, απομακρύνεται, κλάσμα του δευτερολέπτου πριν το αυτοκίνητο πέσει με δύναμη πάνω στο σταθμευμένο όχημά της. Μια κίνηση η οποία αποδείχθηκε σωτήρια. Έχει φοβερά αντανακλαστικά η γυναίκα και μπράβο της. Τώρα, σχετικά με το τροχαίο αυτό, από το τμήμα τροχαίας ναυπακτίας αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης του οδηγού, η οποία θα αποσταλεί στην αρμόδια υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών, προκειμένου να επανεξεταστεί για την ικανότητα οδήγησης μετά από το τροχαίο αυτό ατύχημα που συνέβη στις 3 του μηνός το πρωί, προχθές. Ειδικότερα ο οδηγός αυτός, επαναλαμβάνουμε φίλες και φίλοι, 75χρονος, οδηγώντας αυτοκίνητο, είναι ανακοίνωση αστυνομίας αυτή, εξετράπη της πορείας του, παραβίασε ρυθμιστική πινακίδα απαγόρευσης εισόδου, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και κινούμενος αντίθετα σε μονόδρομο, προσέκρουσε, συγκρούστηκε διαδοχικά με 3 σταθμευμένα δίκυκλα, 2 σταθμευμένα επιβατικά αυτοκίνητα, ένα ακόμη επιβατικό όχημα το οποίο κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα και σε τραπεζοκαθίσματα και λοιπό εξοπλισμό 2 εμπορικών επιχειρήσεων. Η πορεία του οχήματος τερματίστηκε όταν προσέκρουσε στις προσώψεις 2 καταστημάτων, ενώ από τις αλλεπάλληλες προσκρούσεις και τη σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές σε όλα τα εμπλεκόμενα οχήματα και στις υποδομές των καταστημάτων, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός. Στο σημείο, λέει η αστυνομία, μετέβησαν άμεσα αστυνομικοί της τροχιάς ναυπακτίας, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι ο οδηγός κατήχε ισχύουσα άδεια ικανότητας. Διενήργησαν έλεγχο ανίχνευσης συνοπνεύματος τόσο στον οδηγό που εξετράπη της πορείας, τόσο και στον οδηγό του έτερου κινούμενου εμπλεκόμενου οχήματος, με αρνητικό αποτέλεσμα και για τους δύο. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση να είχε πιει ο 75χρονος. Στον υπέτειο οδηγό τώρα βεβαιώθηκαν διοικητικές παραβάσεις για παραβίαση σήμανσης απαγόρευσης εισόδου, κίνηση αντίθετη σε μονόδρομο, κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης για να εξεταστεί ως προς την σωματική και διανοητική ικανότητα οδήγησης. Από το τμήμα τροχιάς ναυπακτίας όλες αυτές οι ενέργειες. Έτσι θα πρέπει να εξεταστεί πάλι βέβαια ο συγκεκριμένος 75χρονος, γιατί έτσι δεν μπορούν να εξηγήσουν κάποιοι πώς έγινε το τροχαίο αυτό. Μάλιστα, οι δημοσιογράφοι εδώ, από ό,τι βλέπω στο Μέγκα, βρήκαν και τον 75χρονο οδηγό, ο οποίος έκανε σχετικές δηλώσεις.

Τι λέει τώρα ο 75χρονος οδηγός? Οδηγούσα, λέει, με 30-40 χιλιόμετρα εκεί πέρα και με λιγότερο μπορεί να πήγαινα. Στη συνέχεια είπε, ήταν σαν να κόλλησε τον γκάζι. Εγώ, λέει, αφού πήγε αριστερά το αυτοκίνητο από όπου έπρεπε να πάει, το άφησα να πάει εκεί. Δεν έστριψα το τιμόνι, ούτε τίποτα έκανα για να μην χτυπήσω τα άλλα αυτοκίνητα. Δεν έχω τρακάρει ποτέ, ούτε έχω ακουμπήσει πουθενά σε αυτοκίνητο. Οδηγώ πολύ προσεκτικά, είπε στο Μέγκα. Πρόσθεσε ότι ευτυχώς τον φύλαξε ο Θεός για να μην σκοτώσει άνθρωπο. Μια χαρά πήγαινε το αυτοκίνητο. Εγώ είχα πάει μια βόλτα ένα χιλιόμετρο, δυο πιο πέρα και γύριζα σπίτι πάλι. Σε ερώτηση για το αν έχει κάνει συντήρηση στο αυτοκίνητο, απάντησε: μόνο συντήρηση. Εγώ έχω δύο Mercedes, λέει. Αυτόματες, καινούργιες. Η μία είναι 3.000 κυβικά και η άλλη είναι 2.600. Παλιές Mercedes, βέβαια. Ωραία αυτοκίνητα, αδούλευτα, προσεγμένα. Μου αρέσουν αυτά τα αυτοκίνητα, είπε, επειδή είναι μεγάλα και τα προσέχω πολύ. Κανένα πρόβλημα, είπε, με το αυτοκίνητο. Τώρα κόλλησε τον γκάζι. Τι έγινε? Πήγα και έπεσα πάνω στα τρία μηχανάκια. Αυτό το οδηγό, λέει, γύρω στα 25 χρόνια. Είναι καλό αυτοκίνητο, λες και είναι καινούριο πάει. Η Mercedes 2300. Δεν έχει πολλά χιλιόμετρα. Πήγε 10-15 μέτρα πέρα και ήταν κάτι μηχανάκια. Τα έριξε κάτω και χτύπησε πάνω σε ένα αυτοκίνητο, λέει ο ηλικιωμένος, ο οποίος προκάλεσε το τρογαίο αυτό. Τώρα, αν προκλήθηκε κάποιο θέμα με τον γκάζι, είναι και αυτό ένα ζήτημα. Επαναλαμβάνουμε, βέβαια, τα βίντεο, ειδικότερα του τροχαίου, έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου με εκατοντάδες χιλιάδες προβολές, θα έλεγα. Και ειδικότερα, βέβαια, όλοι στέκονται στο γεγονός του πώς γλίτωσε η μάνα με το παιδάκι, έτσι, πώς κατάφερε να αρπάξει το παιδί, επαναλαμβάνουμε, και να το γλιτώσει κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Αυτά συνέβησαν στην ΑΦΠΑΚΤΟ.

Κάνω μια αναφορά σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, για μια νέα άφιξη η οποία θα διευκολύνει την καθημερινότητα όλων. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Επίρου επεκτείνεται, ανοίγει σύντομα κατάστημα εδώ στο Αγρίνιο. Τι την κάνει να ξεχωρίζει τώρα? Η φιλοσοφία της είναι μια τράπεζα χωρίς την ταλαιπωρία των ραντεβού, που επενδύει στην άμεση προσωπική επαφή και στην εξυπηρέτηση με πρόσωπο. Μάλιστα, υπάρχει και μια εξαιρετική ευκαιρία, ανοίγοντας τώρα το λογαριασμό σας ψηφιακά, εξασφαλίζεται απόδοση έως 3% μέχρι τα επίσημα εγκαίνια του καταστήματος στο Αγρίνιο. Ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει να από μια εμπορική πορεία η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά, εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Να πω πως παράλληλα συνεχίζει η λειτουργία του και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης, με την επωνυμία Βασίλειο Σπύρου Ράπτης, παραμένοντας πιστός στις αξίες της συνέπειας της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.

ειδικότερα παρακαμπυλίων του Δήμου Αγρινίου, κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά λόγω κατολιστήσεων. Μιλάμε για την Εθνική Οδό, δηλαδή Αγρινίου Καρπενησίου. Η πολιτική προστασία της περιφέρειας κινητοποιήθηκε άμεσα, έστειλε μηχανήματα έργου στο σημείο. Μετά από συντονισμένες εργασίες καθαρισμού από φερτά υλικά, ο δρόμος άνοιξε ξανά και η διέλευση των οχημάτων διεξήχθη στη συνέχεια με ασφάλεια. Φίλες και φίλοι, έτσι είχαμε προβλήματα, επαναλαμβάνω, ειδικά στις περιοχές παρακαμπυλίων στον δρόμο Αγρίνιο Καρπενήσι και στη Στριγανιά, λέει. Επίσης και εκεί είχαμε τη διέλευση με μεγάλη δυσκολία. Στριγανιά είναι ο δρόμος από Αγρίνιο για Προυσό, έτσι. Ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι προϊστάμενος της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, μίλησε για αποκατάσταση της κυκλοφορίας μέσα. Αυτό έγινε έτσι γύρω το απογευματάκι, 4 με 5 είχαμε τα προβλήματα αυτά. Έτσι γύρω στις 7. Το 8 το πρόβλημα αποκαταστάθηκε, όπως είπαμε, στη Χούνη και στην περιοχή Στριγανιά. Είναι του Δήμου Αγρινίου και οι δύο αυτές περιοχές. Ο ένας είναι ο δρόμος είναι Εθνική Οδός Αγρινίου Καρπενησίου, ο Θεός να την κάνει βέβαια. Ο άλλος είναι ο δρόμος Αγρινίου Προυσός. Έτσι. Και έτσι τα προβλήματα αντιμετωπίστηκαν. Τώρα μου έστειλε και ένας φίλος βίντεο από την Ερμίτσα εδώ στην Αβόρα, είναι στη Γέφυρα, όπου το ποτάμι είναι κόκκινο, καφέ κόκκινο. Προφανώς εξαιτίας αυτών των βροχοπτώσεων που είχαμε χθες και των κατολιστήσεων. Έτσι. Το χρώμα των νερών που κατεβάζει Ερμίτσα έχει, έτσι, μάλλον υπάρχει αυτό το χρώμα, μάλλον εξαιτίας των κατολιστήσεων και των μεγάλων όγκων χωμάτων που θα έπεσαν. Ήταν πολύ έντονο το φαινόμενο για λίγο χρονικό διάστημα. Προκάλεσε όμως προβλήματα που ευτυχώς σύντομα αποκαταστάθηκαν.

Πάμε τώρα και σε ξεχνιάσεις κάτι κλοπών που έχουμε φίλες και φίλοι. Όπως σας είπα, τηλεόραση που είχε κλαπεί από το κυλικείο του Δάκα Γρινίου βρέθηκε σε σπίτι εκεί δίπλα, στον καταβλισμό, στον οικισμό των Ρωμά. Λίγα μέτρα παραπέρα, δηλαδή εκεί μεταφέρθηκε η εν λόγω τηλεόραση, την βρήκαν αστυνομικοί τελικά. Είχαμε την εξιχνίαση δύο όμως κλοπών και παράλληλα αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Στο πλαίσιο λοιπόν δράσεων για την καταπολέμηση των κλοπών και των διαρρήξεων, είχαμε την υλοποίηση χθες αστυνομικής επιχείρησης από την ασφάλεια Αγρινίου, κατά τη διάρκεια της οποίας έγιναν έρευνες, παρουσία δικαστικού λειτουργού σε οικίες, σε περιοχές του Αγρινίου και στο Πανετόλιο. Από την έρευνα τώρα και την αξιολόγηση των στοιχείων ταυτοποιήθηκαν για τη συμμετοχή του στην κλοπή και στην αποδοχή προϊόντων εγκλήματος δύο Ρωμά, κάτοικοι του οικισμού στο ΔΑΚ, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε αντίστοιχη δικογραφία. Στην οικία του πρώτου κατηγορούμενου, 24 ετών, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μια τηλεόραση 65 ιντσών μαζί με το τηλεχειριστήριό της, η οποία όπως προέκυψε, όπως είπα, είχε αφαιρεθεί λίγες μέρες πριν από το κηλικείο του ΔΑΚ της περιοχής, του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου. Εκεί αρκετές φορές έχουμε διαρρήξεις, έτσι κάποιοι βούτυξαν τη συγκεκριμένη τηλεόραση, οι αστυνομικοί την βρήκαν, επαναλαμβάνουμε, σε οικία 24χρονο Ρώμα, ο οποίος απολάμβανε βέβαια τηλεοπτικές εκπομπές και λοιπά, με νέα τηλεόραση 65 και όλα, έτσι μια χαρά. Τέλος πάντων, του την πήραν τώρα. Προσήχθηκε ένας δεύτερος 32 ετών, μετά από προανάκριση ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή του σε διάρρηξη οχήματος, η οποία είχε διαπραχθεί στις 24 Μαΐου, κατά την οποία είχαν αφαιρεθεί από το εσωτερικό αυτοκίνητο 25.000 ευρώ. Καλά, εντάξει τώρα. Δηλαδή λέμε για τις διαρρήξεις, τις κλοπές και λοιπά, τους Ρωμά, εντάξει, δηλαδή ο άλλος 25.000 ευρώ μέσα σε αυτοκίνητο. Ρε φίλε, δηλαδή έλεος. Εντάξει. Ο Ρωμάνι ενδεχομένως δηλαδή έπεσε πάνω στην περίπτωση, εκτός και αν είχε σχετική πληροφόρηση. Αφαίρεται να αφαίρεσε λοιπόν αυτό το πολύ σημαντικό ποσό από το εσωτερικό αυτοκίνητο. Αυτό έγινε στις 24 Μαΐου. Στο πλαίσιο των ερευνών, να πω ότι οι αστυνομικοί κατέσχεσαν και ένα επιβατικό αυτοκίνητο ως μέσο που σχετίζεται με την τέλεση αξιόπινων πράξεων. Η δικογραφία σε βάρος των δύο εμπλεκομένων υποβλήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών εντολών Ακαρνανίας. Πάντως οι έρευνες συνεχίζονται. Δηλαδή ψάχνουν η αστυνομία ψάχνει αν ο 24χρονος και ο 32χρονος Ρωμά που έχουν συλληφθεί, που έχουν μάλλον δικογραφία, συγγνώμη, σε βάρος τους. Έτσι. Και μετά, αν έχουν τελείσει δηλαδή παρόμοια δικήματα, έτσι. Η έρευνα αυτή συνεχίζονται από την ασφάλεια, η οποία, να θυμίσουμε, λέγεται υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων. Έτσι έχουν μετονομαστεί πλέον οι αστυνομικές υπηρεσίες, την οποία λέγαμε ασφάλεια μέχρι πρότινος. Αυτά λοιπόν.

Ειδικά με τις κλοπές, ευτυχώς τουλάχιστον η τηλεορασούλα αυτή 65 θα επιστραφεί στον ιδιοκτήτη της, τον άνθρωπο ο οποίος διαχειρίζεται το κυλικείο στο ΔΑΚ. Τώρα τα 25 χιλιάρια πολύ δύσκολο να βρεθούν, έτσι δεν είναι?

Χθες να πω ότι είχαμε και νέες ανακοινώσεις σχετικά με την εκτροπή του Αχελόου. Η μία έρχεται από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων, το όργανο των Δημάρχων της Δυτικής Ελλάδας. Δηλαδή, μετά την συζήτηση που είχαμε προχθές στο 5ο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, της αίτησης ακύρωσης των αναθεωρημένων σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροές σε Θεσσαλία και Δυτική Ελλάδα. Να πούμε ότι, όπως έχουμε πει μάλλον, αυτά τα διαχειριστικά σχέδια, για τα οποία είναι υποχρεωμένη η χώρα μας να τα εκπονήσει, φέρνουν από την πίσω πόρτα, από το παράθυρο, αν θέλετε, την εκτροπή του Αχελόου. Σε βάρος αυτών των σχεδίων και ειδικότερα κατά των προβλέψεων για την εκτροπή του Αχελόου, έχουν προσφύγει φορείς της ετωλοακαρνάνειας. Έτσι, αυτή η συντονιστική επιτροπή, η οποία εδώ και πολλά χρόνια λειτουργεί. Τώρα πρόεδρος σε αυτήν είναι ο κ. Γιώργος Παπαναστασίου, να θυμίσουμε, ο οποίος ήταν και παρόν μάλιστα προχθές στην εκδίκαση αυτής της προσφυγής. Βέβαια, ο Άριος Πάγος, Συμβούλιο Επικρατείας, συγγνώμη, δεν λειτουργούν έτσι η απόφαση αμέσως. Η απόφαση θα βγει μέσα στους επόμενους μήνες, ελπίζουμε να είναι θετική, να έχουμε ακόμα δηλαδή μια θετική απόφαση κατά του έργου της εκτροπής. Η αίτηση κατέθηκε λοιπόν από τη Συντονιστική Επιτροπή, συνοδευόμενη και από τη στήριξη 4 περιβαλλοντικών οργανώσεων. Κατά τη διάρκεια της δικάσιμης διαδικασίας προηγήθηκε η ανάγνωση της εισαγωγικής έκθεσης του ΣΤΕ. Στη συνέχεια του λόγο πήραν και οι 5 νομικοί παραστάτες της Συντονιστικής Επιτροπής, 5 δικηγόρους έχουμε βάλει. Να σημειωθεί ότι τόσο η επιχειρηματολογία όσο και η παρουσία των νομικών παραστατών της Επιτροπής υπήρξε πάρα πολύ σημαντική. Καταρρεύτηκαν δηλαδή τα επιχειρήματα και οι αιτιάσεις υποστήριξης της εκτροπής του Αχελόου μέσα από τα αναθεωρημένα αυτά σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής. Βρισκόμαστε εν αναμονή δηλαδή της απόφασης του ΣΤΕ και σαφώς πιστεύω ότι πρέπει να επιδείξουμε μια εμπιστοσύνη στα μέλη που απαρτίζουν και ειδικότερα στους νομικούς μας εκπροσώπους που απαρτίζουν αυτήν την επιτροπή. Υπάρχουν και νομικοί εκπρόσωποι που έχουν μια πολύ μεγάλη εμπειρία, πρέπει να το πούμε αυτό, μας έχουν βοηθήσει δηλαδή και σε παλιότερες προσφυγές, γνωρίζουν πολύ καλά, έχουν μια πολύ καλή επιχειρηματολογία, νομική, επιστημονική, έτσι, και οι παλιότερες αποφάσεις σαφώς κατά της εκτροπής του Αχελόου είναι και αυτές όπλα, έτσι, και όχι μόνο, και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν αντίστοιχες αποφάσεις. Να θυμίσουμε το έργο της εκτροπής του Αχελόου, φίλες και φίλοι, ουδέποτε χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε με ένα ευρώ. Και αυτό επίσης έχει τη σημασία του. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδος αναφέρει πως η θέση της είναι αδιαπραγμάτευτη κατά της εκτροπής του Αχελόου. Όπως αντιλαμβάνεστε, τα όργανα τα οποία υπάρχουν, τα αιρετά εδώ στη Δυτική Ελλάδα, στέκονται στο πλευρό των φορέων της ετωλοακαρνανίας κατά της εκτροπής του Αχελόου. Σαφώς και η Περιφέρεια και ο Περιφερειάρχης, Αγρινιώτης είναι άλλωστε, ο κ. Νεκτάριος Φερμάκης.

0: Μπαρμπαράδες.
1: Και το κόμμα των Πρασίνων, πράσινη οικολογία είναι αυτός ο κομματικός σχηματισμός, κάνουν λόγο για μια υπόθεση βαθιά περιβαλλοντική πολιτική αναμέτρησης της κοινωνικής δικαιοσύνης με τα τοπικά και ρουολαδικά συμφέροντα, αναμέτρησης της δημοκρατίας με διαχρονικούς μαυρογιαλούρους. Όλων των χρωμάτων, να πω εγώ, και των κομμάτων. Αναμέτρηση το Πασόκ, άλλωστε την ξεκίνησε αυτήν την ιστορία. Ο ύμνος του Ανδρέας Παπανδρέου, έτσι. Το συνέχισε μετά και η Νέα Δημοκρατία. Το ΚΚΕ, σαφώς, είναι κατά της εκτροπής του Αιχελού. Και η Ρετή, βέβαια, του ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίος είναι το μοναδικό κόμμα, φίλες και φίλοι, που μας στάθηκε λίγο, η αλήθεια είναι. Αρκετά, μάλλον θα έλεγα, μας στάθηκε στο θέμα της εκτροπής του Αχιλλέου. Μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Κανένα άλλο. Πρέπει να τα αναγνωρίζουμε κάποια πράγματα. Τώρα όμως, βέβαια, υπάρχει ένας ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ, πρέπει να το πω, κέντρο αριστερός περιφερειάρχης, ο κύριος Κουρέτας εκεί στη Θεσσαλία, ο οποίος ήταν έτσι, τα μάσαγε για την εκτροπή πριν τις εκλογές. Τώρα είναι αναφανδόν υπέρ της εκτροπής του Αχιλλέου ο κύριος Κουρέτας. Έτσι είναι τα ψηφαλάκια, τι να κάνουμε. Όπως τονίζουν οι πράσινοι, απέναντι στον δίκαιο αγώνα των φορέων της Τολοακαρνανίας, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και στο Εθνικό και Ευρωπαϊκό Περιβαλλοντικό Δίκαιο στέκεται η Περιφέρεια Θεσσαλίας με επιμονή που δεν εκπλήσει σε πλήρη ταύτιση με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με ένδυα επιχειρημάτων. Γιατί το αφήγημα για τις ανάγκες του Θεσσαλικού κάμπου δεν πείθει όταν, εκτός από το να τάζει νερά, η Περιφέρεια δεν έχει στρατηγική για την παραγωγική ανασυγκρότηση της περιοχής και για τη στήριξη της αγροτικής δραστηριότητας, ενώ για να αποδείξει αυτές τις ανάγκες επικαλείται στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταξύ άλλων. Η κυρία Βάσο Νάκου, η οποία είναι συμπρόεδρος στους Πρασίνους, λέει πως οι φορείς της Τολοακαρνανίας αγωνίζονται για τον Αχιλλέο ως οικοσύστημα, αλλά ταυτόχρονα μας δείχνουν πως πρέπει να αγωνίζεσαι στον τόπο σου ενάντια στα συμφέροντα που σε ξεριζώνουν από αυτόν. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση των Πρασίνων, φίλες και φίλοι, σχετικά με τις εξελίξεις που έχουμε πάλι για την εκτροπή του Αχιλλέου. Αναμένουμε με ενδιαφέρον την απόφαση τώρα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πριν κλείσω και πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα, να σας πω και για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά τη προσοχή. Σας. Στο Αγρίνιο η General Tools, φίλες και φίλοι, είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ολοκληρωτικών εγκαταστάσεων, όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στον χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools. Στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης, τέλος να σας πω ότι θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία, σε οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης, στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410-32558. Ο Ευάγγελος Κοκκώσης, ο ηχολήπτης μας, είναι έτοιμος για το τελευταίο διάλειμμα.

0: σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα. Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες. Μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
5: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
6: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
5: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
6: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
5: Και τι θα βρω εκεί?
6: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
5: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
6: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Επιπλαδρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, πριν πάμε στο επόμενο μας θέμα, το οποίο είναι πολιτιστικό και έχει να κάνει με τις δράσεις οι οποίες ανακοινώθηκαν από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου προχθές. Να πω ότι υπάρχει μια ένταση της τελευταίας στιγμής. Θυμάστε την περίπτωση της συζύγου του Πολωνού καθηγητή, ο οποίος δολοφονήθηκε και ο οποίος έχει συλληφθεί ως ηθική αυτούργος. Η γυναίκα αυτή αυτοκτόνησε χθες βράδυ στις γενικές φυλακές του Κορυδαλού. Ο πρώην σύζυγος του 43χρονου Πολωνού καθηγητή Γεζιόρσκι, η οποία κατηγορούνταν, γυναίκα, ως ηθική αυτούργος για τη δολοφονία του στην Αγία Παρασκευή. Η δολοφονία του καθηγητή είχε γίνει τον Ιούλιο του 25. Η 43χρονη είχε κατηγορηθεί ως ηθική αυτούργος του εγκλήματος. Είχαν συλληφθεί ακόμα 4 άτομα. Ανάμεσα στους φυσικούς αυτούργους κατηγορείται και ο άντρας με τον οποίο φέρονταν να βρίσκεται σε σχέση 43χρονη. Έτσι, γυναίκα Ράχνη, πώς τη λέγανε. Τέλος πάντων, πίσω από τη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή, η γυναίκα αυτή αυτοκτόνησε. Κυρίες και φίλοι, χθες βράδυ, τελευταία είδηση της τελευταίας στιγμής μάλλον, έτσι από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται αυτό. Πάμε τώρα στα θέματα του πολιτισμού και επιστρέφουμε βέβαια στο Αγρίνιο. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του Antenna Star τον πρόεδρο του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρίνιο, τον κύριο Ανδρέα Καρτσάρη, δημοτικό σύμβουλο επίσης, ο οποίος θα μας πει περισσότερα βέβαια για αυτή την όμορφη εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε χθες. Το κυποθέατρο είναι τελείως διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει μια καλύτερη οπτική, κύριε Καρτσάρη, καταρχήν να ξεκινήσω έτσι. Δηλαδή, ο κόσμος θα μπορέσει πλέον να απολαύσει πολύ καλύτερα και να δει πολύ καλύτερα αυτές τις παραγωγές, τις παραστάσεις ή ξέρω εγώ και μουσικές παραστάσεις που θα έχουμε στο κυποθέατρο αυτό το καλοκαίρι. Σωστά.
1: Σωστά, έτσι είναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι στο κυποθέατρο, όπως λέμε εμείς πλέον στο θέατρο. Η αλήθεια είναι αυτή ότι πέρσι ήταν η πρώτη χρονιά επαναλειτουργίας ουσιαστικά του κυποθεάτρου μετά από 13 χρόνια, οπότε θα έπρεπε να δούμε και κάποιες λειτουργικές δυσκολίες που
0: είχε. Άμα ήταν ψηλός μπροστά σου δεν έβλεπες, ήταν λίγο πρόβλημα.
1: Αυτό είναι αλήθεια, όπως και δεν είχαμε προλάβει να κάνουμε την αρρύθμιση στις θέσεις. Μας είχε προλάβει μόνο, είχαν κλείσει παραστάσεις τα εισιτήρια, οπότε δεν μπορούσαμε να τις κάνουμε εκ των υστέρων, να κάνουμε την αρρύθμιση. Φέτος αυτό διορθώθηκε, πιστεύουμε, σε ένα σημαντικό βαθμό.
0: Υπάρχουν κάποια επίπεδα από ό,τι αντιλαμβάνουμε στην πλατεία, έτσι.
1: Έχουμε σε 3 επίπεδα πλέον είναι η πλατεία. Ακόμα διαμορφώνεται, μπορώ να σας πω, γιατί προχτές δεν ήταν στην τελική του μορφή. Πιστεύουμε αύριο θα είμαστε έτοιμοι, γιατί έχουμε αύριο την πρώτη μεγάλη συναυλία του καλοκαιριού με τον Κώστα Χατζή. Όσοι έρθουν θα το δουν λίγο διαφορετικό, είναι πολύ όμορφο.
0: Τι άλλες αλλαγές έγιναν, πρόεδρε?
1: Ουσιαστικά αυτή η αλλαγή έγινε, αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή και η αρρύθμιση.
0: Ναι.
1: Και κάποιες άλλες διορθώσεις σε λεπτομέρειες.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ καλό αυτό βέβαια, γιατί είχαμε παράπονα. Η αλήθεια είναι έτσι όπως ήταν παρατεταγμένες οι θέσεις. Και επειδή ήταν όλα ευθεία, ήταν λίγο δύσκολο να παρακολουθείς. Αν ήσουν προς τα πίσω, ήταν λίγο δύσκολο. Τώρα που αλλάζει και υπάρχουν 3 επίπεδα, όπως μου είπατε, σίγουρα η οπτική θα είναι καλύτερη. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο σε σχέση με αυτά που παρουσιάστηκαν προχθές, έτσι. Έχουμε κι άλλο.
1: Εντάξει, δεν θα πω ότι είναι το λιγότερο, γιατί είναι σημαντικό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Στα πλαίσια
0: εδώ έχουμε μετά από 40 χρόνια νέο λογότυπο, να το πούμε και αυτό.
1: Να πω ότι στα πλαίσια και του χώρου που έχουμε, γιατί είναι συγκεκριμένος ο χώρος, δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλές αλλαγές. Μακάρι να ήταν πιο μεγάλος ο χώρος που θα μπορούσαμε να βάλουμε τα πρώτα καθίσματα, ναι. Οπότε θα ήταν και διαφορετική οπτική. Έχουμε αλλαγή στο λογότυπο. Να πω ότι αυτό είναι και γενικότερα στο πλαίσιο κάποιων αλλαγών που κάνουμε στο θέατρο και κάποιων αλλαγών που ετοιμάζονται και από την πολιτική κεντρική εξουσία για τα ΔΠΘ. Έχουμε κάποιες πληροφορίες ότι μπορεί να γίνουν κάποιες αλλαγές στην.
0: Από την κυρία Μεντώνη, είναι όλα
1: ναι, ναι, στην αναδιάταξη.
0: Θα μπει νομοσχέδιο καινούριο για τα ΔΠΘ.
1: Ναι, ναι, ναι. Και οπότε προσπαθούμε να το θωρακίσουμε για το ΔΠΘ μας όσο καλύτερα μπορούμε.
0: Έχει διαρρεύσει κάτι δηλαδή, για το τι προβλέπει το νομοσχέδιο ενδεχομένως? Και
1: έχουν διαρρεύσει.
0: Δεν υπάρχει διαβούλευση ακόμη, πάντως δεν είναι κάτι έτοιμο.
1: Όχι, έτοιμο δεν είναι, αλλά αυτά που έχουν διαρρεύσει δεν είναι θετικά.
0: Έχει πληροφορίες πάντως ο κ. Γιοβανίδης, είμαι σίγουρο, ο καλλιτεχνικός διευθυντής, κάτι θα ξέρει.
1: Γενικώς έχουν διαρρεύσει πληροφορίες στα ΔΠΘ, οπότε τα συζητάμε και μεταξύ μας έτσι κι αλλιώς. Ο καλλιτεχνικός μας διευθυντής είναι και λίγο πιο κοντά
0: στα πράγματα.
1: Οπότε έχουμε και περισσότερες πληροφορίες και από εκεί.
0: Όταν λέτε δεν είναι καλά, εδώ τώρα μου προκαλείτε το ενδιαφέρον μας, τα που μου λέτε. Τι, περικοπές, οικονομικές κλπ. Των επιδοτήσεων, των επιχορηγήσεων. συγχωνεύσεις.
1: Ουσιαστικά να γίνουν ένα τύπο συγχωνεύσεις με ένα κεντρικό περιφερειακό θέατρο.
0: Α, στη Δυτική Ελλάδα δηλαδή.
1: Στη Δυτική Ελλάδα, ναι. Μάλιστα. Κάτι τέτοιο συζητείτε, εντάξει, θα το δούμε αυτό.
0: Να το δούμε αυτό, να μην ξεχνάμε ότι το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο είναι από τα πρώτα στην χώρα μας, έτσι, και το πρώτο στη Δυτική Ελλάδα σίγουρα.
1: Είναι από τα πρώτα, όπως καταλαβαίνετε, οι διοικήσεις όλων των ΔΠΘ είμαστε λίγο στα κάγκελα, γιατί ουσιαστικά οι Δήμοι στηρίζουν τα ΔΠΘ. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Το Υπουργείο στηρίζει σε ένα μικρό βαθμό και ακόμα μικρότερη περιφέρεια, όπως είναι γνωστό. Οπότε θα δούμε και πώς θα κινηθούμε.
0: Μάλιστα. Μετά, στη συνέχεια, είχαμε την παρουσίαση μιας μοναδικής δωρεάς, η οποία έγινε στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο. Να πάμε στη δωρεά και μετά στα υπόλοιπα.
1: Μια σημαντική δωρεά από την τελευταία σύντροφο του Βαγγέλη Παπαθανασίου.
0: Του οσκαρικού κορυφαίου συνθέτη.
1: Ναι. Η οποία χάρισε στο ΔΠΘ ένα πιάνο. Ένα ηλεκτρικό πιάνο που ήταν αγαπημένο κιόλας του Παπαθανασίου. Από ό,τι ξέρω το είχε και στο δωμάτιό του μάλιστα. Ήταν μικρό σχετικά σε όγκο, οπότε χώραγε στο δωμάτιο. Οπότε φαντάζω τώρα μια κρεβατοκάμερα να έχει και πιάνο μέσα. Είναι πολύ σημαντικό και για το ΔΠΘ και για τα παιδιά τα οποία παίξαν προχτές. Και ήταν παιδιά μέχρι τρίτη γυμνασίου, από πρώτη δημοτικού μέχρι τρίτη γυμνασίου, 7 παιδιά. Ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή και με συμβολισμό αλλά και πολύ όμορφη.
0: Τα παρουσιάζεται κάπου αυτό το πιάνο, θα τοποθετηθεί κάπου?
1: Αυτό το πιάνο, σκοπός μας είναι να το έχουμε στη σκηνή, γιατί το άλλο πιάνο το που έχουμε στο ΔΠΘ είναι μεγάλο και δεν είναι ευχρηστό.
0: Ναι.
1: Αλλά και επειδή είναι σχετικά μικρό, μπορούμε να το παίρνουμε και στις περιοδίες. Οπότε ο προγραμματισμός μας από του χρόνου, βέβαια, για τις περιοδίες, μπορεί να έχει και ένα πιάνο μέσα.
0: Μάλιστα. Και να μην ξεχνάμε ότι έχει μια πολύ σημαντική αξία, γιατί ανήκει σε έναν σπουδαίο Έλληνα συνθέτη, σε έναν σπουδαίο Έλληνα μουσικό. Ο οποίος εκτός των άλλων έχει πάρει και βέβαια, έχει πουλήσει εκατομμύρια δίσκους και έχει και κερδίσει και ένα Όσκαρ, έτσι. Πολύ σημαντικό αυτό, το ότι έγινε αυτή η δωρεά σε ένα περιφερειακό θέατρο όπως είναι αυτό του Αγρινίου. Πιστεύω και εδώ ο ρόλος του κ. Γιοβανίδη ήταν καταλυτικός.
1: Ήταν προσωπική γνωριμία του, η σύντροφος του Παπαθανασίου, οπότε μεσολάβησε.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στο νέο λογότυπο. Ένα νέο λογότυπο το οποίο συνοδεύει πλέον το ΔΠΘ Αγρινίου μετά από 40 χρόνια, έτσι. Κάτι αλλάζει εδώ πέρα. Ένα λογότυπο με πάρα πολλούς συμβολισμούς και ουσιαστικά καθορίζουν όλα αυτά τα σύμβολα, έτσι, τα οποία ενώνονται σε αυτό το λογότυπο, την ιστορία του, χίλια δύο πράγματα. Ας πούμε το Αγρίνιο, το θέατρο, την ιστορία της περιοχής, τα θέατρα γενικότερα, την ιστορία της περιοχής μας, τους ανθρώπους της, σωστά.
1: Ακριβώς. Αυτός ήταν ο σκοπός, να τα συμπεριλάβουμε όλα αυτά. Το καλό είναι το ενθαρρυντικό για μας ότι ακούσαμε θετικά σχόλια, γιατί όταν αλλάζει ένα λογότυπο και από ένα φορέα τόσο σημαντικό της πόλης, είναι λίγο δύσκολο, δεν είναι τόσο εύκολο και απλό, οπότε πρέπει να το δούμε και με ευαισθησία και με σεβασμό, αλλά και με βλέμμα προς το μέλλον.
0: Αυτό τα περιλαμβάνει όλα δηλαδή το λογότυπο με δύο λόγια. Η αλήθεια είναι έτσι, εντάξει, είναι πολύ μοντέρνο, να το πούμε και αυτό. Μας παραπέμπει και στο μέλλον δηλαδή, και στο μέλλον του δημοτικού μας θεάτρου. Και ναι, όντως και με ένα μορφούλι, ωραίο μου φαίνεται. Και όλοι αυτοί οι σχηματισμοί κάτι συμβολίζουν έτσι μέσα στο συγκεκριμένο λόγο. Και πάμε στη συνέχεια στην παρουσίαση των παραστάσεων. Έτσι, το πρόγραμμα των παραστάσεων επίσης και αυτό παρουσιάστηκε και μας δόθηκε και αναλυτικά μάλιστα χθες. Η πρώτη, όπως είπατε, συναυλία είναι του κ. Κώστα Χατζή. Αν μπορούσαμε να πούμε και τις υπόλοιπες ή αυτές που ξεχωρίσατε εσείς.
1: Επειδή είναι πάρα πολλές και είναι και πολύ ωραίες και οι παραστάσεις, ουσιαστικά είναι όλες οι μεγάλες παραστάσεις που θα βγουν στην περιοδία στη χώρα. Θα έχουμε τη χαρά να τις ζούμε και στο Αγρίνιο. Θα τις βγάλουμε και σε αφίσα έξω από το θέατρο, στο ΔΠΘ. Είναι και στη σελίδα μας ήδη, οπότε νομίζω ο κόσμος θα ενημερωθεί. Κυρίως είναι οι παραστάσεις τον Ιούλιο. Για τον Ιούλιο θα έλεγα ότι να περιμένετε κάθε εβδομάδα να δείτε και μια ωραία παράσταση τουλάχιστον και πολλές παιδικές παραστάσεις ωραίες έχουν προγραμματίσει και βέβαια είναι και οι δικές μας.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, δεν θυμάμαι άλλο καλοκαίρι να είχαμε τρεις παραγωγές.
1: Έχουμε τρεις παραγωγές, ναι, είχαμε δύο συνήθως. Η μία που βγαίνει περιοδία, φέτος είπαμε να βγάλουμε τον Καραγκιόζη στην περιφέρεια, σε πολλά χωριά και σε πολλά μέρη της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
0: Με τον Ηλία Καρελά, έτσι, ο συγκεκριμένος από τους πιο γνωστούς σύγχρονους καραγκιόζοπαίχτες, ο οποίος συνεργάζεται με το ΔΠΘ φέτος.
1: Και είναι μόνιμος συνεργάτης και του Μεγάλου Μουσικής. Είναι καταξιωμένος του χώρου, νομίζω θα δούμε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Όχι μόνο για τους μικρούς μας φίλους, αλλά και για εμάς. Νομίζω ο Καραγκιόζης είναι για όλες τις ηλικίες. Έχουμε τις Εκκλησιάζουσες, μια πολύ μεγάλη παραγωγή, σκηνοθεσία Μουμουλίδης, πρεμιέρα στο Αγρίνιο στις 30 Ιουνίου. με πολύ γνωστούς ηθοποιούς. Θα περιοδεύσει όλη
0: την. Να πω ότι στον Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, η Μαρίνα Σλάνογλου, ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης, η Ντρα Κέιν, Φίβος Ριμένας, Δήμητρα Βίτα, Μαρία Κυρόζη, η Διονυσία Μπαλαμότη, η Εροφίλη Παναγιωταρέα και η Αναστασία Τζελέπη. Είναι το επιτελείο των ηθοποιών, έτσι. Χώρια τις κινησιολογίες, τις χορογραφίες, τις μουσικές, τα κοστούμια, φωτισμούς κλπ.
1: Ναι, είναι μια πολύ μεγάλη παραγωγή.
0: Μεγάλη παραγωγή, όντως.
1: Η οποία θα, νομίζω θα έχει πάνω από 30. Παραστάσεις το καλοκαίρι, δεν καλοκαίρι, μπορεί να είναι και περισσότερες, με το λογότυπο του ΔΠΘ. Σε όλες αυτές τις περιοχές που θα πάει θα ακουστεί το όνομα του ΔΠΘ, οπότε νομίζω είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό.
0: Το ΔΠΘ είναι και δημοτικό θέατρο και περιφερειακό θέατρο. Απευθύνεται και στην Ετωλοακαρμανία, θα έχουν παραστάσεις και εδώ, μέσα στον νομό, έτσι.
1: Ναι. Και έχουμε και την παράσταση με αφορμή και την, τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου. Η γυναίκα της Ζάκυνθος, πολύ σημαντική συμπαραγωγή με το Εθνικό Θέατρο,
0: και συνεργασία με το Δήμο Μεσολογγίου, βλέπω.
1: Και συνεργασία με το Δήμο Μεσολογγίου, πρώτη παράσταση 5 Ιουνίου στους Ινιάδες, και θα ακολουθήσει και παράσταση στο Αγρίνιο και στην Αθήνα και στο Οδείο της Πάτρας.
0: Μάλιστα, πρόκειται για την παράσταση «Η γυναίκα της Ζάκυνθος, διάλογος στα ερείπια του Μεσολογγίου», η οποία πραγματεύεται, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΔΠΘ, έννοιες όπως η θυσία, η γλώσσα, η ελευθερία, ιδανικά και εφόδια, δηλαδή εθνικά, αληθινά, και άρα και πόσο οικουμενικά επίσης, έτσι και οικουμενικά σαφώς. Αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον και τις τρεις αυτές παραγωγές. Γιατί Καραγκιόζης, γιατί? Δηλαδή είναι κάτι που δεν το βλέπουμε συχνά, ας πούμε.
1: Ναι, είπαμε φέτος λίγο να κάνουμε κάποια αλλαγή, γιατί συνήθως το καλοκαίρι τα χωριά μας και η περιφέρεια γεμίζει και με τα παιδιά, επειδή έχουν διακοπές και...
0: Και πολλοί ετεροδημότες, βέβαια.
1: Και πολλοί ετεροδημότες. Αυτός νομίζω είναι και ένας λίγο διαφορετικός Καραγκιόζης, που απευθύνεται και σε λίγο πιο μεγάλες ηλικίες. Οπότε νομίζω είπαμε να το δούμε έτσι.
0: Είναι ένας λαϊκός πολιτισμός, έτσι, άρρηκτα συνδεδεμένος και με την νεότερη ιστορία της χώρας μας, και είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να χαθεί. Και μπράβο και στο ΔΠΘ που πήρε την πρωτοβουλία αυτή, αλλά και στον σημαντικό δημιουργό, τον Ηλία Καρελά, από τους λίγους καραγιοζοπαίχτες ουσιαστικά που έχουν μείνει στη χώρα μας πλέον. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, όπως βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, ναι.
0: Μάλιστα, πολύ καλά. Τα βλέπω τα πράγματα, δηλαδή. Εντάξει, έχουμε προετοιμαστεί για πολύ πλούσιο. Τον Ιούλιο να είμαστε εδώ, δηλαδή, να μην πάμε πουθενά, δηλαδή. Έτσι.
1: Τον Ιούλιο
0: γιατί έχω κανονίσει να πάω σε μια συναυλία τέλος του μήνα. Εκτός Ελλάδος κιόλας. Έχουμε πάρα πολλές παραγωγές. Το πρόγραμμα χθες δόθηκε στη δημοσιότητα, σωστά. Ξεκινάμε με τον Κώστα Χατζή, η συναυλία αυτή στις 6 του μηνός. Η Χιονάτη Into the Woods την Κυριακή 14, μιλάω για τον Ιούνιο, τώρα μην τα πω όλα. Τη Δευτέρα 22 του μήνα ο Επιθεωρητής Drake και η Μαύρη Χείρα. Στις 23 ένα παιδί μετράει τ' άστρα. Στις 30 Ιουνίου η Εκκλησιάζουσες. Είναι η πρεμιέρα της κεντρικής, θα έλεγα, παραγωγής του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου. Και πάλι πολλές παραστάσεις, αλήθεια είναι, μέσα στον Ιούλιο. Πάρα πολύ πράγμα, κύριε Σκαρτσάρη. Τώρα, εντάξει, ελπίζω να πάνε όλα καλά. Το θεωρώ δεδομένο αυτό. Κάτι άλλο ως προς τον προγραμματισμό έχουμε να πούμε?
1: Ο προγραμματισμός δεν σταματάει ποτέ. Ήδη προετοιμάζουμε και το χειμώνα που έρχεται, γιατί είναι κοντά. Δεν είναι τόσο μακριά. Και ξέρετε, οι παραγωγές θέλουν πολύ χρόνο πριν. Υπάρχουν και πολλά απρόπτα. Κλείνεις κάποιον ηθοποιό, μετά αυτός κλείνεις την τηλεόραση.
0: Έχεις ακυρώσεις τις τελευταίες στιγμές. Συμβαίνουν αυτά.
1: Ναι, παραστάσεις μπορεί να φαίνονται ωραίες, αλλά εγώ το
0: λέω. Έχει πολλή δουλειά από πίσω.
1: Το λίγο καιρό που έχω, που είμαι πρόεδρος στο ΔΠΘ και το βλέπω, συμβαίνουν πολλά πράγματα. Πίσω, πολλές ακυρώσεις, διαπραγματεύσεις, και τους τσακωμούς μας της καθημερινότητας, ξέρεις, τις διαφωνίες μας, αλλά αυτό είναι και το ωραίο τελικά.
0: Ναι, είναι ένας ζωντανός οργανισμός, η αλήθεια είναι, έτσι.
1: Να πω και...
0: Πόσα, έτσι, η ανασχόλησή σας με το ΔΠΘ σας κάνει πιο πλούσιο, ας πούμε, σε εμπειρίες κλπ.
1: Σίγουρα, και η παρουσία, εγώ το είπα και προχτές στο Λευτέρη του Γεωβανίδη, ότι η παρουσία του, τρόπος που δουλεύει, είναι και ένα μάθημα και για κάποιον που τον βλέπει. Νομίζω ότι έχω μάθει πολλά πράγματα γι' αυτό, αλλά έχω μάθει και λίγο πιο παρασκηνιακά, που δεν τα ήξερα. Εντάξει, είναι ένας χώρος σκληρός, δεν είναι τόσο...
0: Ναι, μην το βλέπουμε έτσι, ναι. Και πολιτική έχει από πίσω και πολλά.
1: Και πολιτική.
0: Πολλά
1: και
0: παίζουν
1: και...
0: ρόλο.
1: έχει αυτή την ανασφάλεια των ηθοποιών. Γιατί μπορεί να βλέπεις ότι είναι κάποιος μεγάλο όνομα και να θεωρείς ότι είναι άνετος, είναι, αλλά κρύβονται άλλα πίσω.
0: Είναι και διαφορετικοί χαρακτήρες. Ενδεχομένως και η αναγνωρισιμότητα να τους έχει αλλοιώσει σαν χαρακτήρες. Ο καθένας να θέλει το δικό τρόπο να τον προσεγγίσεις, να του μιλάς. Έτσι. Έτσι να κάνεις με πάρα πολλούς και περίεργους χαρακτήρες, η αλήθεια είναι. Μέσα στο, στο κουρμπέτι αυτό, όπως το λένε. Σίγουρα όμως είναι κάτι το οποίο σας αρέσει από ό,τι το αντιλαμβάνομαι. Είστε και άνθρωποι του πολιτισμού, άλλωστε.
1: Εντάξει, το έχετε δείξει. Ναι, μου αρέσει. Εγώ θα πω ότι οι συνεργασίες μου, όλους τους ηθοποιούς που έχουν έρθει, είναι άριστες μέχρι τώρα. Είναι εξαιρετικοί και σαν άνθρωποι. Και έχω μάθει πραγματικά πολλά από όλους. Γι' αυτό είναι αυτό που μου αρέσει.
0: Μάλιστα. Είστε και επαγγελματίας φαρμακοποιός, μην το ξεχνάμε αυτό. Και έχετε και μια πλατφόρμα καινούργια τώρα. Θα μας μιλήσετε και για αυτό πριν κλείσουμε.
1: Σήμερα ξεκινάει το Πανηγύρι Go, το οποίο το ετοιμάζουμε.
0: Πανηγύρι Go, έτσι.
1: 7-8 μήνες. Σήμερα θα βγει σαν. Η εφαρμογή θα βγει την άλλη εβδομάδα. Σήμερα μπορείτε να το γκουκλάρετε και να βρείτε όλα τα πανηγύρια της χώρας. Είναι μια εφαρμογή για την ελληνική παραδοσιακή μουσική ουσιαστικά. Η οποία θα έχει μέσα όλους τους καλλιτέχνες της παράδοσης, όλα τα πανηγύρια και τα γλέντια της χώρας και τους χορούς, θα έχει όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους, και βέβαια θα έχει χρήστες οι οποίοι θα μπορούν να κάνουν like, να ανεβάζουν βίντεο, να προσκαλούν άλλους φίλους τους στα πανηγύρια. Έχει χρόνο αυτό να
0: φτιάξει. Έχει πολλή δουλειά αυτό, ειδικά το καλοκαίρι, έτσι. Θέλει και μεράκι. Χάρα στο κουράγιο σας.
1: Έχει μια αγωνία στο πώς θα βγει και πώς θα το δει και ο κόσμος.
0: Μάλιστα. Πανηγύρι Go ξεκινά από σήμερα, δηλαδή η πρώτη επίσημη πρώτη. Σημερινή, σήμερα μέρα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πανηγύρι Go, φίλες και φίλοι, έτσι να το έχετε υπόψη σας, γκουγκλάρετε, ούτως ώστε να μάθετε περισσότερο για αυτή την καινούργια εφαρμογή, πίσω από την οποία βρίσκεται ο Ανδρέας Σκαρτσάρης, πρόεδρος και δημοτικός σύμβουλος Αγρινίου και πρόεδρος του ΔΠΘ. Δεν ξέρω, πρόεδρε, αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο.
1: Να πω πάλι αυτό που είπα και προχθές, ναι, ότι το ΔΠΘ θέλει στήριξη. Θέλει τον κόσμο να είναι δίπλα του. Ο πολιτισμός έτσι κι αλλιώς αφορά την πόλη και τους πολίτες. Αν δεν ανταποκρίνονται οι πολίτες, δεν έχει και νόημα ίσως αυτό που κάνεις. Οπότε νομίζω ότι, να πω για άλλη μια φορά, ότι ζητάμε τη στήριξη. Θέλουμε τον κόσμο να είναι κοντά μας. Θέλουμε τον κόσμο και να μας κρίνει. Δεν έχει σημασία. Δεν ζητάμε να μην μας κρίνει κάποιος. Έτσι κι αλλιώς μέσα από αυτό.
0: Φτάνει να είναι καλό προαίρετο.
1: Η διαδικασία, ναι, και εμείς θα εξελιχθούμε. Όπως πέρυσι, ας πούμε, διαπιστώσαμε το πρόβλημα αυτό στο Κηποθέατρο και φέτος προσπαθήσαμε και πιστεύω θα λυθεί.
0: Μα δεν σου λέει και ο κόσμος κάτι, δεν γίνεσαι καλύτερος, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Σε όλα τα επίπεδα. Το Ηλιάκα Προσπανατολικός πώς πήγε. Καλά πήγε από ό,τι ξέρω, πολύ καλά, έτσι.
1: Εντάξει, μπορούσε να πάει και καλύτερα. Νομίζω δεν είμαστε τόσο ευχαριστημένοι,
0: ναι,
1: από την προσέλευση του κόσμου.
0: Μάλιστα.
1: Θα μπορούσε να πάει και καλύτερα, γιατί ήταν μια πολύ αξιόλογη παραγωγή. Η ηθοποίη ήταν πάρα πολύ καλή. Θεωρώ ότι η παράσταση ότι ήταν σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Και η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα μπορούσε να πάει καλύτερα.
0: Μάλιστα.
1: Να στηριχτεί περισσότερο αυτό που λέω.
0: Σαφώς. Το αντιλαμβάνομαι. Καλά λέτε. Και έπρεπε η τοπική κοινωνία να την υποστηρίξει την παράσταση.
1: Να πω και αυτή. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε λίγο.
0: Βεβαίως. Ότι... Έχουμε ακόμα 3 λεπτάκια.
1: Είναι σημαντικό οι παραστάσεις που έρχονται να στηρίζονται, γιατί και οι ηθοποιοί μεταφέρουν αυτό το κλίμα και στους άλλους ηθοποιούς. Δηλαδή είναι μια αλυσίδα και μια διαδικασία η οποία. Πρέπει να το καταλάβουμε λίγο. Ότι όσο περισσότερο κόσμο έχουμε, όσο περισσότερο στηριχτεί το θέατρο, είναι προς όφελος και της πόλης και όλων μας.
0: Μάλιστα. Βέβαια είναι και δύσκολες οι εποχές. Υπάρχουν και συμπολίτες μας οι οποίοι δεν μπορούν να δηλώσουν κάθε δεύτερη και τρίτη μέρα χρήματα.
1: Σίγουρα,
0: για τους ίδιους και τις οικογένειές τους για εισιτήρια, τα οποία είναι και λίγο τσιμπημένα σε ορισμένες περιπτώσεις. Ναι. Πρέπει και αυτός ένας παράγοντας τον οποίο πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη. Λοιπόν, ευχηθώ καλή επιτυχία στις ερηνές παραγωγές καταρχήν του ΔΠΘ. Και βέβαια το κρατώ αυτό που μου είπατε στην αρχή, ότι πάμε σε ένα νέο νομοσχέδιο ενδεχομένως που θα προκαλέσει ανατροπές στον θεσμό. Οπότε όποτε έχουμε κάτι νεότερο, ελπίζω να επικοινωνήσουμε ξανά, κύριε Πρόεδρε.
1: Και γι' αυτό ο σκοπός μας είμαστε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο οργανωμένοι καλύτερα και να έχουμε μια πολύ καλή εικόνα του θεάτρου μας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο, Πρόεδρε. Ήταν ο Ανδρέας Καρτσάρης, πρόεδρος του ΔΠΘ Αγρινίου, φίλες και φίλοι. Πριν κλείσουμε και εμείς σιγά-σιγά την εκπομπή μας, να σας ενημερώσουμε βέβαια και για τους χορηγούς μας, τις τοπικές επιχειρήσεις που μας υποστηρίζουν καθημερινά. Να πω για το πρατηρίο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Καλλιμούρδας στο Αγρίνιο, όπου η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Έκο Λεωνίδας Καλλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς το αξίζει. Έκο Λεωνίδας Καλλιμούρδας, στην Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641-302-735. Η εκπομπή αυτή φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της με τη στήριξη του φροντιστηρίου Φάσμα, του φροντιστηρίου που εδώ και χρόνια βρίσκεται δίπλα στους μαθητές με υπευθυνότητα, εμπειρία και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, γιατί η επιτυχία θέλει σωστή καθοδήγηση και στο Φάσμα η γνώση γίνεται σιγουριά για το μέλλον. Φροντιστήριο Φάσμα, επένδυση στη γνώση, επένδυση στα όνειρα των παιδιών, στην Ιώτα στα οίκο 1 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο επικοινωνίας το 26410-55424, ένταρξη θερινών τμήματων σε λίγες μέρες στις 8 Ιουνίου. Τώρα, αν έχετε βαρεθεί και εσείς να περιμένετε σε αναμονές και να κλείνετε ραντεβού μέρες πριν από μια απλή τραπεζική δουλειά, υπάρχει λύση. Η Τράπεζα Ηπείρου έρχεται σύντομα στο Αγρίνιο, φέρνει μαζί της μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Εδώ ο πελάτης έχει όνομα, έχει άμεση εξυπηρέτηση και κυρίως ανθρώπινη επαφή, χωρίς ραντεβού. Και επειδή ξέρω ότι ψάχνετε και για τις καλύτερες επιλογές για τα χρήματά σας, ακούστε και αυτό. Δεν χρειάζεται καν να περιμένετε να ανοίξει το κατάστημα. Μπαίνετε σήμερα στο site της Τράπεζας Ηπείρου, κάνετε digital άνοιγμα λογαριασμού σε λίγα λεπτά και κερδίζετε απόδοση έως 3%. Η Τράπεζα Ηπείρου στο Αγρίνιο, σύντομα η δική σας τράπεζα δίπλα σας.

Λοιπόν, κλείνουμε κάπου εδώ, φίλες και φίλοι. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων τιμής για την επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης από τους Οθωμανούς, την 11η Ιουνίου. Να θυμίσουμε, είναι και αργία για το Αγρίνιο η 11η Ιουνίου πλέον, τα τελευταία χρόνια. Τώρα δεν έχουμε χρόνο να σας πω το πρόγραμμα, έτσι. Θα σας το πει, θα σας το περάσει, θα σας το ανακοινώσει ο Παρασκευάς Μάζης με τη δική του εκπομπή. Ο Παρασκευάς θα είναι κοντά σας σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, και με τα υπόλοιπα βέβαια θέματα από την τοπική επικαιρότητα και όχι μόνο. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας ήταν κοντά σας για τις προηγούμενες περίπου 2 ώρες. Πάλι μαζί τη Δευτέρα το πρωί, φίλες και φίλοι, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Θα ανέβει λίγο και η θερμοκρασία. Οπότε, καλό θα είναι όσοι το σκέφτεστε να το κάνετε, να εκδράμετε για τα πρώτα σας θαλάσσια μπάνια σε κάποιες από τις πολύ όμορφες κοντινές παραλίες που έχουμε εδώ. Να περάσετε καλά σε κάθε περίπτωση.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 11. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41.

Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου. Πολύ πολύ καλημέρα σας, λίγα λεπτά μετά τις 11 κοντά σας και σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες περίπου 2 ώρες με όλα τα τελευταία νέα από το Αγρίνιο, την Ετωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο.

παρασκευασμάζει επιμέλεια παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκκώσης. Όπως γνωρίζετε, μπορείτε να μας ακούτε όχι μόνο ραδιοφωνικά αλλά και διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε. Antenna@star.gr και agrinio-times.gr.

να πούμε, Ευαγγέλιο, ότι η σημερινή ημέρα είναι η 156η ημέρα του έτους και να στείλουμε τις ευχές μας στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες. Απόλλων, Γοργίας, Δωρόθεος, Δωροθέα, Νίκανδρος, Νικάνδρα, Πλούτερχος, Σελινιάς και Σελήνη. Μεταξύ άλλων είναι η Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλληλείας, η Παγκόσμια ημέρα κατά του ειδισμού, σπισισμού και η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, για την οποία έχουμε ήδη και κάποιες δηλώσεις αυτοδιοικητικών και μη, η ημέρα του συντάγματος στη Δανία. Επίσης, στις 5 Ιουνίου του 1849, ο βασιλιάς Φρυδερίκος ο 7ος παραχώρησε σύνταγμα στους υπηκόους του και η Δανία έγινε συνταγματική μοναρχία. Η Ελλάδα προηγήθηκε κατά 6 χρόνια. Ήταν στις 3 Ενάτου του 1843.

0: έτσι με αυτή την μοναδική φωνή της Χαρούλας Αλεξίου. Πάμε τώρα εμείς να δούμε γεγονότα που αφορούν τη σημερινή ημέρα. 1826 διαλύεται το στρατιωτικό σώμα των Γενίτσαρων στην Κωνσταντινούπολη με διαταγή του Σουλτάνου Μαχμούντ Β' 17 Ιουνίου με το νέο ημερολόγιο. 1934 τώρα, αρκετά χρόνια αργότερα, επεισόδιο πάντα σαν σήμερα όμως, επεισόδιο σημειώνεται στην Ελληνική Βουλή όταν μετά από λογομαχία μεταξύ του Γεώργιου Κονδύλη και του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, βουλευτής και φίλος του Κονδύλη, πετά κάθισμα κατά του Παπαναστασίου, τραυματίζοντάς τον ελαφρά στον ώμο.
1: Τις νύχτες στο λιμάνι.
0: 1947 τώρα αναγγέλλεται το σχέδιο Μάρσαλ που θα βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της χώρας μας μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Ενώ το 1961 το τρίποντο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League και περιλαμβάνει όλα τα σουτ που εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερη των 22 ποδιών, δηλαδή τα 6,71 από το καλάθι. 1967 τώρα αρχίζει ο πόλεμος των 6 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μία πλευρά, την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη. Ενώ το 1972 είναι μια σημαντική στιγμή στην ιστορία όταν Ελλάδα και Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις.

Τώρα, να σταθούμε σε σπουδαίες προσωπικότητες που γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή, ξεκινώντας από το 1646, όταν η Έλενα Κορνάρο Πισκόπια γεννιέται σαν σήμερα, Ιταλίδα μαθηματικός, η πρώτη μάλιστα γυναίκα που αναγορεύτηκε διδάκτορ. 1883, αρκετούς αιώνες αργότερα, ο Τζον Μέιναρντ Κέινς, Άγγλος οικονομολόγος, γεννιέται σαν σήμερα. Ήταν εκείνος που έκανε γνωστή την έννοια του κρατικού παρεμβατισμού στην οικονομία. Και το 1898 ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας, καμία όμως ωστόσο από τις τρεις προσωπικότητες που μπορεί να γεννήθηκαν σαν σήμερα, καμία από τις τρεις πλέον δεν βρίσκεται εν ζωή. Είχαμε όμως και απώλειες σαν σήμερα. 1688, Κωνσταντίνος Γεράκης, τυχοδιώκτης που διετέλεσε και πρωθυπουργός του ΣΥΑΜ, σημερινή Ταϊλάνδη δηλαδή. 2001, Παναγιώτης Αγγελόπουλος, Έλληνας επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος, ιδρυτής της Χαλιβουργικής και μέγας λογοθέτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Και το 2012, ο Ray Bradbury, Αμερικανός συγγραφέας έργων επιστημονικής φαντασίας.

Πάμε τώρα, Βαγγέλη, να κάνουμε ένα άνοιγμα στο αθλητικό σαν σήμερα, ξεκινώντας βεβαίως από το 1966, όταν με γκολ του Νίκου Γιούτσου στο 90, ο Ολυμπιακός νίκησε με 2-1 τον Πανσεραϊκό στο Καραϊσκάκης και έκανε έτσι το πιο καθοριστικό βήμα για να εξασφαλίσει το πρώτο του πρωτάθλημα μετά το 59, οπότε και καθιερώθηκε η Αλφα Εθνική. Οι Ερυθρόλευκοι με αυτήν την νίκη στο τέλος του αγώνα παρέμειναν στο +1 από τον Παναθηναϊκό 2 αγωνιστικές πριν το τέλος. Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1977, ο Ολυμπιακός συντρίβει με 9-1 την Παναχαϊκή στο Γιώργος Καραϊσκάκης και σημειώνει τη δεύτερη ευρύτερη νίκη του στην Αλφα Εθνική μετά το 11-0 επί του Φωστήρα το 1974. Οι Ερυθρόλευκοι μάλιστα έχουν 7 διαφορετικούς σκόρερ και είναι στο 5ο λεπτό ο Συνετόπουλος, στο 31ο λεπτό ο Δαβουρλής, 2 λεπτά αργότερα ο Καραβίτης, στο 47ο και το 72ο ο Δελικάρης, στο 41ο και το 67ο ο Γαλάκος, στο 62ο ο Σταυρόπουλος, στο 70ο ο Βιέιρα. Να πούμε ότι το γκολ της τιμής για την Παναχαϊκή είχε σημειώσει κάπου ανάμεσα στα υπόλοιπα γκολ που δεχόταν τότε η Παναχαϊκή, στο 41 για την ακρίβεια ο Σπεντζόπουλος. Το 1978 πεθαίνει σε ηλικία 68 ετών ο Άγγελος Μεσάρης, ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού και της Ελλάδας γενικότερα κατά την προπολεμική περίοδο. Ήταν ηγέτης των Πρασίνων στην πορεία για την κατάκτηση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος το 1930, είχε αγωνιστεί μάλιστα στον πρώτο αναγνωρισμένο αγώνα της Εθνικής Ελλάδος το 1929, αλλά σταμάτησε μυστηριωδώς το ποδόσφαιρο τον Απρίλιο του 1931. Ίδια μέρα αλλά και ίδιο έτος, μένουμε στο 1978, όταν ο Ολυμπιακός νικά με 83-72 την ΑΕΚ στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας που διεξήχθη στο Παναθηναϊκό στάδιο με πρώτου σκόρερ τους Στίβ Γιαντζόγλου 28 πόντους και Γιώργο Καστρινάκη με 21. Οι Ερυθρόλευκοι με αυτόν τον τρόπο έκαναν το double για δεύτερη φορά μέσα σε μια τριετία, αφού είχαν κατακτήσει ήδη και το πρωτάθλημα.

φτάνουμε στο έπος του 87, όμως πριν φτάσουμε στους τελικούς αγώνες, είχαμε και αγώνες αγωνιστικών στα τελικά της διοργάνωσης, δεν ήταν μόνο τα νοκάουτ. Σε έναν από αυτούς τους αγώνες, Βαγγέλη, δεν τα είχαμε πάει και πολύ καλά, η αλήθεια είναι. Μπορεί στο τέλος να φτάσαμε στην κορυφή, αλλά σε έναν από τους αγώνες της τελικής φάσης του Ευρωμπάσκετ, που φιλοξενήθηκε και όλα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, η Ελλάδα είχε γνωρίσει τη συντριβή από την Ισπανία με 106-89, αλλά ήταν στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής, δεν ήταν στα νοκάουτ, οπότε δεν μας επηρέασε και πολύ, ήταν μια ήττα που δεν επηρέασε την εθνική για να γράψει λίγο αργότερα τη δική της ιστορία. '94 τώρα, ο Κώστας Κουκοδήμος σημειώνει νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο μήκος με 8.36 κατά τη διάρκεια του διεθνούς meeting Βενιζέλια στα Χανιά. Φτάνουμε στο 1996, όταν ο Γιώργος Δόνης γίνεται ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που κάνει χρήση του νόμου Μποσμάν για να μεταγραφεί στο εξωτερικό χωρίς τη συγκατάθεση του συλλόγου του. Με τη λήξη του συμβολέου του με τον Παναθηναϊκό, συμφωνεί με την αγγλική Blackburn, όπου δεν καταλαμβάνει θέση ξένου και προέρχεται από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία ανήκε τότε και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Κλείνοντας αυτήν την ενότητα του αθλητικού σαν σήμερα, να σταθούμε σε ένα ακόμη γεγονός, Βαγγέλη. 5 Ιουνίου του 85, όταν ο ΠΑΟΚ συνέτριψε με 4-0 τον Παναθηναϊκό και προκρίθηκε στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας. Ωστόσο, όλοι είχαν καρδιοχτυπήσει με τον Γιώργο Κωστίκο, ο οποίος κινδύνευσε να χάσει έως και τη ζωή του τη στιγμή που πέτυχε το δεύτερο γκολ.

Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, Βαγγέλη, γιατί βλέπω ότι ο καιρός βελτιώνεται και μάλιστα για αρκετές ημέρες, στη διάρκεια και της επόμενης εβδομάδας, για αρκετές ημέρες ο υδράργυρος θα ανέβει για τα καλά και θα έχουμε θερμοκρασίες που είναι καθαρά περίοδος καλοκαιριού. Άλλωστε, σήμερα ο υδράργυρος αγγίζει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου, έχοντας ηλιοφάνεια και αραιή συννεφιά. Αύριο επίσης μία από τα ίδια, μόνο που ο υδράργυρος ανεβαίνει έως τους 31 και την Κυριακή φαίνεται να ανεβαίνει ακόμη περισσότερο έως τους 34 βαθμούς Κελσίου. Η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με προηγούμενες χρονικές περιόδους, Βαγγέλη, νομίζω ότι προς το παρόν είμαστε καλά. Δεν έχουμε θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, γιατί αν θυμάσαι και πέρσι τέτοια εποχή είχαν ξεκινήσει από νωρίς οι ζέστες. Τώρα είναι λίγο...

χρόνια με αφορμή την 11η Ιουνίου, ημέρα απελευθέρωσης του Αγρινίου, και η οποία πραγματοποιείται συνήθως το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας για λόγους ζέστης κτλ. Να δούμε λοιπόν αν αυτή τη φορά θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα με την διεξαγωγή της παρέλασης ή όχι.

Πάμε τώρα να σας δώσουμε το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση, της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας, με θέματα και ειδήσεις που θα συζητηθούν. Αυξάνεται η πίεση στους οφειλέτες, πληστηριασμοί από την ΑΕΔΕ για την ίσπραξη οφειλών, κίνδυνος και στην Αιτωλοακαρνανία για τους οφειλέτες που δεν έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση. Συνεργασία Περιφέρειας Γεωπονικής Σχολής, στόχος η μετάδοση της καινοτομίας στους παραγωγούς. Αστυνομική επιχείρηση στο Πανετόλιο είχε αφαιρέσει 25.000 ευρώ μέσα από όχημα, Βαγγέλη. Και βεβαίως πώς δρούσε το κύκλωμα, το άλλο μεγάλο θέμα των τελευταίων ημερών, και των τελευταίων ημερών μάλιστα, δήλωναν, λέει, ακόμη και εκτάσεις που ανήκουν στο δημόσιο. Μιλάω για το σκάνδαλο ΠΚΠ. Η αστυνομία χαρακτηρίζει το διαχειριστή ΚΙΔ από το Αγρίνιο ως εκτελεστικό συντονιστή της εγκληματικής οργάνωσης που αποσπούσε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Μεσολόγγι τώρα, 15χρονος ασκούσε μπούλινγκ με ρατσιστικό κίνητρο σε 13χρονο. Ψυχραιμία και έξυπνο μηχανογραφικό, το κλειδί για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων. Πιο συγκεκριμένα, ο σύμβουλος σταδιοδρομίας Πάνος Σταυρόπουλος μίλησε στη Συνείδηση και έδωσε βασικές συμβουλές προς τους υποψήφιους για το επόμενο κρίσιμο βήμα με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Δεν είναι μόνο τι θα γράψεις, Βαγγέλη, σε αυτά τα 4 μαθήματα. Σήμερα οι υποψήφοι εξετάστηκαν στο προτελευταίο μάθημα, που τα βασικά που δίνουν, και στο δεύτερο, σε ό,τι έχει να κάνει με τις κατευθύνσεις. Ακολουθεί ένα ακόμη τη Δευτέρα και ολοκληρώνεται το βασικό στάδιο αυτής της διαδικασίας. Θα ακολουθήσουν ειδικά μαθήματα στη συνέχεια και όχι μόνο. Άρα δεν παίζει ρόλο μόνο το να γράψεις καλά, χρειάζεται και σωστή τακτική στο πώς θα συμπληρώσεις το μηχανογραφικό. Ποιες σχολές θα βάλεις, με ποια σειρά θα τις βάλεις, όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους για να πετύχει κανείς το στόχο του ή να έχει και μια εναλλακτική που να εξυπηρετεί αυτό το οποίο έχει κατά νου. Τώρα, στα Ευσυνείδητα, υπομεταγραφεί ο Σαλμάς και από την Αιτωλοακαρνανία. Ναι, ο Μάριος Σαλμάς, Βαγγέλη, θα είναι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Δεν έχουμε καταλάβει ακόμη αν θα είναι με το Πασόκ, αν θα είναι με το Σαμαρά, αν θα πάει με το Τζίπρα ή με ποιον, τέλος πάντων, θα κατέβει. Προφανώς δεν κατεβαίνει με το ΚΚΕ, προφανώς δεν κατεβαίνει με τη Νέα Δημοκρατία. Από εκεί και έπειτα όμως δεν πρέπει να αποκλείσουμε τίποτα. Δηλαδή έχει κάνει και ο ίδιος τοποθετήσεις που λένε ότι υπάρχουν κόμματα της κεντροαριστεράς που με θέλουν. Και φαντάζομαι ότι μέσα σε αυτά, εκτός του Πασόκ, είναι και ο Αλέξης Τσίπρας, λέω τώρα εγώ. Μήπως όμως τα κόμματα γενικά, δεξιά και αριστερά, είναι και αυτό της Μαρίας Καριστιανού, λέω εγώ τώρα. Θα φανεί αν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση είναι πολλά τα κόμματα και ο Μάριος Σαλμάς δεν είναι από εκείνους που πλέον αποκλείουν το ενδεχόμενο να το δούμε σε ένα κόμμα κεντροαριστερό, Βαγγέλη. Δηλαδή δεν περιορίζεται μόνο στα κεντροδεξιά κόμματα, γιατί αν ήταν έτσι, το πλέον πιθανό θα ήταν να τον δούμε εκεί που περιμέναμε να τον δούμε και πριν την όλη κουβέντα, δηλαδή προς το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Ο οποίος Αντώνης Σαμαράς είναι έτοιμος, Βαγγέλη. Κατεβάζει και εκείνος το δικό του κόμμα. Πότε? Αυτές τις ημέρες, μέσα στον Ιούνιο. Ναι, μέσα στον Ιούνιο θα επισημοποιήσει πολλά πράγματα γύρω από την δική του πολιτική επιστροφή μετά την πορεία που είχε, τέλος πάντων, μέσα από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Να δούμε λοιπόν τι ετοιμάζει και ο Αντώνης Σαμαράς, τι φέρνει.

Και αν θυμάσαι, για να το συνεχίσουμε, Βαγγέλη, αυτό το οποίο λέγαμε για τον Αντώνη Σαμαρά και για τον Μάριο Σαλμά, αν θυμάσαι, τις πρώτες κιόλας ημέρες που είχε αποχωρήσει, τον είχαν απομακρύνει, τέλος πάντων, τον Μάριο Σαλμά, τον είχε διαγράψει Νέα Δημοκρατία κτλ. Όλοι το είχαν δεδομένο ότι θα κατέβαινε με τον Αντώνη Σαμαρά και μάλιστα υπήρχε και μια περίπτωση, αν δεν κάνει το κόμμα ο Σαμαράς, να το έκανε ο ίδιος ο Σαλμάς. Θυμάσαι που το λέγαμε ότι μήπως γίνει αρχηγός κόμματος. Τελικά δεν θα γίνει αρχηγός κόμματος, αυτό είναι σχεδόν βέβαιο πλέον. Από εκεί και έπειτα δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι θα είναι τελικά στο κόμμα Σαμαρά. Ενώ για εκεί τον περιμέναμε, δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να τον δούμε προς την κέντρο αριστερά, είτε στο Πασόκ, είτε στον Τσίπρα ή δεν ξέρω που αλλού. Πάντως είπαμε, Νέα Δημοκρατία δεν ξαναπάει, στο Κουκουέ δεν νομίζω, όχι, είπαμε. Από εκεί και έπειτα όλα τα υπόλοιπα κόμματα σε γενικές γραμμές, τα 3-4 που σας αναφέραμε δηλαδή, έχουν τις δικές τους πιθανότητες.

Τελικά, Βαγγέλη, δεν ξέρω πότε θα τις κάνει τις εκλογές ο Μητσοτάκης. Αν θα τις κάνει όντως τον Μάρτιο του 27 ή και εκείνος βλέποντας και κάνοντας που λέμε, βλέποντας το πώς κυλάει το επόμενο χρονικό διάστημα και αναλόγως θα πάρει τις αποφάσεις του για το πότε θα γίνουν αυτές οι εκλογές. Έχει γίνει σύριαλ, ούτε ο Φόσκολος δηλαδή τέτοιο σύριαλ. Σήμερα θα γίνουν, αύριο θα γίνουν. Έχει γίνει μια γενικότερη κουβέντα, η οποία όμως μας δίνει και μας το δικαίωμα να το συζητάμε ως θέμα όλες οι κινήσεις που γίνονται και από πλευράς Μητσοτάκη. Μπορεί ο ίδιος να λέει οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους κτλ. Αλλά βλέπουμε ότι όλα τα κόμματα, και δεν μιλάω μόνο για εκείνα που είτε ανήλθαν ως πολιτικά πρόσωπα είτε κόμματα δημιουργήθηκαν από την αρχή όπως της Καριστιανού, βλέπω ότι και το Πασόκ που υπάρχει τόσα χρόνια και εκείνο λέει μέχρι τέλος Ιουνίου θα έχουμε τα ψηφοδέλτια έτοιμα. Για ποιο λόγο να γίνεται έτσι μια τέτοια κινητικότητα αν δεν πάμε σε εκλογές σχετικά άμεσα? Δηλαδή αν δεν το έχουμε να πάμε σε εκλογές Οκτώβριο-Νοέμβριο, λέω τώρα εγώ, για ποιο λόγο να είναι όλοι στην τζίτα, Βαγγέλη? Και δεν λέμε μόνο για τα κόμματα του Τσίπρα που κάνει μια καινούργια αρχή ή της Καριστιανού που τώρα μπαίνει στην εξίσωση, ή ο Αντώνης Σαμαράς που με μικρή ίσως καθυστέρηση, εντός εισαγωγικών το καθυστέρηση σε σχέση με τους άλλους, ξεκινά και εκείνος τα διαδικαστικά. Βλέπουμε λοιπόν ότι οδεύουμε σε μια άτυπη περίοδο προεκλογική, και μάλιστα μέσα σε όλα αυτά έχουμε και την γνωστοποίηση του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα είναι ο νέος γραμματέας του κόμματος. Και μάλιστα αυτό θα γίνει επίσημα, έτσι, και τυπικά η εκλογή του θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη. Και βεβαίως ο Κυριάκος Μητσοτάκης το κάνει αυτό θεωρώντας ότι ο κύριος Κυρανάκης, αφού ανταποκρίθηκε όπως λέει στον πυρήνα της αποστολής που το ανατέθηκε, πλέον λέει είναι ικανός να γυρίσει και όλη την Ελλάδα για να ζεστάνει εντός εισαγωγικών τον κομματικό μηχανισμό. Άρα μου φαίνεται σαν μια άτυπη αντίστροφη μέτρηση, Βαγγέλη. Θα δούμε, θα δούμε. Όμως γιατί είπαμε, όλα θα κρυθούν βάσει των εξελίξεων και του πώς θα κυλήσουν οι λεγόμενοι καλοκαιρινοί μήνες προς πάσα κατεύθυνση, είτε αφορά την τουριστική περίοδο, είτε αφορά το καλοκαίρι, το οποίο συνήθως είναι θερμό. Πάμε σε ένα πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

Επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος, την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, εδώ στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάς μας επιμέλεια παρουσίαση στην ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές είναι ο Βαγγέλης Κοκώσης. Πάμε τώρα εμείς να μείνουμε στα του Κυρανάκη, γιατί δεν ολοκληρώσαμε πριν λόγω των διαφημίσεων. Να πούμε ότι η επιλογή Κυρανάκη σε κάθε περίπτωση είναι μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση από πλευράς Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρόκειται για το δεύτερο σημαντικό upgrade του αναπληρωτή υπουργού σε κάτι περισσότερο από έναν χρόνο, καθώς μετά από τα συλλαλητήρια των Τεμπών εκλήθη τον Μάρτιο του 25 να αναλάβει και την περιβόητη καυτή πατάτα της αναβάθμισης αυτή του σιδηροδρόμου και εν γέννη των μεταφορών. Στα του σιδηρόδρομου ο κύριος Κυρανάκης έκανε δουλειά βεβαίως, καθώς προχώρησε το έργο της τηλεδιοίκησης, η οποία θα είναι έτοιμη εντός του καλοκαιριού, ενώ παράλληλα πλέον τα τρένα φέρουν ηλεκτρονικό πομποδέκτη και εκπέμπουν με ακρίβεια δευτερολέπτου τη θέση τους στη γραμμή. Μάλιστα, ο κύριος Κυρανάκης ασχολήθηκε επίσης επισταμένος και με την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, τη μείωση των χρονοαποστάσεων στο μετρό, ενώ παράλληλα επί των ημερών του ξεκίνησε η ολοήμερη λειτουργία του μετρό τα Σάββατα. Εισηγήθηκε το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αν και είχε γίνει σχετική προεργασία και από άλλες πολιτικές ηγεσίες, συγκρούστηκε με τους συνδικαλιστές των ταξί, ενώ επίσης διαμορφώνει και ένα νέο αυστηρότερο πλαίσιο για τα πατίνια. Όλο αυτό το διάστημα λοιπόν έχει τρέξει με βάση τους σπόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο μην ξεχνάμε ότι εκπνέει τον Αύγουστο του 26. Αυτά λοιπόν έκαναν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να θεωρήσει ότι ο Κυρανάκης ανταποκρίθηκε στον πυρήνα της αποστολής που τον ατέθηκε και μπορεί να περάσει στην επόμενη πίστα που έχει να κάνει με το να γυρίσει όλη την Ελλάδα και να ζεστάνει τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή τις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Τώρα, Βαγγέλη, αν με ρωτάς και θα είναι μόνος του, ένας νέος άνθρωπος με την όποια εμπειρία μπορεί να διαθέτει πολιτικά, αλλά σε σχέση με άλλους αρκετά νέος, θα είναι μόνος του και να τρέξει όλο αυτό? Όχι. Δεν θα είναι μόνος του, γιατί οι πληροφορίες του Γιώργου του Ευγενίδη από το πρώτο θέμα.gr μας λένε ότι θα έχει και έμπειρα στελέχη δίπλα του, όπως τον σύμβουλο του ίδιου του Πρωθυπουργού για τα κομματικά, τον Θανάση τον Νέζη, τον Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, τον Γιάννη τον Ζημυρλή, αλλά και τον Γραμματέα Οργανωτικού του Κόμματος, τον Στέλιο τον Κονταδάκη. Να σημειωθεί φυσικά ότι η Νέα Δημοκρατία ξεκινά περιοδίες από Δευτέρα κιόλας, με μεικτά κλιμάκια. Η αρχή γίνεται από τις Σέρες, με τη συμμετοχή των υφυπουργών του Κώστα Κατσαφάδου και του Λάζαρου Τσαυδαρίδη. Ενώ κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η επιλογή Κυρανάκη είναι και μια άλλη κίνηση έμπρακτη στήριξη του Πρωθυπουργού στην λεγόμενη γενιά των τριαντάριδων του κόμματος, οι οποίοι συνδυάζουν σιγά σιγά την εμπειρία την κομματική, έχουν και παραστάσεις και ένσημα, όπως αντίστοιχα είχε γίνει η επιλογή του Παύλου Μαρινάκη το 2021 για τη θέση του γραμματέα του κόμματος, αλλά και πολλών άλλων κυβερνητικών στελεχών και υποψήφιων ακόμη και στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Επισημαίνουν μάλιστα ότι ο Κυρανάκης είναι ένας άνθρωπος πολύ κοντά στον ίδιο το Μετσοτάκη, καθώς βρίσκεται στην ομάδα του Πρωθυπουργού κατά την εκστρατεία διεκδίκησης της Προεδρίας πριν από μία δεκαετία, Βαγγέλη, τότε που ο Μητσοτάκης δεν συγκέντρωνε και πολλές πιθανότητες για να είναι ο επόμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, και αν θυμάμαι καλά δεν ήταν και λίγοι οι νεοδημοκράτες που δεν τον ήθελαν, έτσι να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα. Και αρκετά γνωστά πρόσωπα της πολιτικής δεν τον ήθελαν για πρόεδρο του κόμματος. Μετά είδαν τη δυναμική και άλλαξαν άποψη, έτσι δεν είναι?

Να μείνουμε σε επίπεδο πολιτικής και να σταθούμε βεβαίως στην ορκομοσία. Μία ορκομοσία που έγινε πριν από λίγο σε έτσι ένα ιδιαίτερο κλίμα. Και αυτό γιατί μιλάμε για την ορκομοσία του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Κώστα του Κόλλια, ο οποίος καταλαμβάνει τη βουλευτική έδρα της Νέας Δημοκρατίας στην Κορινθία μετά την απώλεια του Νίκου του Ταγαρά.

και ενώ στη Νέα Δημοκρατία αρχίζουν σιγά σιγά να κινούνται σε ρυθμούς, έτσι έστω και άτυπα, προεκλογικής περίοδου, να δούμε τι γίνεται στα άλλα κόμματα. Γιατί μην νομίζετε ότι στα άλλα κόμματα είναι όλα τέλεια. Εδώ δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία καλά καλά όλα τέλεια, θα είναι στα άλλα κόμματα. Και πάμε να δούμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Μιας και σήμερα, Βαγγέλη, έχουμε, λέει, την κρίσιμη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Φάμελος, λέει, είναι υπέρ της στήριξης της Ελλάς του Τσίπρα, ενώ ο Πολάκης ετοιμάζεται να δώσει τη δική του μάχη. Αυτά μεταφέρει και το ρεπορτάζ της Γεωργίας Σαδανά για το πρώτο θέμα.gr, καθώς σήμερα το μεσημέρι θα έχουμε τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας και θα πρέπει να περιμένουμε τυχόν εξελίξεις, που μπορεί να είναι και ραγδαίες εξελίξεις σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και βεβαίως να πούμε ότι ο ίδιος ο Φάμελος έχει σταθεί ήδη ξεκάθαρα κατά της οποιασδήποτε αντιπαράθεσης με την Ελλάς του Τσίπρα. Πιο συγκεκριμένο, ο κύριος Φάμελος εκτιμά πως η πολιτική αλλαγή που επιζητεί η κοινωνία δεν μπορεί να έρθει μέσα από κομματικούς εγωισμούς, κατακαιρματισμό και περιχαρακώσεις. Στο ίδιο πλαίσιο, ο κύριος Φάμελος εκτιμάται πως θα επισημάνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν εκείνος που εγκαλούσε το ΠΑΣΟΚ αφού επέλεξε την αυτόνομη κάθοδο αντί της προοδευτικής συνεργασίας, ενώ η ηγετική ομάδα της Κουμουνδούρου απορρίπτει την αντιπαράθεση με την Ελλάδα του Τσίπρα. Άλλωστε, ο ίδιος ο Σοκράτης Φάμελος από την ημέρα της παρέτησης του Τσίπρα από τη βουλευτική του έδρα είχε τονίσει πως παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις που είχαν σε εκείνη τη φάση, οι δρόμοι του ΣΥΡΙΖΑ και του πρώην Προέδρου δεν θα έπρεπε και μελλοντικά να είναι αντιπαραθετικοί, αλλά να συγκλίνουν σε κάποια στιγμή στο μέλλον. Όλα αυτά ενώ ο Παύλος Πολάκης είναι σε θέση μάχης και βεβαίως ο Παύλος Πολάκης θέλει προφανώς μια αυτόνομη συνέχεια και μια αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Δεν είναι μόνο ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παπάς, η Ρένα Δούρου και άλλοι, θεωρώντας πως η θέση της σημερινής ηγεσίας του κόμματος στα καθοδηγητικά όργανα ισοδυναμεί με αναστολή της λειτουργίας του.

για το ζήτημα αυτό της αυτόνομης ημί συνέχειας του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε μεταξύ άλλων χθες στον παραπολιτικά ο Νίκος Παπάς, ο πρώην υπουργός, και είπε πως εάν η ηγεσία του κόμματος στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα, εισηγηθεί δηλαδή αναστολή του κόμματος ή μη καθόδου αυτού στις εκλογές, θα σημάνει, λέει, παραίτηση όλων από τον πυρήνα των αρμοδιοτήτων μας, θέτοντας εν μέσως πλην σαφώς θέμα παραίτησης φάμελου από την ηγεσία του κόμματος. Σαν να σου λέει, αν εσύ θέλεις να πας με τον Τσίπρα, παραιτήσου, και άσε εμάς που θέλουμε να είμαστε μόνοι μας, να μείνουμε μόνοι μας. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι όσοι μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω αν θα καταφέρουν να εκλεγούν. Και το λέω αυτό με βάση τα αποτελέσματα των μέχρι τώρα δημοσκοπήσεων, που δείχνουν ότι εξαελώνει το ΣΥΡΙΖΑ. Δείχνουν ότι τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί υπό προϋποθέσεις να είναι και κάτω από 3%. Αν είναι κάτω από 3%, Βαγγέλη, μένουν εκτός Βουλής. Άρα ρισκάρουν να μείνουν εκτός Βουλής για να μην γίνει μια γενικότερη συνεργασία σε μια προσπάθεια να ρίξουν, όπως λένε και από κοινού, το Μητσοτάκη. Γιατί από τη μία λέει και ο Πολάκης να συνεργαστούμε με κάποιον τρόπο να ρίξουμε το Μητσοτάκη, αλλά και να μην γίνουμε όλοι ένα κόμμα ξανά με τον. Δηλαδή μπερδεμένα πράγματα, πολύ μπερδεμένα πράγματα. Πρέπει να αποφασίσουν τι θέλουν κάποιοι, τι θέλουν. Θέλουν να διεκδικήσουν μια αυτόνομη πορεία με ρίσκο να μην είναι στην επόμενη Βουλή. Τώρα θα μου πεις και από την άλλη να πάνε σε ένα κόμμα που δεν πολύ θέλουν, μόνο και μόνο για να εκλεγούν και μετά να έχουμε μια από τα ίδια, και αυτό πισωγύρισμα άσχημο δεν θα είναι, και χωρίς νόημα δηλαδή. Να πας σε ένα κόμμα ενώ δεν θέλεις να συμμετάσχεις, δεν θα βοηθήσεις και σε τίποτα αν πας. Βέβαια πρέπει να σκεφτούμε και το εξής. Κάποιοι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Τσίπρα, όπως ήταν και παλιά. Κάποιοι άλλοι θέλουν και δεν θέλουν, και κάποιοι είναι εντελώς αρνητικοί στην παρούσα φάση. Καλά όλα αυτά, αλλά τον Τσίπρα τον ρώτησαν αν εν τέλει τους θέλει όλους πίσω ή όχι. Γιατί αν τους ήθελε όλους πίσω, ποιος ο λόγος να κάνει καινούργιο κόμμα? Μπορούσε να ξαναγυρίσει το ΣΥΡΙΖΑ, που λέει ο λόγος. Αλλά προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας δεν τους θέλει όλους πίσω, Βαγγέλη. Και γι' αυτό έχει ξεκινήσει με καινούργια πρόσωπα. Ναι μεν κάποιοι θα γυρίσουν, αλλά όχι άπαντες.

λέμε για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ, εκεί και αν τα πράγματα δεν είναι και τόσο ήρεμα. Και μην ξεχνάμε, Βαγγέλη, ότι σήμερα συνεδριάζει βεβαίως το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Και μέσα σε όλα βεβαίως θα συζητηθούν και η δημοσκοπική κατρακύλα θα συζητηθεί, και οι δηλώσεις Τσίπρα θα οι δηλώσεις Δούκα θα συζητηθούν, αλλά και το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Τσίπρα. Όλα θα συζητηθούν. Όλα θα συζητηθούν, οπότε και εκεί θα έχουμε νομίζω αρκετά πράγματα που θα υποθούν. Να δούμε τι ακριβώς θα βγει, τι θα πούν και τα κορυφαία στελέχη του κόμματος, αν και ήδη κάποια έχουν εξ αρχής ξεκάθαρες θέσεις. Δηλαδή η Άννα Διαμαντοπούλου δεν τάσεται προς το σκεπτικό του Δούκα. Κοντά στην Άννα Διαμαντοπούλου φαίνεται ότι πηγαίνει και ο Ιερουλάνος.

Βεβαίως φτάνουμε να ακούμε και δηλώσεις όπως του κυρίου Νικητιάδη, ο οποίος τι λέει ο κύριος Νικητιάδης, σε ό,τι αφορά το Πασόκ δηλαδή. Πιστεύω, λέει, ότι η ηγεσία, τη στιγμή που τίθεται θέματα αμφισβήτησης της στρατηγικής, θα πρέπει, λέει, να σκεφτεί πολύ σοβαρά την παραμονή του στο κόμμα. Δηλαδή ο κύριος Νικητιάδης τι λέει εν ολίγης, ότι πρέπει ο Ανδρουλάκης να μην κρατήσει για πολύ τον Δούκα εκεί που είναι, αν θέλει να διαφοροποιείται. Και το ίδιο το είπε και ξεκάθαρα, ότι αν συνεχίσει, λέει, να διαφοροποιείται ο Δούκας, λέει, δεν μπορεί να παραμείνει στο Πασόκ. Εν τω μεταξύ, Βαγγέλη, έχεις αντιληφθεί ότι είτε έτσι είτε αλλιώς ο Ανδρουλάκης είναι εγκλωβισμένος. Γιατί ή θα φύγουν ορισμένοι να πάνε κατευθείαν στο Μεσοτάκι, εκεί που ανήκουν εν μέρη, ή κάποιοι θα πάνε προς τον Τσίπρα. Άρα βλέπω τον Ανδρουλάκη να είναι σε μια πολύ δύσκολη θέση, προς τα που να το στρίψει το τιμόνι. Να το στρίψει προς τα δεξιά για τα καλά, να το φέρει προς τα αριστερά. Πού να το πάει το τιμόνι ως οδηγός ο Ανδρουλάκης? Νομίζω ότι εδώ μπαίνει σε ένα πραγματικό αδιέξοδο ο ίδιος. Και πες πως το πάει ευθεία που λες και εσύ, Βαγγέλη, και δεν πάει ούτε δεξιά ούτε πιο αριστερά, έτσι, και ναι, πάει ευθεία. Δεν βλέπω να βγαίνει κάπου, γιατί τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων, θα μου πεις τώρα, κολλάς και εσύ στις δημοσκοπήσεις, λες και οι δημοσκοπήσεις δεν πέφτουν έξω, ό,τι λένε βγαίνει, προφανώς και πέφτουν έξω, προφανώς και έχουν πέσει, όχι απλά έξω, έχουν πέσει κατά πολύ έξω σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση δίνουν και μια πρώτη εικόνα. Δηλαδή η μέτρων ανάλυσης έρχεται και μας δίνει μια νέα δημοσκόπηση, όπως αυτή παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Και τι λέει αυτή η νέα δημοσκόπηση, Βαγγέλη? Ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο 28,5, ενώ δεύτερη θέση πλέον ξεκάθαρα, μάλλον και τώρα και σε αυτή τη δημοσκόπηση, ξεκάθαρα αυτή τη θέση είναι για την Ελλάς. Την Ελλάς του Τσίπρα, έτσι μην παρερμηνευτούν. Γιατί βλέπεις τώρα λέμε Ελλάς και πρέπει να το διευκρινίζουμε, ότι είναι η Ελλάς του Τσίπρα. 15,2 η Ελλάς του Τσίπρα. Το Πασόκ, λέει, με 11,2 στην τρίτη θέση, χάνοντας γύρω στις 4 μονάδες.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ μέσα σε ένα μόλις μήνα χάνει σχεδόν 4 μονάδες, 3,8 στην εκτίμηση ψήφου, και βρίσκεται στο 11,2% με πρόθεση ψήφου στο 9% με πτώση 2,3 μονάδων, ενώ το κόμμα Καριστιανού καταγράφεται ως η δημοφιλέστερη πολιτική αρχηγός με δεύτερη τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, είναι στο 10,4 στην εκτίμηση ψήφου. Να σημειωθεί βεβαίως ότι στο νέο πολιτικό σκηνικό όπως αυτό διαμορφώνεται, τα μόνα κόμματα της αντιπολίτευσης που δείχνουν να μην επηρεάζονται είναι η Φωνή Λογικής και το Μέρα 25, που φαίνεται να εξασφαλίζουν την είσοδό τους στη Βουλή, αν και με χαμηλά ποσοστά, αλλά σταθερά ποσοστά, αφού είναι και τα δύο αυτά κόμματα λίγο πάνω από το 3%. Και αν όντως αυτά τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων γίνουν πράξη, τότε θα μιλάμε πλέον για μια Βουλή με 9 κόμματα, Βαγγέλη. 9 κόμματα, για δες. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα εμφανίζουν μεγάλες απώλειες. Ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, με βάση τα ποσοστά που συγκεντρώνει από τις δημοσκοπήσεις σε τούτη την ώρα, μένει εκτός Βουλής. Γι' αυτό σου είπα πριν, ρισκάρουν ορισμένοι στο ΣΥΡΙΖΑ να μείνουν εκτός Βουλής ή θα τα βάλουν κάτω και θα δουν. Πάμε με τον Τσίπρα, πάμε προς τον Ανδρουλάκη, τι κάνουμε? Πάμε προς το ΚΚΕ ενδεχομένως, λέω τώρα εγώ. Τι κάνουμε? Ή ακολουθούν και αυτοί μια αυτόνομη πορεία και όπου τους βγάλει, γιατί στο τέλος βλέπω απλά να τους βγάζει εκτός Βουλής.

για την καταλληλότητα της Πρωθυπουργίας. Εκεί τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Υπάρχει μια διαφορά υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη, 28 έναντι 14 του Τσίπρα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη Μαρία Καριστιανού να είναι στο 6% ως προς την καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία.

Δεν θα σταθούμε τόσο στην εκτίμηση ψήφου, γιατί το έχουμε ξαναπεί, Βαγγέλη. Άλλο εκτίμηση, εκτιμώ κάτι. Το εκτιμώ κάτι δεν σημαίνει ότι το ψηφίζω κιόλας και εγώ. Εκτιμώ ότι μπορεί να γίνει αυτό, χωρίς να σημαίνει ότι το ψηφίζω. Άρα πάμε στην άλλη την καρτέλα που έχω εδώ μπροστά μου, για να σταθούμε λίγο στην πρόθεση ψήφου. Την πρόθεση ψήφου που εδώ δείχνει τι θα ψηφίζει ο καθένας και όχι τι μπορεί να γίνει. Γιατί λες, εγώ ψηφίζω αυτόν, αλλά πιστεύω ότι μάλλον θα γίνει εκείνο. Όχι. Στεκόμαστε στην πρόθεση ψήφου και βλέπουμε ότι σε σχέση με τον Απρίλιο του 26 για την μέτρο ανάλυσης, τώρα η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 22,7, είχε 21,5, άρα έχει κάποιες μικρές απώλειες. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που μέχρι τον Απρίλιο του 26 είχε ένα 4%, Βαγγέλη, και έλεγε ότι κούτσα στραβά θα μπει στην επόμενη Βουλή. Τώρα η συγκεκριμένη δημοσκόπηση του δίνει 1,8. Πού να πάει με το 1,8 αν όντως μείνει σε αυτού του είδους τα ποσοστά. Και σκέψου ότι ακόμη δεν έχουν φύγει και άλλα στελέχη πρώτης γραμμής που είναι σχεδόν βέβαιο να πάνε προς τον Τσίπρα ή ακόμη και στο Πασόκ ενδεχομένως. Ένα Πασόκ που και εκείνο, ενώ βλέπει να χάνει λίγο, πολύ λίγο η Νέα Δημοκρατία, δεν κερδίζει το ίδιο το Πασόκ. Δηλαδή το Πασόκ που είχε στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση τον Απρίλιο 11,3, τώρα έχει 1%. Έχει χάσει σχεδόν 2,5 μονάδες. Λοιπόν, αυτή η περιβόητη βελόνα δεν πάει μπροστά. Δεν το βλέπουν. Και βεβαίως απόλυες καταγράφει και το ΚΚΕ από το 6,3 του Απριλίου στο 4,7. Απόλυες και η Ελληνική Λύση από το 7,7 στο 4,8. Προφανώς γιατί τότε, ναι, αυτό πήγα να πω, ότι προφανώς έχουν σχεδόν όλα τα κόμματα. Γιατί τι σχεδόν, όλα τα κόμματα έχουν απώλειες, Βαγγέλη. Γιατί στην προηγούμενη δημοσκόπηση τον Απρίλιο του 26 για την μέτρο ανάλυσης δεν συμπεριλάμβαναν ποσοστά για κόμμα Τσίπρα ή για κόμμα Καριστιανού. Πήγαινε στη λεγόμενη, στους αναποφάσεις, στους ενδεχομένως, στα λοιπά, στο άλλο κόμμα. Ήταν πολύ αόριστη η κατηγορία στην οποία ανήκαν. Ενώ τώρα έχουμε ποσοστά και για την Ελλάς και για την Ελπίδα. Γι' αυτό βλέπουμε ότι έχουν χάσει σχεδόν όλα τα υπόλοιπα κόμματα πολύ λίγο. Είχαμε μείνει λοιπόν στην νίκη. Εντάξει, η νίκη είχε 1,4, είχε 1%, θα είναι προφανώς εκτός Βουλής. Η πλεύση Ελευθερίας είχε 7,8, είναι στο 5,4. Το Μέρα 25 που είχε 2,3, έχει 2,5, δείχνει μια έτσι άνοδο. Και η Φωνή Λογικής, η Φωνή Λογικής μάλλον μένει σταθερά από το 2,6 το 2,6. Τώρα, να πούμε ότι η Ελπίδα για τη Δημοκρατία έχει ένα ποσοστό της τάξης του 8,3. Ενώ η Ελλάς του Τσίπρα 12,1, παρακαλώ. Σε ό,τι αφορά τα λοιπά κόμματα ήταν στο 10,3. Να γιατί τα λοιπά κόμματα ήταν στο 10,3 τότε. Ενώ τώρα τα λοιπά κόμματα είναι στο 4,8. Γιατί ήδη μέρος των λοιπών κομμάτων έχει πάει στην Ελπίδα και στην Ελλάς. Τα άκυρα και τα υπόλοιπα, εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται. Οι αναποφάσεις, τη βλέπω, παραμένουν γύρω στο 10%. Ήταν 10,7, είναι 10,3. Δεν είναι και μικρό ποσοστό, Βαγγέλη. Είναι ένα 10% των αναποφάσιστων που μπορεί να πάει οπουδήποτε. Μπορεί και να μην πάει και πουθενά, θα μου πεις. Αλλά μπορεί να πάει οπουδήποτε. Και φυσικά θα πρέπει να περιμένουμε, είπαμε, και το κόμμα Σαμαρά. Να δούμε και ο Σαμαράς, Βαγγέλη, θα πάρει απευθείας από τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να περιορίσει το εκτόπισμα της Καριστιανού. Γιατί και εκείνη έχει ένα άνοιγμα προς την κεντροδεξιά ή και την δεξιά σκέτο. Θα επηρεάσει το Βελόπουλο, θα επηρεάσει τη Φωνή Λογικής. Τι προτίθεται να κάνει με τη δική του δυναμική ο Αντώνης Σαμαράς, για να δούμε.

Και επαναλαμβάνουμε για να κλείσουμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής μας, Βαγγέλη, πως αυτά τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων είναι για τη χρονική στιγμή που γίνονται οι δημοσκοπήσεις, έτσι. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε τα ρέστα για δημοσκοπήσεις τώρα, μετά από ένα χρόνο, έτσι. Να το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Οι εκλογές, αν γίνουν τον Μάρτιο, ως τον Μάρτιο είναι σχεδόν ένας χρόνος. Σχεδόν ένας χρόνος. Άρα φαντάζομαι ότι πολλά μπορούν να αλλάξουν. Γι' αυτό είπαμε, εμείς μιλάμε και σχολιάζουμε με βάση το τώρα. Μπορεί σε 5 μήνες ο Ανδρουλάκης να φαίνεται πρώτο κόμμα. Μπορεί σε 5 μήνες ο Μητσοτάκης να είναι 4ο κόμμα, που λέει ο λόγος, που δεν νομίζω. Εντάξει, είπαμε, δεν νομίζω ότι θα έχουμε τόσο κοσμοϊστορικές αλλαγές. Αλλά θέλω να καταλήξω, Βαγγέλη, ότι εμείς σχολιάζουμε με βάση τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Δεν μπορούμε να κάνουμε εικασίες ότι είμαστε μαντίο των δελφών. Κρίνουμε αυτά τα οποία βλέπουμε. Πάμε τώρα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
6: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
10: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
9: Σκέψου, πράκτικα.
6: Με το πάτημα ενός κουμπιού, φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία, μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε βεβαίως για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinotimes.gr. Μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Και βεβαίως, Βαγγέλη, να σταθούμε λίγο σε μια ανάρτηση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μιλάει για την στρατιωτική θητεία, η οποία λέει είναι πλέον υπόθεση και των δύο φύλων. Βεβαίως αυτή η ανάρτηση δεν έγινε τυχαία, έγινε με αφορμή την πρώτη ημέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών στην Ελλάδα και για το λόγο αυτό λοιπόν σήμερα ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο Instagram αναφέρθηκε σε αυτήν την ιστορική σημασία στιγμή. Συνολικά 72 γυναίκες παρουσιάστηκαν χθες στο κέντρο εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων Λαμίας για να ξεκινήσουν τη στρατιωτική τους θητεία στον στρατό Ξηράς. Χθες, λέει, ήταν μια ιστορική μέρα. Η πρώτη μέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών στην πατρίδα μας. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνει το δικό του μήνυμα. Οι εθελόντριες νεοσύλλεκτες, να πούμε ότι μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών καταγραφής και ταυτοποίησης των στοιχείων τους, εισήλθαν στη μονάδα όπου παρέλαβαν τις στολές, τις αρβίλες και τον απαραίτητο στρατιωτικό εξοπλισμό. Στη συνέχεια, οδηγήθηκαν στους κοιτώνες τους, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της εκπαίδευσής τους. Όσο για την ορκομοσία, αυτή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου.

θα αφήσουμε για λίγο τα της πολιτικής, να έρθουμε βεβαίως και στις πανελλαδικές, Βαγγέλη. Να έρθουμε στις πανελλαδικές, είπαμε ότι είχαμε και σήμερα εξετάσεις. Λατινικά, πληροφορική και χημεία σήμερα για τους υποψήφιους των, των γενικών λυκείων. Φαίνεται λοιπόν ότι σε γενικές γραμμές, να πούμε ότι στα λατινικά τα θέματα, λέει, κινήθηκαν σε γνώριμα και αναμενόμενα επίπεδα, ενώ στην πληροφορική και τη χημεία η εικόνα των θεμάτων ήταν κάπως πιο απαιτητική, θα λέγαμε. Σε κάθε περίπτωση, οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι τα φετινά θέματα στην πληροφορική, λέει, ήταν τα πιο απαιτητικά των τελευταίων ετών. Για δες λοιπόν, αν κάποιοι πίστευαν ότι ίσως σε αυτά τα μαθήματα θα είναι έτσι πιο εύκολα, μάλλον έπεσαν έξω, ειδικά στην πληροφορική, αλλά και στα λατινικά και κυρίως στη χημεία. Η χημεία, μάλιστα, λέει, παρουσίασε αυξημένες απαιτήσεις, καλύπτοντας σχεδόν όλη την ύλη σε σημεία, λέει, που απαιτούσαν ακόμη και εμβάθυνση. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιες και οι υποψήφοι δώσαν ακόμη μία μάχη και βεβαίως τους περιμένει ένα τελευταίο μάθημα στο ξεκίνημα της εβδομάδας.

Και μια και είμαστε στις πανελλαδικές εξετάσεις, Βαγγέλη, πάμε τώρα να δούμε τι είπαν οι υποψήφοι και οι υποψήφιες για τα θέματα, πώς τα είδαν. Και μιλάμε για υποψήφιους και υποψήφιες εδώ από το Αγρίνιο, και μάλιστα από το τρίτο γενικό λύκειο Αγρινίου, όπου μας μίλησαν η μαθήτρια Νάσια Παναγιανοπούλου, η οποία εξετάστηκε στο μάθημα των Λατινικών, εμφανίστηκε ικανοποιημένη από τα θέματα, χαρακτηρίζοντάς τα ως βατά και κατανοητά. Εύκολα ήταν, είπε, δεν θεωρώ, λέει, ότι με δυσκόλεψε κάτι, ήταν βατά και εύκολα, τόνισε εκ νέου. Όπως είπε, το επόμενο μάθημα στο οποίο θα εξεταστεί είναι η ιστορία, ενώ ο μεγάλος της στόχος είναι η εισαγωγή στην νομική σχολή Αθηνών. Αναφερόμενη στη διαδικασία των πανελλαδικών, είπε ότι το άγχος είναι αναπόφευκτο, ωστόσο, λέει, μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, και πως η διαδικασία των πανελλαδικών προκαλεί άγχος, όμως αν κανείς το διαχειριστεί όπως πρέπει, περνάει πιο εύκολα. Η μαθήτρια από την άλλη, η Βαλέρια Αναγνωστοπούλου, μέχρι πρότινος μαθήτρια, πλέον υποψήφια για την εισαγωγή της στην τριτοβάθμια, εξετάστηκε στο μάθημα των Λατινικών και φάνηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένη με τα θέματα της εξέτασης. Τα κείμενα, είπε, της εξέτασης ήταν από τα εύκολα. Δεν αντιμετώπισα, λέει, κάποια δυσκολία στη μετάφραση. Επίσης ανέφερε ότι οι ασκήσεις της γραμματικής και του συντακτικού ήταν αρκετά εύκολες. Στόχος της Βαλέριας είναι η εισαγωγή της στο Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από την άλλη, ο μαθητής Ηλίας Παπαευθυμίου, ο οποίος εξετάστηκε στο μάθημα της πληροφορικής, είπε ότι τα σημερινά, λέει, θέματα ήταν πιο απαιτητικά σε σύγκριση με άλλες χρονιές, εκτιμώντας ωστόσο ότι ένας καλά προετοιμασμένος υποψήφιος μπορούσε να πετύχει. Τα θέματα, είπε, ήταν λίγο πιο δύσκολα σε σχέση με άλλες χρονιές. Ένας μαθητής που είχε διαβάσει μπορούσε να γράψει, ενώ τόνισε επίσης ότι τα προηγούμενα δύο μαθήματα ήταν πιο βατά σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Στο σημερινό όμως τα θέματα ήταν πιο δύσκολα, αλλά πιστεύω, λέει, ότι τα έχω πάει καλά. Για τη διαδικασία των πανελλαδικών είπε ότι το έχει φανεί ως τώρα ως μια ωραία εμπειρία και ελπίζει να πάει καλά. Στόχος του, η εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Τώρα, να σταθούμε και σε άλλα θέματα που αφορούν την περιοχή του Αγρινίου και της Έτωλο Ακαρνανίας. Και μιας και μιλάμε για Αγρίνιο Βαγγέλη και μιας και μετράμε αντίστροφα, να πούμε ότι στις 11 Ιουνίου το Αγρίνιο τιμά την ημέρα αυτή, την ημέρα της απελευθέρωσής του από τον Οθωμανικό ζυγό. 11 Ιουνίου του 1821, 11 Ιουνίου του 2026, σε λίγες ημέρες. Και για το λόγο αυτό, μεταξύ άλλων, θα πραγματοποιηθεί και μια επαιτειακή επιστημονική εκδήλωση το απόγευμα της 11ης Ιουνίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο πρώην κτίριο της Τράπεζας Ελλάδος.

Και μάλιστα να πούμε ότι τη συγκεκριμένη εκδήλωση συνδιοργανώνει ο Δήμος Αγρινίου με το Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών καθηγητού Ηλία Κρίσπη και Αναστασία Σαμαράς Κρίσπη. Έως να πούμε ότι η εκδήλωση αυτή αποτελεί έναν κορυφαίο θεσμό τιμής για την περιοχή, με στόχο την ανάδειξη της ιστορικής μνήμης, της εθνικής παλιγενεσίας και των σύγχρονων προοπτικών ανάπτυξης του τόπου μέσα από την επιστημονική και ιστορική έρευνα. Να σημειωθεί ότι θα έχουμε το πρώτο μέρος της εκδήλωσης, που είναι οι χαιρετισμοί, η έναρξη και οι χαιρετισμοί, ο Γιώργος Παπαναστασίου Δήμαρχος, η Αναστασία Σαμαρά Κρίσπη, ο Ιωάννης Σταθάς και η Μαρία Παπαγεωργίου, ενώ θα ακολουθήσουν και οι επιστημονικές ομιλίες, ο Αντώνης ο Μπρεδήμας, η Σοφία η Μωραΐτη και ο Θρασίβουλος Μητσίδης.

Είχαμε και τους συνταξιούχους, Βαγγέλη, οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους σήμερα. Βγήκαν στους δρόμους διεκδικώντας πράγματα που τους αναλογούν, πράγματα τα οποία έχουν δει να έχουν χαθεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Και δεν μιλάμε μόνο τα χρόνια της κυβέρνησης Μητσοτάκη, για να είμαστε ξεκάθαροι. Μιλάμε για όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, περικοπές εδώ και 10 και 15 χρόνια, περικοπές στις συντάξεις, περικοπές ή μη αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις, δεν δίνονται δώρα πλέον, έτσι, είναι όλα αυτά για τα οποία αντιδρούν και διεκδικούν οι ίδιοι συνταξιούχοι, ενώ κάποιοι σχολίασαν πως είναι και μια μορφή κοροϊδίας η περιβόητη αύξηση του δίθεν δώρου αντί στα 250-300 ευρώ. Τι να σώσουν με ένα 50 ευρώ παραπάνω όταν έχουν δει να χάνονται πολλά χρήματα από τους μισθούς τους, από τις συντάξεις τους. Όλα αυτά τα χρόνια, το τονίζουμε, δεν το αναφέρουμε μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει, Βαγγέλη, τα τελευταία χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι έχουν κόψει ούκο λίγα από τους συνταξιούχους και εκείνοι απαιτούν έστω και τώρα 13η και 14η σύνταξη, αυξήσεις και όλα τα μέτρα που χρειάζονται για να μπορούν και εκείνοι να ζουν με αξιοπρέπεια.

Να πούμε ότι οι οικοδόμοι καλούν σε απεργία στις 24 Ιουνίου, συμμετέχοντας στην πανελλαδική πανοικοδομική απεργία, όπως αυτό έχει αποφασιστεί από την ίδια την Ομοσπονδία. Τι ζητούν? Μέτρα

Για αυτά λοιπόν τα οποία προαναφέραμε, οι οικοδόμοι κινητοποιούνται και ετοιμάζουν την δική τους απεργία 24 του Ιούνιου 10:30 στον πεζόδρομο της Παπαστράτου.

Τώρα, να σταθούμε και στο μήνυμα που στέλνει η παράταξη του Κώστα Πιστιόλα, της οποίας ο ίδιος είναι επικεφαλής, Αγρίνιο Πάμε Ψηλά, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, επισημένοντας τις μεγάλες δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης αυτού εδώ του τόπου, Βαγγέλη, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων στο μήνυμά του. Όπως και στο παρελθόν, λέει, έχουμε και ως παράταξη με έμφαση επισημάνει, ο διευρυμένος Δήμος Αγρινίου μπορεί να αντιμετωπίσει, να αντιμετωπιστεί μάλλον ως ένα ανοιχτό γεωπάρκο, ως ένας ενιαίος χώρος φυσικού, παραγωγικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Αυτό σημαίνει ανάδειξη διαδρομών, καθαρισμό και σήμανση μονοπατιών, δημιουργία θέσεων θέας, ενημερωτικές πινακίδες, διαδραστικές εφαρμογές, κέντρα περιβαλλοντικής πληροφόρησης, δράσεις για σχολεία, σύνδεση με την τοπική παραγωγή, αλλά και τον αγροτουρισμό. Ενώ σε ένα άλλο σημείο αναφέρει ότι το Αγρίνιο μπορεί να επενδύσει σε ένα διαφορετικό μοντέλο, στην ποιότητα αντί της άναρχης εκμετάλλευσης, στη γνώση αντί της προχειρότητας και στη συνεργασία αντί της αποσπασματικότητας. Καταλήγοντας, ο κύριος Πιστιόλας αναφέρει ότι ως Αγρίνιο Πάμε Ψηλά πιστεύουμε βαθιά ότι το φυσικό περιβάλλον είναι η μεγάλη δύναμη του τόπου μας. Δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο, δεν είναι κάτι που θυμόμαστε μόνο στις παγκόσμιες ημέρες, είναι ο πραγματικός πλούτος μας, είναι η προϋπόθεση για ένα καθαρότερο, δικαιότερο και πιο ανθεκτικό μέλλον. Το Αγρίνιο έχει δυνατότητες που παραμένουν αναξιοποίητες. Έχει φύση, νερό, γη, ανθρώπους, παραγωγή, ιστορία και προοπτική. Αυτό που του λείπει είναι ένα σχέδιο αντάξιο των δυνατοτήτων του. Η επιλογή είναι μπροστά μας. Ή θα συνεχίσουμε να αφήνουμε το φυσικό μας πλούτο στην τύχη του, ή θα τον κάνουμε θεμέλιο μιας νέας πορείας. Εμείς, λέει ο κύριος Πιστιόλας, επιλέγουμε το δεύτερο. Γιατί το Αγρίνιο μπορεί να πάει ψηλά, και μπορεί να πάει ψηλά μόνο αν σεβαστεί, προστατεύσει και αξιοποιήσει σωστά το περιβάλλον του. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

τον Κώστα Πισιόλα, αφήνουμε τα όσα αναφέρει, δίνοντας βεβαίως έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό είναι με δύο λόγια το μήνυμά του με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, την οποία, όπως είπε, καλό είναι να μην τη θυμόμαστε μόνο σήμερα ή μόνο κάθε χρόνο λόγω της επετείου, να τη θυμόμαστε και να κάνουμε πράγματα για να την τιμούμε και αυτήν την ημέρα και όπως και τις υπόλοιπες. Τώρα, εμείς θα δούμε και άλλα θέματα επικαιρότητας, θα δούμε και άλλα θέματα που έρχονται όχι μόνο από το Αγρίνιο αλλά και γενικά από το νομό του Λοακαρνανίας. Καταρχάς να πούμε ότι υπάρχει μια έκκληση από χθες κιόλας για αίμα για έναν συμπολίτη μας, ο οποίος βρίσκεται στο νοσοκομείο Αγρινίου και χρειάζεται αίμα. Να σημειωθεί ότι γίνονται δεκτές όλες οι ομάδες αίματος και η αιμοδοσία μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της Ελλάδας, αρκεί αυτό να διαθέτει τμήμα αιμοδοσίας.

Είχαμε και δύο εκδηλώσεις εχθές. Η μία αφορούσε την παράσταση «Η άλλη εγώ» και βεβαίως χρονικά νωρίτερα προηγήθηκε, Βαγγέλη, η παρουσίαση του προγράμματος, του καλοκαιρινού προγράμματος του θερινού κινηματογράφου Ελληνής από τον ίδιο τον Δήμαρχο, την Αντιδήμαρχο την κυρία Παπαγεωργίου, αλλά και την υπεύθυνη των κινηματογράφων θερινών και χειμερινών, την κυρία Μπαλάσκα. Για να μην ξεκινήσουμε και κόψουμε στη μέση την αναφορά και τον σχολιασμό αυτών των θεμάτων, θα πάμε σε ένα ακόμη σύντομο αλλά και τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγα λεπτά θα επιστρέψουμε να δούμε κάποια θέματα που αφορούν τον πολιτισμό. Θα σταθούμε και στον αθλητισμό φυσικά και οτιδήποτε άλλο μέχρι τη μία παραπέντε στην παρέα σας.

0: για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinotimes.gr. Μην το ξεχνάτε, μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, όχι μόνο ραδιοφωνικά αλλά και διαδικτυακά. Παρασκευάζει μαζί με παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης.

Να πούμε, Βαγγέλη, ότι σήμερα θα έχουμε μια έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στην Ιερή Πόλη με θέμα τις αλικές της Τουρλίδας. Πιο συγκεκριμένα, στις 6 το απόγευμα αναμένεται να συζητηθεί η συνεργασία μεταξύ του Δήμου Ιεράς Πόλεως και των ελληνικών αλικών ΑΕ για την ανάθεση λειτουργίας και εκμετάλλευση των αλικών Τουρλίδας, η οποία θα εξεταστεί λοιπόν στην συγκεκριμένη συνεδρίαση. Και βεβαίως να πούμε ότι θα έχουμε και κάποια ακόμη θέματα, όπως την έγκριση ανέγερσης μνημείου σαρακατσάνων αγωνιστών εντός του κήπου των ηρωών. Και εκεί να πούμε ότι εισηγητής είναι ο κύριος Δημήτρης Πετρόπουλος, ενώ συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου και η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράς Πόλεως. Και επίσης το δεύτερο θέμα είναι αυτό που προαναφέραμε ήδη. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν σήμερα στις 6 το απόγευμα σε μια έκτακτη συνεδρίαση.

και από την Ιερυπόλη ξανά στο Αγρίνιο για τις τεχνικές εργασίες του ΔΔΕ. Θα έχουμε διακοπή ρεύματος και αύριο Σάββατο σε περιοχές της πόλης μας. Από τις 8 έως τις 10 θα γίνει διακοπή στην περιοχή Γιαννούζη Αγρινίου και στην περιοχή πίσω από το πάρκο επί των οδών Δημητρίου Καραολή, Ματσούκα, Κανάρη και Ολύμπου, ενώ από τις 9 έως τις 10.30 θα έχουμε διακοπή στη Σκουτερά Αγρινίου σε τμήμα του χωριού. Η επανατροφοδότηση φυσικά θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι' αυτό οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υποτάσσεως.

Μία βόλτα για το αστυνομικό μας δελτίο. Στο Αγρίνιο είχαμε τη σύλληψη ενός άνδρα χθες το μεσημέρι από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατά τη διάρκεια του ελέγχου, στον συλληφθέντα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 4,2 γραμμάρια κάναβης, καθώς και αυτοσχέδιο τσιγάρο με μείγμα καπνού και κάναβης. Σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ η υπόθεση αναμένεται να ακολουθήσει την νόμιμη διαδικασία. Μία ακόμη σύλληψη, αυτή τη φορά στο Αιτωλικό, και μιλάμε κατά τις απογευματινές ώρες χθες, όταν αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα, καθώς διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση του μονομελούς εφετείου κακουργημάτων αυπλίου. Πιο συγκεκριμένα, ο συλληφθής είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 6 ετών για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής. Συνελήφθη βεβαίως ο άνδρας και οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες εκτέλεσης της ποινής.

Πάμε τώρα σε μια άλλη είδηση, η οποία έρχεται από τον Κυριάκο Πιερακάκη, Βαγγέλη. Πριν από λίγο έγινε γνωστή αυτή η είδηση, καθώς ανακοίνωσε την αύξηση του ακατάσχετου των τραπεζικών λογαριασμών. Πιο συγκεκριμένο, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, απαντώντας μάλιστα σε επίκαιρη ερώτηση που το έθεσε βουλευτής του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, ο Στράτος Οσημόπουλος από την Πρώτη Θεσσαλονίκης, έχουμε λοιπόν την άμεση αύξηση του ακατάσχετου ποσού των 1.250 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς για οφειλές προς δημόσιο και τράπεζες. Το ακατάσχετο, λέει, των τραπεζικών λογαριασμών είχε οριστεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στα 1.250 ευρώ. Αυτό ήταν το όριο. Σήμερα, λέει, είμαι σε θέση να ανακοινώσω την αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ. Αύξηση, λέει, 28%. Είναι πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία.

Να σταθούμε λίγο, Βαγγέλη, και σε κάποιες ακόμη ειδήσεις. Μία από αυτές φυσικά έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτοκτόνησε στη φυλακή η πρώην σύζυγος αλλά και η ηθική αυτουργός στη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή. Η ίδια φέρεται να έχει αφήσει και σημείωμα στα παιδιά της, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Σας παρακαλώ, συγχωρέστε με».

ένα άλλο σοβαρό επεισόδιο το οποίο συζητιέται είναι αυτό στην Καλλιθέα, όπου ο ένας 55χρονος επιτέθηκε με αερόπαλο του baseball σε δύο Αιγύπτιους, όπως περιέγραψε ένας αυτόπτης μάρτυρας. Βγήκε, λέει, έξω με το αερόπαλο, βρήκε τον έναν από τους δύο, λέει, τον χτύπησε στο κεφάλι, το έδωσε τρεις φορές, λέει, με το αερόπαλο, είπε μια γυναίκα στην τηλεόραση του Sky. Ήρθε, λέει, ο δεύτερος από απέναντι, γιατί τον χτυπούσε, και τους είπε να καθίσουν στα γόνατα, να μην κουνηθούν, να έρθει η αστυνομία, πρόσθεσε, και εξήγησε ότι συγκεντρώθηκε κόσμος για να βοηθήσει και ζητούσε από το δράστη να σταματήσει να τους χτυπά. Η αυτόπτης μάρτυρας είπε επίσης ότι οι πολίτες που συγκεντρώθηκαν στο σημείο ξέπλυναν με νερό τις πληγές του θύματος. Η ανατροπή στην υπόθεση έχει να κάνει με νεότερα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές και δείχνουν ότι οι δύο Αιγύπτιοι ενδέχεται να μην μπήκαν ποτέ στην πολυκατοικία ή στο διαμέρισμα του ομογενούς από το Καζακστάν.

Να έρθουμε τώρα λίγο στα του αθλητισμού, μάλλον στα του πολιτισμού πρώτα, γιατί είχαμε χθες την πολύ ξεχωριστή παράσταση «Η άλλη εγώ». Ένα ισχυρό μήνυμα λοιπόν έστειλε το Αγρίνιο μέσα από αυτή την παράσταση για την υγεία, τη δύναμη της ψυχής, αλλά και την ελπίδα. Είδαμε επί σκηνής την Εύη Βέρη στην ίδια παράσταση με τον γιο της, τον Μάριο, να πρωταγωνιστούν και το Αγρίνιο να αγκαλιάζει αυτό ακριβώς το έργο, αλλά και το μήνυμα που θέλησαν να περάσουν. Όπως μας δήλωσε και η ίδια, όταν έρχεται μια δυσκολία και μια ασθένεια στη ζωή μας, ξαφνικά βγαίνει ένας άλλος άνθρωπος που πρέπει να σταθεί δυνατός.

Καλοκαίρι, Ευαγγέλη, καλοκαίρι, και βεβαίως καλοκαίρι στο Αγρίνιο δεν είναι μόνο το Κηποθέατρο. Καλοκαίρι στο Αγρίνιο είναι και ο Ελληνής, ο δημοτικός θερινός κινηματογράφος Ελληνής. Και η πρεμιέρα έρχεται με κλασικές ταινίες και όχι μόνο. Να πούμε ότι θα έχουμε την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Το Αγρίνιο λοιπόν έχει ένα από τα πολλά πλέον σημεία αναφοράς για τις βραδιές αυτές. Άλλωστε η βραδιά στην ομορφότερη αυλή του Αγρινίου, τον χώρο του θερινού δημοτικού κινηματογράφου, εκείνο το σημείο της πόλης στο οποίο ο κινηματογράφος συναντά τη δροσιά της θερινής εξόδου και γίνεται κομμάτι της συλλογικής ζωής της πόλης. Με τις αναβαθμίσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια στο Ελληνής, ο Δήμαρχος ξεκίνησε την τοποθέτησή του στη χθεσινή συνέντευξη τύπου. Ο χώρος, υπογράμμισε ο Δήμαρχος, είναι ένας ανοιχτός δημόσιος χώρος που για μια πολύ μεγάλη περίοδο είναι εκτεθειμένος σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Οπότε είπε, καταλαβαίνετε, για να επανέλθει στο σημείο που το γνωρίζουμε, λέει, κάθε καλοκαίρι, χρειάζεται πολλή δουλειά και φροντίδα.

Τώρα, από την πλευρά της, η αντιδήμαρχος, η κυρία Παπαγεωργίου, ανέφερε ότι για πολλούς κατοίκους της πόλης η έναρξη της λειτουργίας του Ελληνής ταυτίζεται με την έναρξη του καλοκαιριού. Αναφέρθηκε στον ιδιαίτερο πολιτιστικό και κοινωνικό ρόλο του, όπως αυτόν που έχει αποκτήσει ο θερινός κινηματογράφος αυτές τις δεκαετίες, ως ένας χώρος συνάντησης διαφορετικών γενεών αλλά και κοινών εμπειριών.

Από την πλευρά της, η προϊστάμενη του τμήματος κινηματογράφου, η κυρία Μπαλάσκα, παρουσίασε το φετινό πρόγραμμα, στο οποίο επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην καλλιτεχνική ποιότητα, την εμπορική απήχηση και την προσβασιμότητα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεγάλες διεθνείς παραγωγές, ελληνικές δημιουργίες, παιδικό και οικογενειακό κινηματογράφο, αλλά και σημαντικές επανεκδόσεις κλασικών έργων, τα οποία επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη. Η αναφορά στην Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν γίνεται γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός για το κοινό του Αγρινίου, το οποίο κοινό του Αγρινίου θα μπορέσει να παρακολουθήσει την ταινία την ίδια ημέρα με την παγκόσμια πρεμιέρα. Και αυτό είναι μια μεγάλη, έτσι, ξεχωριστή στιγμή, είναι ένα πολιτιστικό γεγονός και για την πόλη την ίδια, και μια έμπρακτη απόδειξη ότι ένας δημοτικός θερινός κινηματογράφος μπορεί να συμμετέχει ισότιμα στα μεγάλα κινηματογραφικά γεγονότα της εποχής.

Ωστόσο, οι προβολές στον κινηματογράφο Ελληνής θα είναι στις 9.30 καθημερινά. Στις ταινίες κάθε Κυριακή και Τετάρτη στο ένα εισιτήριο η είσοδος θα είναι για δύο άτομα και η πρεμιέρα ξεκινά 10 και 11 Ιουνίου με την συναισθηματική αξία. Υπάρχουν βέβαια και ορισμένες ταινίες που θα έχουν άλλες ώρες προβολής, κάποιες στις 8, κάποιες στις 9 και κάποιες ακόμη και στις 10.

0: όσο και την Οδύσσια. Αργεί λίγο ακόμη, έτσι κάντε υπομονή. Αργεί η Οδύσσια, αλλά θα, νομίζω ότι την περιμένουν όλοι πώς και πώς σε κάθε περίπτωση.
1: Το τρέλερ.
0: Ναι, βέβαια, έτσι είναι. Έτσι είναι. Αλλά δεν είναι μόνο το τρέλερ, είναι και η ταινία και είναι και ένα συνολικά γεμάτο πρόγραμμα. Είπαμε από τη στιγμή που υπάρχει και το κυποθέατρο πλέον, ο Ειλινής θα είναι καθαρά στο μεγαλύτερο μέρος δηλαδή των ημερών, ως ένας χώρος για την προβολή ταινιών. Τα του θεάτρου στο κυποθέατρο πλέον. Υπάρχει χώρος και η Ελία συντόμως φαίνεται ότι θα υπάρξει και άλλος χώρος σε ό,τι αφορά τα πολιτιστικά δρόμενα της περιοχής μας και, στο αρχαίο θέατρο της Στράτου και κάποια στιγμή καλώς εγώ των πραγμάτων και στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου. Καλό είναι λοιπόν να υπάρχουν οι κατάλληλοι χώροι και να μπορούν να δημιουργούνται πολλά και όμορφα γεγονότα με πολιτιστικό περιεχόμενο.

Το καλοκαίρι έρχεται μεν ή έχει έρθει ενδεχομένως δε, αλλά πρέπει να δούμε κιόλας τι ακριβώς έρχεται και τι φέρνει αυτό το καλοκαίρι και στον Πανετολικό και γενικά στις ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος, αν και είναι ένα καλοκαίρι που εκτός όλων αυτών βεβαίως περιμένουμε να δούμε τι μας φέρνει και σε επίπεδο παγκοσμίου κυπέλου. Μπορεί, είπαμε, η εθνική μας να μην είναι εκεί. Χθες μάλιστα η εθνική, Βαγγέλη, έδωσε μια φιλική αναμέτρηση με την Σουηδία και παρά το γεγονός ότι προηγηθήκαμε, η Σουηδία όντας καλύτερη στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα έφερε τούμπα το μάτς, μόνο που υπολόγιζε χωρίς τον Κεχρινιώτη ο Γιώργος Μανσούρας το τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων με τον γκολ που σημείωσε. Κατάφερε η εθνική μας να μην χάσει το συγκεκριμένο παιχνίδι, αν και φιλικό. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή ήταν μια καλή αντίδραση για την εθνική μας, η οποία παρότι βρισκόταν στο 0-1 υπέρ της στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, είδε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα όλα να έρχονται τούμπα, αλλά στο τέλος τουλάχιστον δεν έχασε, πράγμα που σημαίνει ότι κατάφερε να βγάλει αντίδραση απέναντι σε μια εθνική ομάδα όπως αυτή της Σουηδίας που ετοιμάζεται για τα τελικά του παγκοσμίου κυπέλου. Ένα παγκόσμιο κύπελο που ξεκινά την ερχόμενη Πέμπτη το βράδυ με μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση, Μεξικό-Νότιος Αφρική. Απόψε όμως έχουμε το δεύτερο ντέρμπι, το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και ίσως και το πιο καθοριστικό. Αν ο Παναθηναϊκός δεν κάνει το 1-1 και ο Ολυμπιακός κάνει το δικό του break, τότε τα πράγματα νομίζω απλοποιούνται, γιατί κακά τα ψέματα ο Ολυμπιακός έρχεται από μια φόρα και με την κατάκτηση της EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός είναι σε μια περίεργη κατάσταση. Βέβαια προχθές λίγο έλειψε ο Ολυμπιακός να χάσει το παιχνίδι μέσα από τα χέρια του. Θα μου πείτε και η διαιτησία τι ρόλο έχει παίξει, γιατί θεωρούν κάποιοι ότι η διαιτησία πλέον ευνοεί ξεκάθαρα τον Ολυμπιακό. Εγώ θα πω και κάποτε η διαιτησία ευνοούσε ξεκάθαρα τον Παναθηναϊκό. Αλλά πέρα από αυτό, που εννοείται ότι μπορούμε να το συζητήσουμε, αν δούμε καθαρά αγωνιστικά κάποια πράγματα, θα πρέπει να πούμε ότι ο Ολυμπιακός είναι σε καλύτερη κατάσταση και η αλήθεια είναι ότι για εκείνον ο διακόπτης άλλαξε προς το καλύτερο, εννοώ με την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Εκεί τα πράγματα άλλαξαν προς πάσα κατεύθυνση, απομακρύνθηκαν ακόμη και τα σενάρια αντικατάσταση του Μπαρτζόκα και όλα στον Ολυμπιακό είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ο δε Παναθηναϊκός, αν χάσει το πρωτάθλημα, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα έχει πολλές αλλαγές, με πρώτη και καλύτερη αυτή στον πάγκο. Περισσότερα νέα και ειδήσεις το πρωί της Δευτέρας. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
6: Κοσμοτέ Τέλεκομ. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Η ώρα είναι μία.

0: Μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Την αύξηση του ακατάσχετου των τραπεζικών λογαριασμών ανακοίνωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως είπε, αυξάνεται στα 1.600 από 1.250 ευρώ και έκανε λόγο για πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία. Υπάρχουν περιθώρια προσέγγισης με τους κυρίους Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη. Ανέφερε πως ίσως έχουν γίνει αμφίδρομα λάθη και ποτέ δεν φταίει ένας όταν συμβαίνει κάτι. Χαρακτήρισε διαλυτικό στοιχείο τον Νίκο Ανδρουλάκη, για τον οποίο είπε πως οδηγεί σε αποσταθεροποίηση. Ανέφερε ότι δεν θα υπάρξουν δεύτερες εκλογές. Μετά την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής την ερχόμενη Τετάρτη αναμένονται οι παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα. Ο κ. Κυρανάκης θα αναλάβει την προετοιμασία του κομματικού μηχανισμού σε επικείμενες εκλογές με αιχμή την κατάρτιση των ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας. Κατηγορηματικά απέκλεισε συνεργασία με τα άλλα κόμματα, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος εκτίμησε ότι το κόμμα του θα είναι δεύτερο. Χαρακτήρισε υποκριτή και ανέτοιμο τον Αλέξη Τσίπρα για το κόμμα του, οποίου είπε ότι έπιασε τα βάνη στις δημοσκοπήσεις και από εδώ και πέρα θα ακολουθήσει κατρακύλα. Σε ό,τι αφορά το κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού, είπε πως δεν μιλάει για πολιτικά κόμματα που δεν υφίστανται και δεν έχουν πρόγραμμα. Αυτοκτόνησε στις φυλακές Κορυδαλλού η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή που δολοφονήθηκε στην Αγία Παρασκευή. Σύμφωνα με πληροφορίες, έβαλε τέλος στη ζωή της χρησιμοποιώντας εντόνια στο μπάνιο των φυλακών. Ήταν ηθική αυτούργος στη δολοφονία του 43χρονου καθηγητή, ενώ φυσικός αυτούργος ήταν ο νυν σύντροφός της. Απαιτητικά τα θέματα της χημείας, τα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Δύσκολα τα θέματα της πληροφορικής για καλά προετοιμασμένους τα λατινικά. Κρίσιμο 48ωρο στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς σήμερα συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Πληροφορίες του παραπολιτικά.gr αναφέρουν ότι ο Σωκράτης Φάμελος αναμένεται να στηρίξει την Ελλάδα του κ. Τσίπρα, ενώ θα περιγράψει τα βήματα που πρέπει να γίνουν προκειμένου το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού να αποτελέσει τον εναλλακτικό κυβερνητικό πόλο. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι 13 που συνελήφθησαν στην Κοζάνη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποκόμισαν παράνομα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ένας νεκρός σε επίθεση μη επανδρομένου εναέριου οχήματος στη Χεβρώνα στη Νότια Ουκρανία. Στα αθλητικά, σε συζητήσεις στο Όφι για την παραμονή του Ισπανού δεξιού μπακ Μπόρχα Γκονζάλεθ, ο Κώστας Μπράτσος θα συνεχίσει στον πάγκο του Βόλου.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,90% του γενικού δείκτη τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, κέρδη στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1636 ισοτιμία ευρώ δολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Πιθανότητα βροχής από το απόγευμα στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.

υπάρχει προηγούμενο κεντροδεξιού πρωθυπουργού που βρίσκεται επί 7 έτη, έχει κερδίσει όλες αυτές τις εκλογικές αναμετρήσεις και έχει πάρει αυτά τα ποσοστά.

0: υπάρχει προηγούμενο πρωθυπουργού που βρίσκεται επί 7 έτη και έχει πάρει αυτά τα ποσοστά.
1: Ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Αλλά δεν ήταν πρωθυπουργός. Πια και δεν είχε πάρει ποσοστά. Ή μάλλον είχε πάρει ποσοστά σε ένα δημοψήφισμα που έκανε και αυτός. Κάτι είναι νιντάρια αυτά, κάτι ψεύτικα που τα μαγειρεύανε τότε. Αλλά μια εφταετία ήταν εκείνη. Μια άλλη εφταετία είναι αυτή εδώ τώρα. Αλλά ο Βορύδης δεν εννοούσε αυτή την εφταετία που θα μπορούσε, γιατί ήταν και γραμματέας της νεολαίας. Του Παπαδόπουλου παρέλαβε από το Μιχαλολιάκο μεγάλες στιγμές και ιστορικές καταστάσεις και προσωπικότητες τότε που υπηρετούσαν τον εθνικό σοσιαλισμό. Μπορεί και τώρα, αλλά δεν το λένε, δεν έχει σημασία. Δεν μας νοιάζει αυτό. Μας νοιάζει ότι έχουμε έναν πρωθυπουργό που κλείνει 7 ετία.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο μακροβιότερος στη συνέχεια κεντροδεξιός πρωθυπουργός. Προηγούμενο υπάρχει μόνο στην οκταετία Καραμαλή του 55, όχι το μεταπολιτευτικό. Κιμί wa kawaii boku no koro ne go akai ribbon ga yoku ni au yo. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο μακροβιότερος στη συνέχεια κεντροδεξιός πρωθυπουργός.
2: Και εσύ δεν έπιανες τα τέτοια σου. Τα κέρο το κοιτώ, κιτσούμε ο τάσιτε,
3: ποκο νο κοκορο ο ναϊαμασέρο. Η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό της Βουλγαρίας, προστατεύοντας τον εναέριο χώρο από ενδεχόμενες απειλές που θα μπορούσαν να έρθουν από Ανατολάς, και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα βήματα τώρα που αποκτούμε και ενιαίο αμυντικό εξοπλισμό για να ενισχύσουμε αμυντική συνεργασία προς όφελος και των διμερών σχέσεων αλλά και συνολικά της Νατοϊκής Συμμαχίας στην οποία και οι δύο ανήκουμε.
1: Γι' αυτό δώσαμε δεκάρι στην Eurovision στη Βουλγαρία με το televoting, επειδή είμαστε και οι δύο νατοϊκές χώρες και επειδή υπερασπιζόμεθα τον εναέριο χώρο της Βουλγαρίας, όχι μόνο το δικό μας που τα πάμε πάρα πολύ καλά, αλλά και των γειτονικών χωρών εδώ της Βουλγαρίας. Εδώ ο μακροβιότερος πρωθυπουργός, ο οποίος συγκρίνεται σύμφωνα πάντα με τον Βορύδη, με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή τον πρώτο, τον εθνάρχη, αλλά στην πρώτη του οχταετία, την καλή, όχι μετά που είχε πάει στο Παρίσι και είχε έρθει λίγο πιο light, όταν ήταν σκληροπυρηνικός, ωραίος ο Καραμαλής εκεί, 55 με 63, του ποιος κυβερνάει τον τόπο, της δολοφονίας Λαμπράκη, του παρακράτους, των Αμερικανών πρέσβεων, της Φρυδερίκης, όλα αυτά τα πάρα πολύ, της Αθήνας που γκρεμίστηκε για να γίνει αυτό το έκτρωμα, όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία τότε. Έτσι λοιπόν κάνουμε αυτές τις συγκρίσεις, μακάρι να είναι ο μακροβιότατος όλων, να ξαναβγεί στις εκλογές όποτε γίνουν και να τον έχουμε άλλη μια τετραετία για να λέμε 7 και 4, 11, 12, 13 που έλεγε ο Ανδρουλάκης χρόνια, τα μπέρδεψε, δεν έχει σημασία, αλλά το απόγευμα από την Κρήτη ο Σαμαράς ανακοινώνει κάτι ή θα αφήσει υπονοούμενα ή θα μας πει τι ακριβώς θα κάνει και μαζί με όλα τα υπόλοιπα κόμματα, ίσως να έχουμε και αυτό το κόμμα, να έχουμε πολλές επιλογές σαν την Eurovision, να έχουμε να επιλέξουμε. Πολλές επιλογές έχουν και οι καταναλωτές, γιατί δεν ξεχνάμε ότι ζούμε στον καπιταλισμό. Ο καπιταλισμός σημαίνει ράφια, φώτα, φωτισμένα προϊόντα, υπερπροσφορά, πληθώρα προϊόντων, επιλογών, δημοκρατία, να κάθεσαι μπροστά σε ένα ψυγείο και να μην ξέρεις ποιο από τα 25 τυριά που έχει είναι το καλύτερο.
4: Ορίστε, σχεδόν 50 ευρώ, τι σχεδόν, 48-23 για 5 πράγματα. Δεν είναι τη εβδομάδα, είναι τα σημερινά και τα αυριανά.
5: Ερχόμαστε εδώ πέρα με 50 ευρώ και δεν προλαβαίνει να πάρει 3 πράγματα. Να πάρει τι, λάδι, να πάρει 2 αυγά να φας, να πάρει 2 πατάτες. Δηλαδή είναι ντροπή.
6: 1, 2, 3, 4, 5.
7: Πλήρωσα 55 και πήρα μόνο χαρτικά.
8: Με τα ίδια χρήματα, πόσα προϊόντα παίρνατε πριν λίγα χρόνια?
7: Με τα ίδια διπλάσια.
8: Τι πήρατε
7: σε? Τσουρέκι, τυροπιτάκια.
1: Μα είναι αναγκαία αυτά. Τσουρέκι και τυροπιτάκι από το σούπερ μάρκετ. Τι θέλουμε τώρα να πούμε σε αυτή την κυρία? Πολύ σωστά τα έχει κάνει η κυβέρνηση και είναι όλα πανάκριβα. Πά στο σούπερ μάρκετ να πάρει τσουρέκι από εκεί και τυροπιτάκια με αυτά τα κατεψυγμένα που δεν τρώγονται και είναι μέσα στο φύλλο και δεν... χάλια, εν πάση περιπτώσει, αλλά περιορέξεως κολοκυθόπιτα, μάλλον τυρόπιτα και τσουρέκι. Και είναι η δημοσιογράφος, και τώρα θα συνεχίσουμε με αυτή την κυρία, που της κάνει την ερώτηση, η οποία ερώτηση ακούγεται και ως ανέκδοτο.
9: Πλήρωσα κάπου 35 ευρώ.
8: Σας περισσεύουν χρήματα στο τέλος του μήνα? Σας περισσεύουν χρήματα στο τέλος του μήνα? Σας περισσεύουν χρήματα στο τέλος του μήνα?
9: Καθόλου. Μπαίνουμε μέσα.
10: Πάμε στη θάλασσα.
9: Μπαίνουμε μέσα.
10: Πάμε στη θάλασσα.
11: Ο Λέλος.
12: Ο κουδοκοϊβί το ακούρο είναι κο.
9: Μπαίνουμε μέσα.
13: Ρίζα, θα βγεις, θα κάνει μπανάνα.
10: Πάμε στη θάλασσα.
13: Έλα μπανάνα.
12: Κουρο νεκόνο τάγκο, τάγκο, τάγκο, νεκόνο μενοϊόν, νίκη μαγουρέο.
14: Μας έχουν αφανίσει, παίρνουμε τη σύνταξη και δεν έχουμε να περάσουμε στις 15 μέρες.
4: Όσο πάει, κάθε πέρσι και καλύτερα.
9: Μπαίνουμε μέσα.
1: Όταν λέει η κυρία μπαίνουμε μέσα, δεν εννοεί στη θάλασσα. Που το κατάλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έλεγε πάω στη θάλασσα, φοράω τα γυαλιά από τα ανακυκλώμενα φύκια και πάμε όλοι μέσα, λέω έλα εδώ να κάνουμε βουτιά μπανάνα και τα υπόλοιπα. Μπαίνουμε μέσα σημαίνει δεν τη βγάζουμε. Ο συλλογισμός, ο προϋπολογισμός, ο ατομικός, τα πορτοφόλια, ο βάλτε ό,τι θέλετε. Αυτό είναι το μπαίνουμε μέσα, γιατί ο άλλος το πήρε ότι βουτάμε. Μπαίνουμε στη θάλασσα, πώς αλλιώς να το καταλάβει, αφού δεν έχει ζήσει και εύχεται να μην ζήσει ποτέ και με 800 ευρώ. Πόσο μάλλον με 500 που ζουν κάποιοι συνταξιούχοι και θέλουν 55 ευρώ μόνο για χαρτικά. Ένα πενιντάρικο φεύγει για τα χαρτικά. Χαρτικά και μετά και τα τσουρέκια, τα τροπιτάκια. Τα υπόλοιπα. Οπότε έχουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, που θα τον ρωτήσουμε για αυτό ακριβώς το θέμα που μαστίζει και λιανίζει τις ελληνικές οικογένειες.
15: Λοιπόν, Υπουργέ, 5,4 ο πληθωρισμός, επιμένει σε υψηλά επίπεδα. Έχετε κάνει κάτι για την ακρίβεια?
16: Ένα λεπτό, κύριε, για να καθαρίσουμε κάτι. Ρωτάτε τον Υπουργό Ανάπτυξης για τον πληθωρισμό. Δεν έχει καμία ειδικότητα ο Υπουργός Ανάπτυξης στον πληθωρισμό. Ούτε για αυτό που εσείς ονομάζετε ακρίβεια μπορεί να ασχολείται ο Υπουργός Ανάπτυξης ως εξειδικευμένος. Ρωτάτε τον Υπουργό Ανάπτυξης για τον πληθωρισμό. Δεν έχει καμία ειδικότητα ο Υπουργός Ανάπτυξης στον πληθωρισμό.
1: Πολύ καλά τα λέει. Ο Υπουργός Πολιτισμού είναι υπεύθυνος. Η Μενδώνη θα μπορούσε να απαντήσει γιατί οι τιμές έχουν εκτοξευτεί. Τι λέει, τον ρωτήσαν τα βασικά της αρμοδιότητάς του. Έχει πάει πληθωρισμός 5%. Ο τρίτος υψηλότερος πληθωρισμός στην Ευρώπη. Από 2-2,5 που ήταν πέρυσι. Και αντί να απαντήσει, άρχισε να λέει δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα. Ποια νου είναι. Όταν γίνει, όταν τον βάλει ο Μητσοτάκης υπουργό αρμόδιο για αυτά τα θέματα, τότε θα μας απαντήσει και θα μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Ο κύριος Θεοδωρικάκος, όταν πέφταν οι τιμές και όταν παίρνουν μέτρα για τις τιμές, για την ακρίβεια και κάτι αχνοφαίνεται, πέφτουν κανένα δυο κωδικοί, τότε είναι αρμόδιοι υπουργοί και βγαίνουν να το καρποθούν όλο αυτό. Τώρα που είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση και βρίζουν όλοι, όποιος περάσει έξω από το σούπερ μάρκετ, όχι μέσα, δεν είναι δικιά του αρμοδιότητα, χωρίς να μας πει όμως ποιανού είναι. Όμως δικιά του αρμοδιότητα είναι να πατάξει και να χτυπήσει κάτω τις έρμες τις πολυεθνικές.
16: Δημιουργήσαμε την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή, η οποία θα μείνει. Είναι μια σπουδαία μεταρρύθμιση, η οποία έχει νόημα για πάντα.
17: Έχει φέρει αποτελέσματα.
16: Προχθές έριξε ένα πρόστιμο σε μια μεγάλη πολυεθνική 3 εκατομμύρια ευρώ. Αναρωτιέμαι, οι διάφοροι κύριοι από την αντιπολίτευση, οι οποίοι λέγανε δεν κάνετε ελέγχους, δεν βάζετε πρόστιμα, αυτό δεν το είδανε?

0: ένα αρχίδι σε κάθε ενήλικο.
1: Αυτό δεν το είδανε. Και ξέρετε, ένα ισχυρό μήνυμα προς τις πολυεθνικές ότι δεν μπορούν σε περίοδο τέτοιας δυσκολίας και πληθωριστικής πίεσης εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή να πουλάνε με περιθώριο κέρδους στις τάξεις του 100 και 120%. Συμπονούμε. Γιατί αυτό έχει συμβεί σε πολλές περιπτώσεις.
2: Οπότε το πήραν το μήνυμα οι πολυεθνικές. Δεν είναι το πρώτο. Είναι για πολλωστή φορά αυτή η κυβέρνηση τα βάζει με τις πολυεθνικές και στέλνει το ένα μήνυμα πίσω από το άλλο. SMS. Συνέχεια έχουν βομβαρδιστεί με μηνύματα και τα λαμβάνουν υπόψη τους και έχει αλλάξει η στάση των πολυεθνικών. Όπως βλέπετε, τα τελευταία χρόνια έχουν συνετιστεί. Ακριβέρνουν τα πράγματα και τα προϊόντα από τότε που μάθανε ότι ο Θεοδωρικάκος, που δεν είναι αρμόδιος, αλλά τελικά αυτός βάζει τα πρόστιμα, τους βάζει πρόστιμα και η κυβέρνηση συνολικά είναι απέναντι από τις πολυεθνικές. Έχουν χειροτερεύσει εντελώς. Κανένα μήνυμα δεν λαμβάνουν υπόψη τους, όπως συμβαίνει πάντα και παντού σε όλες τις χώρες. Δεν μπορεί μια κυβέρνηση να φρενάρει τον ρυθμό ξεσαλώματος των πολυεθνικών. Οι κυβερνήσεις είναι πολύ μικρές για να μπορέσουν να ορθώσουν ανάστημα απέναντι σε αυτά τα τέρατα που καταβροχθίζουν ό,τι βρούνε μπροστά τους και δεν σταματάνε μπροστά σε τίποτα. Φεύγουμε από αυτά, πάμε σε άλλα θέματα, δηλαδή φεύγουμε από τα πεζά της καθημερινότητας, στο να υπολογίζουμε πώς έχει το τσουρέκι, πώς έχει το τροπιτάκι, πώς έχει το βερίκοκο που δεν το βλέπει ο άλλος από απόσταση και τα λοιπά, δεν πλησιάζει. Και θα πάμε στα άειλα θέματα. Αυτά είναι και τα καλύτερα. Δηλαδή, γιατί θαυμάζουμε κάποιον άνθρωπο. Αυτός είναι ο τίτλος της ενότητας που ξεκινάει μόλις τώρα. Έχουμε την κυρία Κουφονικολάκου, που είναι το νέο στέλεχος εκεί στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και μας λέει γιατί θαυμάζει τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Εγώ τον εμπιστεύομαι πρώτα απ' όλα γιατί τον θεωρώ έντιμο. Δεύτερον, γιατί τον θεωρώ γενναίο, αποφασιστικό.
4: Είσαι ανυπέρβλητος.
3: Δηλαδή, η παρουσία του για μένα αποτελεί μια εγγύηση ότι αυτό που λέει θα εφαρμοστεί.
5: Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε κολοτούμπα.
3: Τρίτον, τον εμπιστεύομαι γιατί ο ίδιος εμπιστεύτηκε ένα επιστημονικό δυναμικό που κάτι κομίζει στο Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα.
5: Το σκοτάδι, όπως έλεγε ο Χέγκελ, όλες οι αγελάδες φαίνονται μαύρες.
3: Δηλαδή, η εμπιστοσύνη στην επιστήμη για εμένα είναι ένα στοιχείο κλειδί.
5: Μπράβο!
2: Πολύ σημαντικά είναι αυτά. Τα νομίζω να προσυπογράφουμε όλοι, κυρίως αυτό που είπε η κυρία Κουφονικολάκου, ότι ό,τι λέει το εφαρμόζει ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό και μόνο, χωρίς να υπάρχουν τα υπόλοιπα, αυτό και μόνο είναι πολύ ισχυρός παράγοντας για να συμπαθείς, να θαυμάζεις, να είσαι δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, να συνεργάζεσαι μαζί του. Όλος ο ελληνικός λαός, αν κάτι έχει να πει για τον Αλέξη Τσίπρα, είναι αυτό ακριβώς. Ό,τι είπε στην πρώτη θητεία του και μετά και σαν αντιπολίτευση. Το εφάρμοσε. Δεν έχει κάνει το ανάποδο σε καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο. Μισός Έλληνας δεν έχει βρεθεί να πει είπα αυτό και έκανα αυτό. Όχι. Πέρα όμως από όλα αυτά που είναι πολιτικοί όροι, υπάρχουν και οι ανθρώπινοι.
3: Πέραν αυτού όμως υπάρχει και ένα προσωπικό στοιχείο του ίδιου, το οποίο εμένα προσωπικά με συγκινεί. Δηλαδή, βλέπω ένα πολιτικό πρόσωπο το οποίο έχει συμπόνια.

0: το οποίο έχει συμπόνια, έχει ενδιαφέρον, έχει ενσυναίσθηση.
1: Εντάξει, είμαι ευσυγκίνητος άνθρωπος γενικά.
2: Είστε.
1: Ναι, είμαι.
0: Και δεν θα μπορούσα να συνταχθώ με πρόσωπο που δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Δεν είναι μόνο λοιπόν πολυεθείς.
3: Πρόκειται για μια σημαντική στροφή 360 μοιρών.
0: Δεν είναι μόνο λοιπόν πολυεθείς.
4: Όχι αφορισμούς. Οι αφορισμοί, κύριε Μητσοτάκη, αφορούν έναν προηγούμενο αιώνα. Το μεσαίωνα.
0: Δεν έχει μόνο ένα καλό επιτελείο πλέον.
5: Πολλοί αυτοί οι λεβέντες ξεβράκωθηκαν ή εδώ ξεβράκωθηκαν.
0: Έχει και μία ενσυναίσθηση απέναντι στην κοινωνία και στους ανθρώπους της.
1: Εντάξει, είμαι ευσυγκίνητος άνθρωπος γενικά.
2: Είστε.
1: Ναι, είμαι. Είμαι. Νομίζω ότι, ξέρετε κάτι τώρα, έχουμε συνηθίσει τους πολιτικούς να μην τους βλέπουμε ως ανθρώπους. Εμένα μαϊδιάζουν οι πολιτικοί που κλαίνε δημόσια, αλλά δεν έχουν την ευαισθησία να κλαίνε ιδιωτικά.
6: Εδώ άλλο ήθελε να πει ο πολυεφής κατά την κυρία Κουφονικολάκου. Λοιπόν, έχει συμπόνια, το ακούσαμε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θυμόσαστε όλοι με τι συμπόνια έκοψε το ΕΚΑΣ από τους χαμηλοσυνταξιούχους ή και τον ΕΡΠΗ που είχε βγάλει από συμπόνια, γιατί σκεφτόταν ότι φόρεσε άλλο ένα μνημόνιο στον ελληνικό λαό, ενώ είχε έρθει για να μην φέρει κανένα μνημόνιο. Όλα αυτά γίνανε με συμπόνια, είναι πολύ βασικά όλα αυτά. Εδώ στο τέλος ο Αλέξης Τσίπρας, στην παλιότερη δήλωσή του, έθεσε το θέμα του πολιτικού που είναι άνθρωπος, που και ο ίδιος βέβαια κλαίει, το παραδέχτηκε και συγκινείται, αλλά ήθελε να απαντήσει μάλλον στον Κυριάκο Μητσοτάκη, που μας είχε πει παλιότερα ότι κλαίει ιδιωτικά Κυριάκος Μητσοτάκης για την υπόθεση των Ντεμπών, αλλά έτσι όπως το είπε το ακριβώς αντίθετο ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί λέει αηδιάζομαι αυτούς που κλαίνουν δημόσια. Και δεν ξέρω τι, μπαίνω τώρα στο μυαλό του, πολύ δύσκολο όλο αυτό, βγαίνουμε από το μυαλό του Αλέξη Τσίπρα και πάμε να ακούσουμε αυτόν που μάλλον ήθελε να στοχοποιήσει.
7: Κύριε Πρωθυπουργέ, θέλω να μου πείτε λιγάκι σε συναισθηματικό και ψυχολογικό επίπεδο πώς μπορείτε και διαχειρίζεστε μια τέτοια κρίση για την οποία θεσμικά ήσασταν υπεύθυνος, αλλά είστε και άνθρωπος ταυτόχρονα. Θέλω να πω ότι καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας σας, όχι απαραίτητα και μόνο στα Τέμπη, νιώσατε ποτέ να σπάτε, αν κλάψατε από τη συγκίνηση, από την πίεση.
8: Βέβαια. Και αισθάνθηκα μεγάλη πίεση και ιδιωτικά μπορεί και να.

0: την κυρία Κουφονικολάκου. Ποιος θα γράφει τα σενάρια αυτής της χώρας? Την κυρία Κουφονικολάκου να λέει ότι εμπιστεύεται τον Τσίπρα γιατί έχει συμπόνια. Τα παιδιά από την Πάτρα βεβαίως που έχουν τραγουδήσει το τραγούδι αυτό. Πολύ ωραία και μας το ξανασερβίραν τη δεκαετία του 80 τότε με τις κομπανίες. Όλα αυτά. Και σαν να μην έφταναν αυτά, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε και ένα βίντεο με τη Θεοπούλα. Για να γραφτούν μέλη στην. Θα είναι μόνο μέλη, χωρίς να γίνει κάποιο συνέδριο. Και φαντάζομαι όποιος γράφεται σε αυτό το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δεν κοιτάει τώρα τι λένε τα προγράμματα, οι όροι του καταστατικού, αν θα έχει καταστατικό έτσι και έτσι. Για τον Τσίπρα πάνε. Ό,τι και να είναι εκεί πέρα, καλό θα είναι. Χασμουριά το Τσίπρα είναι πολιτική θέση. Πας πρώτα εκεί και μετά μαθαίνεις τις θέσεις. Ή το ιδεολογικό υπόβαθρο. Πιο ιδεολογικό. Το όποιο υπόβαθρο, εν πάση περιπτώσει, κυκλοφόρησε ένα βίντεο με τη Θεοπούλα. Εδώ θα ακούσουμε το άλλο βίντεο που δεν κυκλοφόρησε.
1: Αυτή τη χώρα.
2: Απευθύνομαι στα περήφανα γυρατιά.
1: Ως πότε θα ζούμε στο περιθώριο?
2: Δεν έχετε καμιά ελπίδα να γλιτώσετε.
1: Μας κόβουν τη σύνταξη.
2: Τελειώσατε.
1: Μας κόβουν τα φάρμακα.
2: Να το επαναλάβω άλλη μια φορά. Να το εμπεδώσετε. Τελειώσατε.
1: Μας κόβουν.
2: Ως εδώ.
1: Το εφάπαξ.
2: Τρόμαξα τόσο πολύ που κρύφτηκα από το φόβο μου.
1: Μα τι νομίζουν ότι θα πω και πετάγονται όλοι?
2: Το δικαίωμα στον έρωτα.
1: Άντε καλέ, σιγά. Κόβετε το σεξ.
2: Γαμπτείτε στο κόμμα που μας έλακε.
0: Νομίζω αυτό γίνεται. Και θα πάμε τώρα, θα μείνουμε στην κυρία Κουφονικολάκου, την εκπρόσωπο, γιατί ένα από τα στελέχη τα καινούργια που είναι και αυτός εκπρόσωπος τύπου είναι ο Νίκος Νιφούδης. Έχουμε ακούσει κάποιες δηλώσεις του την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει κάνει κάποια tweets στο παρελθόν ο κύριος Νιφούδης. Ένα από αυτά λέει καραγκιόζη τον Τσίπρα. Και έλεγε τότε, ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά, αλλά κύριε Τσίπρα, είσαι καραγκιόζης. Και πιο καραγκιόζηδες αυτοί που σε ψήφισαν. Και ο κόσμος. Για να κάνεις κυβέρνηση αυτούς τους ηλίθιους, για τους υπουργούς. Και ναι, αυτό είναι πολιτική δήλωση με ηρεμία και γαλήνια. Αυτή είναι η δήλωση του κυρίου Νιφούδη που λέει καραγκιόζη, αν είναι δυνατόν, τον Αλέξη Τσίπρα. Ερωτήθηκε τώρα η κυρία Κουφονικολάκου, που είναι πολύ ωραία, γιατί δεν μένει μόνο στο πολιτικό επίπεδο, μπαίνει και όπως ακούσαμε πριν και σε πιο βαθιά εσωτερικά, ψυχολογικά θέματα και προσπαθεί έτσι να ερμηνεύσει και να απαντήσει γιατί τότε έλεγε καραγκιόζη ο Νιφούδης στον Τσίπρα και τώρα δεν τον λέει, ή μπορεί και να τον λέει, δεν ξέρουμε, δεν τον λέει καραγκιόζη.
3: Ο κύριος Νιφούδης, ας πούμε, έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλο βάρος στη δική του προσωπική ορίμανση. Και νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε χώρο και για αυτή τη συζήτηση. Είμαστε άνθρωποι, έχουμε συναισθήματα, εξελισσόμαστε προσωπικά. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Αλίμονο σε εκείνες και εκείνους που δεν αφήνουν χώρο εξέλιξης και επιμένουν στις πεπιθήσεις, στις απόψεις τους, παρότι οι συγκυρίες, οι συνθήκες αλλάζουν.
0: Ναι, πολύ ωραίο είναι αυτό όταν οι άνθρωποι εξελίσσονται, αλλά να μας εξηγήσει ο κύριος Νιφούδης ή και μέσω της κυρίας Κουφονικολάκου τι είναι αυτό, ποια είναι η στιγμή εκείνη που από να θεωρεί τον Τσίπρα καραγκιόζη ξαφνικά άρχισε να το βλέπει ως λύση για τη χώρα. Εκτός αν πιστεύει ότι η λύση για τη χώρα είναι ένας καραγκιόζης. Αν πιστεύει ότι όλοι είναι καραγκιόζητες, οπότε διαλέγω αυτόν που είναι πιο κοντά, αυτόν που μου πρότεινε κάτι ή δεν ξέρω εγώ τι. Είναι πολύ ωραίο όλο αυτό με την ορίμανση, σαν τη γραβιέρα. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε πολιτικές απόψεις. Οπότε έχουμε κάποιες περιέργειες, αλλά εκτιμούμε πολύ την προσπάθεια της κυρίας Κουφονικολάκου να τα ερμηνεύσει έτσι τα θέματα.
3: Επομένως, για τον κύριο Νιφούδη, ειδικά απαντώ έτσι και νομίζω ότι είναι προς τιμήν του το γεγονός ότι δεν αρνήθηκε την περασμένη εκδοχή του εαυτού του. Κράτησε τις αναρτήσεις και έδωσε τις προσωπικές του εξηγήσεις. Δεν αρνήθηκε την περασμένη εκδοχή του εαυτού του, κράτησε τις αναρτήσεις και έδωσε τις προσωπικές του εξηγήσεις.
0: Καμία εξήγηση δεν έχει δώσει, δεν έχει σημασία. Είναι μια προηγούμενη εκδοχή του εαυτού του, όταν τον έλεγε καραγκιόζη. Η τωρινή εκδοχή του εαυτού του, είναι ο ίδιος εαυτός, δεν βλέπει καραγκιόζη. Δηλαδή, τι συνέβη όμως εκεί στον εαυτό, ξαφνικά, και εκεί που ήταν στο μαύρο.
4: Κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για την εξάρθρωση του κυκλώματος των παράνομων επιδοτήσεων σε Αγρίνιο και Κοζάνη, στο μικροσκόπιο 39 πρόσωπα. Λέμε εδώ και χρόνια τι συμβαίνει, δήλωσε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ετωλοακαρνανίας Γιάννης Καρναβιάς.

0: Αναμονή της κρίσης του Συμβουλίου της Επικρατείας για την 7η δικαστική μάχη σχετικά με την ηλεκτροποίηση του Αχελώου. Επιστολή έτοιμα του Ανδρέα Φίλια στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για στήριξη των κτηνοτρόφων. Οι πυροσβέστες ζητούν ακύρωση των 40 μεταθέσεων στη Δυτική Ελλάδα. Άκουσα τον Γκάζι, πήρα το παιδί αγκαλιά και έτρεξα, είπε η μητέρα για το σοκαριστικό τροχαίο στο κέντρο της Ναυπάκτου. Δοκιμές για την εφαρμογή του συστήματος με τις βυθιζόμενες μπάρες στον πεζόδρομο της Γιώτα στα Οίκου. Με τη συμμετοχή 62 καλλιτεχνών και αφιέρωμα στον αγρινιώτη δημιουργό Ανδρέα Γεωργιάδη, άνοιξε τις πύλες της η τρίτη έκθεση Ετωλό Ακαρνάνων Οικαστρικών. Σκαρτσάρης και Γιοβανίδης παρουσίασαν το καλοκαιρινό πρόγραμμα του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου σε μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις. Φινάλε σεζόν για τα τμήματα Ερασιτέχνη Πανετολικού με αθλητικές δράσεις και τον Κώστα Τσαρτσαρή στην πλατεία του γηπέδου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
5: Ανίας εδώ είναι Ελληνοφρένια, βεβαίως, εκείνο αποστόλης αυτόν τον τηλεφωνικό αριθμό. Δημήτρης Κυρκός ρυθμίζει τον ήχο. Πρώτος λαός, πρώτες διαφημίσεις.
6: Αποστολέ!
7: Έλα!
6: Καλημέρα!
7: Καλημέρα!
6: Ο Θανάσης τον Παντεράκη από το Γάλλιο!
7: Γεια σου, Θανάση!
6: Δεν μου λες πόσο γαζός είναι ο Έλληνας να πιστέψεις τον Αλέξη, μπορείς να μου πεις!
7: Γιατί τι κακό έχει ο Αλέξης!
6: Κοροϊδεύεις όλο τον κόσμο τους μικροσυνταξιούχους!
7: Ναι, λέω τι κακό έχει! Όχι αυτό που κάνουν όλοι και οι προηγούμενοι του!
8: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα!
6: Μα είχε βάλει τον Κατρούγαλο και μας έκοψε τα εγκάστους αναπήρους, δεν λες τώρα!
7: Ναι, και τι άλλο. Αυτό τι ήταν πρόβλημα?
6: Πρόβλημα μπορεί να πληρώσουμε τη ζωή.
7: Θα μπορούσατε να τους έχετε απαλλάξει από την παρουσία σας όμως. Δεν το κάνατε κι εσείς. Υπάρχει συνευθύνη.
6: Έχουμε ευθύνη, αλλά τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει ο Μητσοτάκης που τους φέρνει πάλι στο προσκήνιο. Αυτός έχει τη μεγαλύτερη.
7: Αλυσίδα πάει. Εμείς φέραμε το Μητσοτάκη, έτσι πάνε αυτά.
8: Ξίδι, λυπάμαι.
6: Σου πω 50 φορές. Βάλε εκεί ένα κουτσούπα να τελειώνουμε.
8: Φυλάκια.
9: Για να τα λέμε όλα, ο Ιούνιος μέχρι στιγμής, λουκούμι,
7: Πολύ καλά έχει πάει.
9: Πολύ καλά έχει πάει. Έχουμε λεφτά στην τσέπη μας, αυτό εννοώ αν πάει το μυαλό σου.
7: Έχουμε λεφτά στην τσέπη μας γιατί είναι αρχές του μήνα.
9: Ναι, γι' αυτό, γιατί άλλο. Θα σε πάρω να σου πω στις 8 του μηνός. Στο παρόν 3 του μηνός έχω λεφτά στο πορτοφόλι μου. Τι θες? Αυτό πάντως να ξέρεις μέχρι να οριμάσουν και οι συνθήκες. Έτσι και οριμάζουν οι συνθήκες. Ποιος τον είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε. Μέχρι τότε όμως χαλαρώστε. Θα γίνει πρωθυπουργός ο Τσίπρας, μετά θα γίνει πρωθυπουργός ο γιος του Σαμαρά, έχει σειρά. Μετά θα γίνει πρωθυπουργός.
7: Σαμαρά που αντέγραφε θα γίνει και πρωθυπουργός, δεν γίνεται.
8: Χρασίμια!
7: Τι είμαστε τώρα, κατσικοχώροι είμαστε, σε παρακαλώ.
9: Είναι γεννημένος για πρωθυπουργός, αυτό ακριβώς σου λέω. Και μετά θα γίνει και ο γιος του Μητσοτάκη. Με τη σειρά, παιδιά, με τις πρόγνες.
7: Εντάξει, θα... του Μητσοτάκη, ναι, το ακούω, είναι και λογικό.
8: Σας ευχαριστώ.
9: Γιατί το Σαμαρά δεν το έχεις, παιδί μου?
7: Επειδή αντέγραφε, τώρα δεν είναι, σε αυτά δεν μπορώ.
9: Α, καλά, να έχεις ευαισθησίες, τέλος.
7: Ναι.
9: Αυτά σε φάγανε σένα.
10: Καλημέρα, να αποστώνει Σοβιετικό Αρκούδο.
7: Καλησπέρα, Αρκούδε Σοβιέτο.
10: Κάτσε να δει πέρα, λοιπόν, θα τα πω λίγο για να τα ακούσει όλο ο κόσμο και ένα παιδί από την Καλαμάτα, ο Γιώργο, που είναι Τσιπρέο, πορωμένο. Λοιπόν, για να τελειώνει λίγο το παραμυθάκι του Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν, ήταν αυτό που στην αρχή βγήκε με τα go back, κυρία Μέρκελ, και go back, κύριε Σόιμπλε.
11: Go back, κυρία Μέρκελ! Go back, κύριε Σόιμπλε!
10: Ήταν αυτό που έσκησε τα μνημόνια και μετά έφερε το τρίτο, το καβλύτερο, το μνημόνιο. Ήταν αυτό λοιπόν που το όχι του ελληνικού λαού σε μια πρόταση που είχε αποσυρθεί, το έκανε ναι. Είναι αυτό λοιπόν που με τη συνθήκη των Πρεσπών έφερε, έσπισε νατοϊκές βάσεις και άνοιξε το δρόμο για την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Είναι αυτό που έφερε βάση του θανάτου. Είναι αυτό που έκοψε το ΕΚΑΣ για να μην φορολογήσει.
7: Τώρα τα παραλέτε τώρα και βασικά τα λέτε. Και μόνο που τα λέτε είναι δυσάρεστο.
10: Και είναι αυτό ο οποίο έφερε την Κόσπο εδώ πέρα με τι ευλογίε τη Κωνσταντοπούλου και του Λαφαζένη που υπέγραφε. Είναι αυτό που άνοιξε το δρόμο για τι βάσει του θανάτου στην Αλεξανδρούπολη. Ψέματα ή αλήθεια.
7: Ναι, αλλά είναι μια βολική αλήθεια. Είναι χρήσιμο να λέμε αυτή την αλήθεια. Θα έλεγα όχι.
10: Α, ωραία, τότε να πούμε την άλλη αλήθεια.
7: Δηλαδή κάνει rebranding ο άνθρωπο. Και άμα είναι να λέμε τι παλιέ αλήθειε, δεν έχει νόημα, δεν γίνεται δουλειά έτσι.
10: Ναι, το rebranding είναι που έχει φέρει όλο το παλιό το υλικό, το έχει φέρει μέσα. Επίση να πω και κάτι τελευταίο. Αν αυτέ είναι όλε αλήθειε, είναι βολική αλήθεια ότι το πούρισμα ΕΟΔΑΣΚΑΜ για το έγκλημα στα Τέμπη τον ονομάζει συνυπεύθυνο που έδιωξε τον Όσο με 45 εκατομμύρια έναντι 350.
7: Να, αυτά δεν μπορώ.
10: Αυτά δεν μπορεί, ούτε εγώ τα μπορώ,
7: αυτά.
10: Αλλά δυστυχώ.
7: Αυτά που κάποιοι θυμάστε. Δηλαδή, τέτοια και καλά πρέπει να θυμάται ο κόσμο, γιατί.
10: Εντάξει, μάτρε και μότι να τα θυμηθούμε ή όχι.
7: Καλά τώρα, εντάξει.
10: Τι υπογραφέ μαζί με τον Νετανιάχου να τι θυμηθούμε ή όχι.
7: Λαϊκισμό.
10: Τώρα και κάτι τελευταίο. Τι φωτογραφίε και το τρενάρισμα τη Χρυσή Αυγή, γιατί του είχαμε να τα κάνουν πουτίνα όταν περνούντουσαν αντιλαϊκά μέτρα και να διαλύουν συγκεντρώσει εργαζομένων και σωματείων, να τι θυμηθούμε ή όχι.
7: Άμα είσαι κομπλεξικό, τότε τι να πω.
10: Σκέφτεται, υπάρχει μια ζωή ελαδιστάν.
12: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
13: Παραπολιτικά 90,1. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παράκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
14: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Βάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
15: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
16: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
17: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
19: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
20: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα.
0: Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
21: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
22: Γιατρέ μου.
23: Πείτε μου.
22: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
23: Μάλιστα.
22: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
24: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
25: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
26: Motor One Electric Days, η μεγαλύτερη γιορτή για την ηλεκτροκίνηση. Το motorone.gr σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά διοργανώνει για τρίτη χρονιά τις ημέρες ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Από αυτή την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί μέχρι και την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά. Ελάτε και εσείς στο πιο εορταστικό pop-up event και δείτε από κοντά τα αυτοκίνητα που μας ηλεκτρίζουν από τις κορυφαίες μάρκες της αγοράς. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
27: Παραπολιτικά 90,1.
5: Με τούτα και μετά, αλλά και με τα ψυχολογικά, με το πώς θα ερμηνεύουμε και με τους Γερμανούς που ήταν ο Κατρούγκαλος, φτάσαμε στο τέλος. Τέλος, εγώ από εδώ, διότι ξεκινάνε οι παραγγελίες αφιερώσεις σας. Αυτές είναι πλούσιες έτσι κι αλλιώς κάθε Παρασκευή. Μας πάνε στις διαφημίσεις, στο μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα την Δευτέρα. Γεια σας.

0: Έλα, Αποστόλα, ρε.
1: Έλα, φιλέ.
0: Λοιπόν, θα κάνω κάτι ανατρεπτικό. Φαντάζεσαι ο κ. Βασίλης ο Ταρίφας, ο Σιριζέος, να σου ζήταγε μια αφιέρωση για το ΣΥΡΙΖΑ, για τον Αλέξη?
1: Φαντάζομαι.
0: Τι θα σου ζήταγε?
1: Τι.

0: Λοιπόν, αν ήμουν ο κύριε Βασίλης, γιατί ο κύριε Βασίλης, να ξέρεις, παίρνει σε πολλά ραδιόφωνα γενικά και μιλάει. Παραπείτε ο Σιριζέος.
1: Ο Σιριζέος, όχι ο κύριε Βασίλης. Ναι. Μην μπερδεύουμε τους Βασίληδες.
0: Όχι ο Βασίλης, ο Μπάρμπα Βασίλης. Όχι. Εγώ σου λέω, αν θυμάμαι καλά, το λένε Βασίλη, γιατί τον έχω ακούσει σε άλλα ραδιόφωνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων. Ξέρεις ποιο τραγούδι θα ζήταγε, φίλε.
1: Ποιο.
0: Και στο ζητάω και σαν αφιέρωση για την εκπομπή της Παρασκευής. Από πιφλαξ το με στέλνεις. Άκουσε το λίγο, θυμίσου λίγο τους στίχους. Ταιριάζουν πάρα πολύ.
1: Λέει, με στέλνεις, με παρασέρνεις. Με στέλνεις, με στέλνεις στο πουθενά.
0: Αγόρι μου.
1: Ισχύει, ταιριαστό.
0: Αφιερωμένο από τον κύριο Βασίλη στον εαυτό του.
2: Όπως ανοίγει ο ουρανός μπροστά σου και πλημμυρίζει με φως τα όνειρά σου.
3: Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και στο μέωρο Μαξίμου.
2: Μια ανεξήγητη κραυγή και να σου δακρύ. Λύσε κι εσύ το γρυφό της αγάπης.
4: Το δικαίωμα στον έρωτα.
2: Με γράμματα έπιες και αφιερώσεις. Στοίχημα έβαζα πως δεν θα με προδώσεις.
3: Ας το ξεχάσουν το τρίτο μνημόνιο. Γιατί τα μνημόνια τα τελείωσε ο ελληνικός λαός με την ψήφο του 25 του Γενάρη.
2: Με στέλνεις, με στέλνεις. Με παρασέρνεις.
4: Θα τη δώσουμε λοιπόν αυτή τη μάχη για να την κερδίσουμε.
2: Με στέλνεις στο πουθενά.
4: Στο χείλος του γκρεμού και συνεχίζουμε.
5: Μου λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο φεριό.

0: σου.
1: Απόστολε,
0: έλα.
1: Είδα πάλι σε ένα τραγούδι για τον Ανδρουλάκη, τώρα πια, αλλά μπορείς να μην βάλεις το αυθεντικό, μπορείς να βάλεις με τον κύριο Θόδη, διότι προβλέπω ότι το σημαντικότερο που θα κάνει ο Τσίπρας είναι να γλιτώσουμε από τον Ανδρουλάκη. Να βάλεις λοιπόν αφιέρωση τώρα πια με τον κύριο Θόδη για τον Ανδρουλάκη τον πουθενά.
2: Τι μου λέει, φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα, για βάλε να ακούσουμε τίποτε.
3: Εντάξει κύριε, εντάξει.
2: Μάλιστα. Τώρα πια είναι να με χέσει.
4: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
2: Δεν να με χέσει.
4: Πασόκ, ωραία χρόνια.
2: Στο Σιρτάρι και στο Κομωδίνιο και στην Τιβανοκασέλα.
5: Το Πασόκ της ψυχής μας είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό.
2: Δεν μας χέσει, δεν τα λάρα.
6: Με λένε ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω.

0: Ελληνοφρένεια.
1: Ναι, ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Μία παραγγελία για Παρασκευή γίνεται.
1: Για πες.
0: Θέλω ένα διάλογο μεταξύ Καμπαρετζή Γυμναστεριακού, Μπιράλ Διευθυντή και Μαγούλα.
1: Τι είναι αυτό
0: ένα
1: το
0: άλλο. Διάλογο μεταξύ του, συνομιλία, συζήτηση, κάτι τέτοιο και τα παρεμφέρει.
1: Πώς σου ήρθε αυτό. Πώς σου ήρθε αυτό.
0: Έλατε.
1: Ανομαλία. Ωραίο, μ' αρέσει.
0: Αν είναι εύκολο.
1: Έγινε, να είσαι καλά. Αμέ.
0: Ευχαριστώ.
2: Για ένα καμπαρέ στον Πειραιά.
3: Σε μαλακά, ο γυμναστριακό είμαι.
2: Ρε Μίτσο, θυμιά το πέσαμε, ρε.
4: Εγώ, φίλε, ονομάζομαι Κώστα, τέλος πάντων. Είμαι ο εισαγωγέας του Μπιράλ.
3: Γαμημένα πουστράκια με τα γραβατάκια.
4: Λοιπόν, λίγαμε τον Μπιράλ για να μην έχουμε τίποτα τράβαλα, εντάξει.
3: Θα σας γαμίσουμε και θα σας νευρακώσουμε.
4: Εδώ πέρα στη Μαγούλα είναι προς το Θριάσιο και έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Προχτές τους έσπασε και ένας αγωγός. Μαλάκα, Μπιράλ, ξέρεις πώς είναι. Δεν φύγες τι έχει. Καλά, μαλάκα είσαι.
2: Άντε και γαμίσου, γαμίσου το σπίτι σου, γαμίσου αρχίδι.
4: Άντε ρε, ξέχι, μα γαμίσου, μαλάκα, γαμίσου.
3: Και σας γαμώ όλους.

0: Καλημέρα, Αποστόλη, τι γίνεται?
1: Καλημέρα, καλά.
0: Να παρακαλέσω κάτι, επειδή ξέρω ότι βάζεις όλα τα πραγματάκια που σου ζητάω. Το νοσοκομιακό, το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Α, θα το βάλεις, σε παρακαλώ.
1: Για την Παρασκευή, ε?
0: Όποτε θέλεις.
1: Πότε θες, εντάξει, έγινε.
2: Εσείς ήσασταν ανεβασμένος πάνω σε ένα κλαρί, έτσι, σε ένα δέντρο.
3: Και έπεσα. Ήρθα το ασθενοφόρο, πράγματι μετά από λίγη ώρα. Αφού ακολούθησε μία πορεία 5 χιλιόμετρων,
2: ναι,
3: κατευθυνόμενο προς το νοσοκομείο,
2: ναι,
3: παρεξέκλεινε τη πορεία του και πήγε προς βορά. Είχε μία τρελή πορεία το νοσοκομιακό. Σε κάθε στροφή κρατιόμουν με τα δύο μου χέρια από το σίδερο του κρεβατιού για να μην πετάξει έξω. Αντί να ηρεμήσει, να πάει πιο αργά, άφησε περισσότερο την πορεία του. Και επονούσα, και επονούσα. Και τι να κάνω? Ακούστε, συνεχίσαμε την πορεία. Φτάσαμε σε ένα χωριό που λέγεται Ρόδα. Εκεί λοιπόν ήταν ένας δρόμος υποκατασκευή. Αντί να με πάνε σιγά σιγά, επαιτιόμουν πότε ψηλά, πότε κάτω στο κρεβάτι. Τους λέω να σταματήσουνε για να κατέβω. Δεν άντεχα πλέον, έβλεπα, είδα το χάρο με τα μάτια μου.
4: Λένε αν φύγω πιο ψηλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: Ναι, τριτών.
1: Ναι, ναι, τριτοτέταρτον. Πείτε μου.
0: Λοιπόν, μια αφιέρωση να κάνω στην κόρη μου. Λίγο καθυστερημένη ήταν σήμερα τα γενέθλιά τη, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα έβλεπα τον μπάσκετ και δεν είχα μυαλό να πάρω τηλέφωνο. Λοιπόν.
1: Πού μυαλό.
0: Πού μυαλό.
1: Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι.
0: Καήκαμε λοιπόν μέσα την επόμενη Παρασκευή. Και είναι σήμερα τα 18. Είναι και πρώτη μέρα από την Πανελληνίε. Και να τι αφιερώσω, το σιγά μην κλάψω. Να είναι δυνατή και να είναι πανταγερή.
1: Να είναι καλά. Καλή επιτυχία, αλλά επιτυχία πέστη ότι δεν είναι στα καλά αποτελέσματα.
0: Προφανώ. Ποιο θα αυτόν τα αποτελέσματα.
1: Αυτό να ξέρω.

0: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια σου, φίλε.
0: Εσύ στους Μέγκαντε θα πας?
1: Δεν νομίζω.
0: Ωραία, εγώ θέλω να πάω. Δεν ξέρω αν θα βρω εισιτήριο. Το πολύ πολύ να πάω να κάτσω απ' έξω. Μια παραγγελιά πριν την συναυλία, στις 30 νομίζω είναι, 30 Ιουνίου.
1: 30 Ιουνίου δεν θα πάω γιατί έχω δικιά μου παράσταση. Sorry κιόλας, ε.
0: Όχι, δεν σου είπα. Ναι, σωστά. Okay.
1: Και αυτό σημαίνει ότι δεν θα έρθει. Σε μένα θα πας να ξεροσταλιάσεις έξω τους Μέγκαντε να ακούσεις το κλεψιμέικο.
0: Σε σένα έχω έρθει 5-10 φορές, άστο. Και στο κάτω-κάτω σένα σε βλέπουμε όποτε θέλουμε. Πάμε στο σταθμό, σε βλέπουμε. Το Μουστέιν πότε θα τον ξαναδούμε.
1: Αφού δεν θα το δεις, βρε κακομοίρη, απ' έξω θα είσαι.
0: Θα ξέρω εγώ, έχω τις άκρες μου.
1: Λαθρέως.
0: Βέβαια. Λοιπόν, θα μου βάλεις το Psychotron, το οποίο έχει ένα στίχο με το όνομά σου. Το είχε ζητήσει κάποτε ένας άλλος ακροατής, όταν λέμε κάποτε πριν από καμιά δεκαετία χρόνια.
1: Τον Μπαρμπαγιάννη Νικοκύρη.
0: Μπράβο.
1: Γνωστό.
0: Αυτό.
1: Για ποιον το έχουν γράψει, νομίζεις?
0: Για σένα. Το 91 είχε βγει αυτός ο δίσκος.
1: Πώς το 91 δεν ζούσα.
0: Έλα ρε, πόσο είσαι.
1: Αν και με βολεύει να λέω ότι δεν είχα γεννηθεί ακόμα.
0: Είσαι κάπως. Πάντως είσαι πιο μικρός από μένα, τέλος πάντων.
1: Είμαι πιο παλιό μοντέλο.

0: Δεν ξέρω αν είναι σωστό. Η Κίμπερλι δίνει αναφορά στον Τραμπ.
1: Άντε καλέ.
0: Περίμενε ρε εσύ, νομίζω αυτό διάβασα. Συνέκρινε τον Φρανκ Σινάτρα με τον Αργυρό.
1: Ναι και.
0: Ρε παιδί μου, συνέκρινε σου λέω τον Φρανκ Σινάτρα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Τώρα τι να λέμε, Καζαντζίδη ή Θαλίκη. Τι να λέμε.

0: γυαλιά για την Παρασκευή. Σαφώς θα Ιωφτάιγκερ, γιατί έχουμε δει πρόσφατα μια κόντρα του κράτους και του παρακράτους. Οπότε νομίζω ότι χρειάζεται να το ακούσουμε το κομμάτι.
1: Νίκη της Τίγρης, μέφαγαν όμως οι κοργοί.

0: επειδή εδώ είναι αργία που είμαστε και τις υπόλοιπες μέρες δεν σε ακούμε ζωντανά. Λοιπόν, ο άντρας μου έχει μια παραγγελία, αλλά τρέπεται, είναι δίπλα μου, οπότε θα το πω εγώ.
1: Α, την Κότα.
0: Α, Κότα. Μόνο όταν είστε κοντά σου μιλάει, από μακριά τρέπεται.
1: Είμαστε κοντά.
0: Όχι, όχι, σου μίλησε από κοντά στο Λονδίνο. Εκεί σου μίλησε. Από
1: φοβάται. Ποιωμένος θα ήταν.
0: Δεν ξέρω, ναι, ίσως. Λοιπόν, επειδή υπάρχει μια ταινία που μας έχει στοιχειώσει, που είναι το Αυστηρός Κατάδειλον, υπάρχει μια ατάκα εκεί που μπαίνει ο Τραβόλτα μέσα και λέει παραγωγάρα μου. Μόλις με πήρε τηλέφωνο, παράτησα το ταξί και ήρθα. Τώρα, αύριο ανακοινώνει ο Τσίπρας στο κόμμα. Επειδή αγαπάμε πολύ. Ταξιτζή, μπορείς να το παντρέψεις. Ειδικά εκεί που λέει παράτσα το ταξί και ήρθα μόλις με πήρες τηλέφωνο να κάνεις κάτι.
1: Οκ, okay, εντάξει.
2: Staying alive, staying alive.
3: Travolta is back.
4: Αλεκάρα.
5: Εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα.
3: Παραγωγάρα μου.
5: Διότι πληρώνω λιγότερο εύκα. Κατάργησε τότε την Uber τα γιοταχή.
3: Μόλις με κάλεσε στο καθήκον παράτησα το ταξί και ήρθα στις επάλξεις.
5: Η κοντοπόδα ρηκλανιά δεύτερο κόμμα.
3: Τι έχουμε σήμερα.
5: Σε 25 μένες βγάζω σύνταξη. Κουκουέ δαγκωτός.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο, δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
6: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
7: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
8: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
9: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
7: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
8: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
9: Φοβάμαι!
8: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
7: Να το! Το βρήκα παιδιά!
8: Ρε, μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
3: Μυστήριο. Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
3: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
10: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
11: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
12: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
13: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
14: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
15: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη και στο τηλεφωνικό κέντρο η Διονυσία Μίτσια. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, η πρόταση του Πρωθυπουργού, την Τετάρτη η εκλογή και το σκεπτικό γύρω από την απόφαση, ο εκλογικός πυρετός και ο μίνι ανασχηματισμός. Κρίσιμο πολιτικό συμβούλιο στο ΠΑΣΟΚ, τα πρόσωπα κλειδιά της και όδους κυβερνητικής ομάδας του Νίκου Ανδρουλάκη και οι εσωκομματικές αντεγκλήσεις μετά τις δηλώσεις Δούκα. Κρίσιμες μέρες για τον ΣΥΡΙΖΑ, αποφασίζεται το μέλλον της παράταξης στην Κεντρική Επιτροπή μετά τις αναταράξεις που έφερε η Ελλάς του Τσίπρα. Ποια στάση θα κρατήσει ο Σωκράτης Φάμελος. Πειρά προς κάθε κατεύθυνση από τον Κυριάκο Βελόπουλο στα παραπολιτικά 90,1. Υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας επανέρχεται πολιτικά με στόχο να ολοκληρώσει μια συμφωνία για το Αιγαίο, ενώ για τον Νίκο Ανδρουλάκη δήλωσε ότι δεν είναι πολιτικόν. Για πολιτικό ρεμβασισμό κατηγόρησε τον Αντώνη Σαμαρά και εκτίμησε ότι Κυριάκος Μητσοτάκης δεν πρόκειται να ξανακυβερνήσει. Στην τελική ευθεία το πολιτικό εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά με τις προετοιμασίες για τη δημιουργία νέου κόμματος να βρίσκονται πλέον σε προχωρημένο στάδιο. Η παρουσία του στην Κρήτη και οι επόμενες κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού. Αυξάνεται το ακατάσχετο στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 που ίσχυε μέχρι σήμερα, τι ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα πολίτης.gov.gr. Οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν ψηφιακά την πορεία των αιτήσεών τους στο δημόσιο. Αυτοκτόνησε στις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλού η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή που κατηγορούνταν ως ηθική αυτουργός για την δολοφονία του στην Αγία Παρασκευή. Πρόκειται για θλιβερή είδηση. Τα παιδιά είναι ακόμα σε δομή φιλοξενίας, σχολίασε ο δικηγόρος της οικογένειας του καθηγητή Μιχάλης Δημητρακόπουλος. Συναγερμό στη Ρουμανία, θαλάσσιο ντρόν εξεράγει στο λιμάνι της Κωνσταντζάς. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Πρεμιέρα για τη μεγαλύτερη γιορτή της ηλεκτροκίνησης στην καρδιά του Πειραιά. Στο event Motor One Electric Days που πραγματοποιείται στην πλατεία Κοραή, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά τα σημαντικότερα νέα εξηλεκτρισμένα μοντέλα της αγοράς. 17 νέα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα σας περιμένουν από σήμερα το απόγευμα και για όλο το Σαββατοκύριακο στην καρδιά του Πειραιά. Σήμερα ο δεύτερος τελικός της Basket League με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 9 στο Telecom Center. Μετά τη μεταγραφική βόμβα στον Άρη και την τοποθέτηση Σπανούλη στο τιμόνι της ΚΑΕ, η ομάδα βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Μπίρτς της Φενέρ Μπαχτσέ. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, βροχές στα βόρεια και δυτικά ορεινά, συννεφιά στην Αττική με 27 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα και 26 στη Θεσσαλονίκη. Σε μια κίνηση με ισχυρό πολιτικό και οργανωτικό συμβολισμό προχώρησε ο Πρωθυπουργός, προτείνοντας τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ο Κύπρος ερήφθη λοιπόν τρεις εβδομάδες περίπου μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που εξέλεξε τη νέα Πολιτική Επιτροπή του Κυβερνώντος Κόμματος. Η Πολιτική Επιτροπή θα συνεδριάσει στις 4 το απόγευμα της Τετάρτης και η εισήγηση του Πρωθυπουργού θα είναι να εκλέξει ως νέο γενικό της γραμματέα. Και άρα, δηλαδή, αυτό που έχει συνομή αποκαλούμε γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τον σημερινό από πέρυσι το Μάρτιο για την ακρίβεια, αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών. Είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχόλησε έντονα τον Πρωθυπουργό το τελευταίο διάστημα. Θυμίζουμε ότι πριν από δύο μήνες, δηλαδή στις αρχές Απριλίου, είχε παραιτηθεί από τη θέση ο Κώστας Σκρέκας λόγω της εμπλοκής του ονόματός του στην δικογραφία που είχε διαβάσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τους τελευταίους δύο μήνες ασκούσε προσωρινά τα καθήκοντα ο Στέλιος Κονταδάκης και σήμερα λοιπόν επελέγει οριστικά πριν την αναχώρηση του Πρωθυπουργού για την Αποστόλη το Σαββατοκύριακο. Επελέγει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και επιθέσει σε ψηφοφορία την Τετάρτη που αναμένεται κατά 99,99% το που μέχρι να εκλεγεί πανηγυρικά. Τώρα, ο Κυρανάκης γιατί επελέγει, είναι ένα πρόσωπο ο οποίος έχει και μια πετυχημένη, όπως κρίνεται από το Μέγαρο Μαξίμου, θητεία και ως Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης από το 2023 έως το 2025 και ως αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών στους τελευταίους 14 μήνες. Αλλά είναι και ένα πρόσωπο το οποίο έχει σημαντική κομματική διαδρομή, ξεκινώντας από τη φοιτητική παράταξη του Δάπλου Δουφουκού, συνεχίζοντας την νεολαία του κόμματος στην ΟΝΕΔ και ο πρώτος Έλληνας στη συνέχεια που εξελέγει δύο φορές μάλιστα τη θέση του Προέδρου της νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, με κομματική διαδρομή στη συνέχεια, με υπουργική διαδρομή. και ένας άνθρωπος και πολύ κοντά και στον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως λέει μάλιστα λένε κυβερνητικές πηγές. Είναι μια κίνηση έμπρακτη στήριξη του Πρωθυπουργού στη γενιά των 30 ετών. Θυμίζουμε 39 ετών σήμερα ο κ. Κυριανάκης,
1: ναι.
2: Οι οποίοι, όπως λένε ήδη πηγές, συνδυάζουν κομματική εμπειρία, παραστάσεις και ένσημα. Και το στίχημα της επόμενης ημέρας, όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές, είναι η αναζωογόνηση της κομματικής βάσης και η επανεργοποίηση πολιτών που παραμένουν συναισθηματικά κοντά στη Νέα Δημοκρατία, αλλά έχουν απομακρυνθεί από την ενεργό συμμετοχή.
1: Κώστα, πρόκειται να δούμε και κάποιες άλλες αλλαγές. Έχουμε στο πλάνο κάποιον μικρό μήνυμα ανασχηματισμό λόγω των αναγκών που έχουν δημιουργηθεί.
2: Υπάρχουν λοιπόν διάφορες θέσεις οι οποίες πρέπει να καλυφθούν σε όλα τα επίπεδα. Η μία είναι αυτή που είπαμε τώρα λοιπόν για τον Κωνσταντίνο Κυριανάκη, θα γίνει την Τετάρτη.
1: Ναι.
2: Την ίδια μέρα μάλλον θα ανακοινωθεί ο πρόεδρος της Επιτροπής για την Πραγματική Ανθεώρηση, Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Κρίσιμο πόστο αυτό και μάλιστα με τη βαρύτητα που δίνει στη διαδικασία της Πραγματικής Ανθεώρησης αλλά και στην ουσία φυσικά η κυβέρνηση. Αυτό πρόσωπο πιθανότατα θα είναι ο Μάκης Βορύδης. Την επόμενη μέρα, Πέμπτη ή το αργότερο την Παρασκευή, δηλαδή σε μια εβδομάδα το αργότερο από σήμερα, θα γίνει ένας μήνυμα ανασχηματισμός όπως πληροφορούμαστε. Το βέβαιο είναι ότι θα καλυφθούν δύο θέσεις. Η μία είναι αυτή του κυρίου Κυριανάκη, δηλαδή ο διάδοχος του ως αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Η άλλη είναι αυτή του υπουργού περιβάλλοντος. Θυμίζουμε θέση είναι καινή λόγω του θανάτου του Νίκου Ταγαρά. Επομένως, σίγουρα αυτές οι δύο θέσεις θα καλυφθούν. Πιθανώς να δούμε και κάποιες αλλαγές ή άλλες ή καραμπόλες. Οπότε συνολικά να έχουμε ένα μήνυμα ανασχηματισμό σε κυβέρνηση και κόμμα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στο στρατόπεδο του Πασόκ και έχουμε ένα κρίσιμο πολιτικό συμβούλιο. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια του Ανδρέα Παπαδόπουλου ποια είναι αυτά τα πρόσωπα κλειδιά που θα δημιουργήσουν αυτή τη σκιώδη κυβερνητική ομάδα γύρω από τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά βεβαίως και τι συμβαίνει εσωκομματικά μετά τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Εδώ και περίπου 40 λεπτά, μία ώρα, έχει ξεκινήσει το πολιτικό συμβούλιο του Πασόκ με εισήγηση του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος θέλησε με κάθε τρόπο να ρίξει τους τόνους και να επικεντρωθούν τα στελέχη στην πολιτική και προγραμματική δουλειά και όχι σε σενάρια και στην παραφιλολογία. Αυτό ερμηνεύτηκε και ως έτσι με ένα καρφί ή καρφάκι προς τον κύριο Δούκα και τη συζήτηση που είχε ανοίξει για το τι μπορεί να γίνει στις δεύτερες εκλογές. Το ενδιαφέρον, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, είναι ότι ανακοίνωσε 8 κύκλους εργασίας, αν μπορούμε να τους πούμε έτσι, 8 τομείς ευθύνης που θα συνδέονται τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας με τα αντίστοιχα του πολιτικού συμβουλίου. Ξεχωρίζουν στα οικονομικά η παρουσία του Παύλου Γερουλάνου, του Φίλιππου Σαχινίδη και του Γιάννη Κουτσούκου. Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής θα είναι ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Δημήτρης Μάτζιος και ο Νικόλας Φαραντούρης. Η Άννα Διαμαντοπούλου αναλαμβάνει το κομμάτι της αγροτικής ανάπτυξης και του τουρισμού. Ο Παύλος Χριστίδης το κομμάτι των εργασιακών σχέσεων και του κοινωνικού κράτους. Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης θέματα περιβάλλοντος, ενώ πρέπει να σου πω ότι σε αυτούς τους κύκλους εργασίας θα τα μάθουμε τα ονόματα, γιατί δεν θα είναι μόνο αυτά τα στελέχη που σου προανέφερα, θα προσθεθούν και άλλα για να φτιάξουν έτσι τους 8 κύκλους εργασίας, αλλά είπαμε τα πιο χαρακτηριστικά πρόσωπα. Περιμένουμε να δούμε και στην εξέλιξη, όταν θα πάρουν το λόγο Έρη και άλλοι βουλευτές, να δούμε αν θα γίνει αναφορά στα όσα είπε ο κύριος Δούκας ή το θέμα.
1: Έχουμε και την τοποθέτηση του κυρίου Νικητιάδη το πρωί στον Sky.
3: Ναι.
1: Μίλησα, είπε ότι αν συνεχίσει αυτές τις δηλώσεις, θα πρέπει το κόμμα να τον απομακρύνει.
3: Ναι.
1: Άρα υπάρχει ακόμα αυτή
3: υπάρχει,
1: η αναταραχή.
3: Έχεις δίκιο και τα περισσότερα στελέχη που τοποθετήθηκαν το προηγούμενο διάστημα άσκησαν κριτική, όπως και ο γραμματέας του Πασόκου, ο κύριος Βαρδακαστάνης, ο οποίος είπε ότι είναι εκτός γραμμής ο κύριος Δούκας. Ωστόσο, νομίζω ότι αυτή που δίνει τον τόνο είναι η παρέμβαση του κύριου Ανδρουλάκη, ο οποίος, Έρη, όπως αντιλαμβάνεσαι, θέλει να κλείσει το θέμα, να δούμε αν και πώς θα απαντήσει και στον κύριο Νικητιάδη ή σε άλλα στελέχη που το έκανε κριτική το προηγούμενο διάστημα, αν θα επιδιώξει να απαντήσει ο κύριος Δούκας, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι και στις συνομιλίες στους δημοσιογράφους λέει ότι η θέση αυτή που εξέφρασε είναι δεδομένη, καθώς πάντα ο ίδιος μιλάει υπέρ των προοδευτικών συνεργασιών και συμμαχιών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Ας ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο κύριος Γιώργος Νικητιάδης νωρίτερα.
4: Ο κύριος Δούκας έκανε μια διορθωτική δήλωση. Κατά την εκτίμησή μου δεν μπορεί να συνεχίσει να κάνει δηλώσεις τέτοιου είδους που στην ουσία νερώνουν πολύ το κρασί που αποτελεί τη στρατηγική του ΠΑΣΟ. Και μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Δούκας είναι και ο μόνος μέσα στο πολιτικό συμβούλιο που διαφοροποιείται. Αν συνεχίσει, πιστεύω ότι η ηγεσία από τη στιγμή που τίθενται θέματα αμφισβήτησης της στρατηγικής θα πρέπει να σκεφτεί πολύ σοβαρά την παραμονή του στο κόμμα.
5: Μάλιστα. Να τον διαγράψει δηλαδή.
4: επαναλαμβάνω, συνεχίσει να αμφισβητεί τη στρατηγική και εφόσον.
5: Δεν μπορεί να μείνει στο κόμμα.
4: Είναι καθαρό. Βεβαίως η άποψή μου είναι ότι δεν μπορεί να είσαι σαφείς στο κόμμα και να αμφισβητεί τη στρατηγική του κόμματος και μάλιστα με εκλογές.
1: Είδαμε λοιπόν τι συμβαίνει στο Πασόκ. Πάμε τώρα και στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου και εκεί έχουμε κρίσιμες μέρες. Αποφασίζεται το μέλλον της παράταξης στην Κεντρική Επιτροπή, μετά τις αναταράξεις φυσικά που έφερε η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα το κρίσιμο είναι ποια στάση θα κρατήσει ο Σωκράτης Φάμελος. Η Ελένη Καλογεροπούλου έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα ξεκινάει η κρίσιμη πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Την οποία θα παραστεί και ο Παύλος Πολάκης, αν και όπως είναι γνωστό έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα και συμμετέχει στο όργανο αυτό, δηλαδή στην πολιτική γραμματεία, εξ οφίτιο, δηλαδή ως βουλευτή. Όπως αντιλαμβάνεστε, εν ώψη της αυριανής Κεντρικής Επιτροπής, τα πράγματα είναι ιδιαίτερα κρίσιμα στον ΣΥΡΙΖΑ. Οι πληροφορίες λένε, τουλάχιστον μέχρι και σήμερα το πρωί, αλλά κανένας δεν ξέρει τι έχει συμβεί τις τελευταίες ώρες. Οι πληροφορίες τουλάχιστον μέχρι το πρωί έλεγαν ότι ο κύριος Φάμελος θα καταθέσει μια πρόταση με την οποία θα ζητάει τη στήριξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα κάτι που θα σήμαινε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές. Δεν σημαίνει αναστολή της λειτουργίας του κόμματος, απλώς το κόμμα δηλαδή θα είναι σε λειτουργία, απλώς δεν θα κατέβει στις εκλογές. Το γεγονός ωστόσο ότι αυτή η πρόταση έχει κυκλοφορήσει, συζητιέται κτλ. Έχει φέρει ήδη τις πρώτες αντιδράσεις από την πλευρά των στελεχών, τα οποία θεωρούν ότι αυτή η πρόταση δεν μπορεί να υπάρξει και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατέβει στις επόμενες εκλογές. Έχει αντιδράσει ο κύριος Φάμελος, ο κύριος Παπάς.
1: Ναι.
6: Οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Πολάκης είναι έξαλλος. Πες το βράδυ μάλιστα έκανε μία ανάρτηση στην οποία έλεγε πάμε να δώσουμε τη μάχη μας στην πολιτική γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή. Η κυρία Δούρου είναι ένα από τα στελέχη τα οποία διαφωνούν και αυτή αναμένεται να πει την δική της άποψη στην πολιτική γραμματεία. Θα σου έλεγα με λίγα λόγια ότι η συνεδρία η οποία ξεκινάει τώρα θα δώσει και το στίγμα του τι θα συμβεί αύριο, δηλαδή αν πραγματικά υπάρξει μεγάλη ένταση. Προφανώς το ίδιο θα συμβεί και ίσως χειρότερα και αύριο, αφού αύριο ο Παύλος Πολάκης θα εμφανιστεί, θα θελήσει μάλλον να εμφανιστεί και πιο οργανωμένος μέσα στην Κεντρική Επιτροπή. Θέλω να σου πω ωστόσο ότι πάντα λέμε το ρεπορτάζ με μία επιφύλαξη, καθώς κανείς δεν ξέρει αν τελικά μετά από τις όποιες αντιδράσεις, από δεν ξέρω τι συσχετισμοί υπάρχουν μέσα στα όργανα, ο κύριος Φάμελος επανεξετάσει τη θέση του και απλώς επαναλάβει την πρότασή του για συμπόρευση με όλα τα προοδευτικά κόμματα. Επισημαίνω ότι αυτοί που διαφωνούν με τον τρόπο τους δεν ξέρω αν θα καταθέσουν πρόταση μορφής στο πρόσωπο του κυρίου Φάμελου, αλλά οπωσδήποτε θα ζητήσουν την παρέτησή του, καθώς θα πούν ότι η πρόταση, δηλαδή το να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, δεν ανταποκρίνεται σε παλαιότερη απόφαση που είχαν βγάλει τον προηγούμενο Φεβρουάριο και που έλεγαν, μάλλον ερμηνεύεται αυτή η απόφαση θα σου έλεγα, γιατί μεν λένε ότι αυτό είχαμε αποφασίσει, άλλοι λένε ότι δεν είχαμε αποφασίσει αυτό το πράγμα, άρα ο κύριος Φάμελος θα πρέπει να παραιτηθεί γιατί ζητάει στην πραγματικότητα το κλείσιμο του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μάλιστα, είναι ρευστά όλα.
6: κακή ιδέα.
1: Αν και έχω την αίσθηση, Ελένη αν μου επιτρέπεις, έχω την αίσθηση ότι αυτές οι αποφάσεις, οι οποίες φέρεται να λαμβάνονται τώρα, σήμερα, αύριο, να λαμβάνονται κρίσιμες αποφάσεις, αυτές όμως θα έπρεπε να είναι κάποιες σκέψεις ή κινήσεις που θα έπρεπε να γίνουν το προηγούμενο διάστημα, δεδομένου του γεγονότος ότι η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα έχει προαναγγελθεί εδώ και ένα χρόνο, μόλις βγήκε το βιβλίο του, αλλά αμέσως μετά ήταν γνωστό σε όλους ότι θα δημιουργηθεί ένας νέος φορέας. Δεν μπορώ δηλαδή να καταλάβω για ποιο λόγο τώρα, τις τελευταίες μέρες, υπάρχει αυτή η κινητικότητα, ενώ θα μπορούσε να έχει ξεδιαλύνει το πράγμα ίσως και νωρίτερα. Δεν ξέρω. Ποια είναι η γνώμη σου?
6: Θα μπορούσε, ωστόσο ξέρεις ότι αυτές τα κόμματα συνήθως αυτό συμβαίνει. Τα δύσκολα τα αφήνουν για το τέλος. Mm-hmm. Ίσως κάποιοι θεωρούσαν ότι οι εξελίξεις θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν, δηλαδή να υπάρξουν τέτοιου είδους εξελίξεις που να μην χρειαστεί τα όργανα να συγκληθούν και να γίνουν όλες αυτές οι ιστορίες. Ωστόσο, για να είμαι ειλικρινής, υπάρχει και ένα θέμα σε ό,τι αφορά τον κύριο Τσίπρα, γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει μεν τη θέση του, λέγοντας ότι δεν θέλει να συνεργαστεί με άλλα κόμματα. Υπάρχει ένα θέμα ότι αν αποφασιστεί να τον στηρίξουν, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα?
1: Ακριβώς.
6: Δεν θα γίνει συνολικά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα γίνει από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η διαδικασία πώς θα είναι? Δηλαδή υπάρχουν πολλά ερωτηματικά.
1: Πολλά ερωτηματικά και πολλά θολά σημεία. Ακριβώς όπως το λες.
6: Πολλά σημεία, ακριβώς.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Μένει να δούμε λοιπόν τις επόμενες μέρες, έτσι το επόμενο 48ωρο, τι εξελίξεις θα έχουμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κυριάκος Βελόπουλος βρέθηκε εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή. Έστρεψε τα πυρά του προς κάθε κατεύθυνση. Υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας επανέρχεται πολιτικά με στόχο να ολοκληρώσει, όπως είπε, μια συμφωνία για το Αιγαίο. Για τον Νίκο Ανδρουλάκη, είπε ότι δεν είναι πολιτικών. Κατηγόρησε τον Αντώνη Σαμαρά για πολιτικό ρεμβασισμό και είπε μάλιστα, εκτίμησε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν πρόκειται να ξανακυβερνήσει. Ας ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εδώ στα Παραπολιτικά.
5: Κύριο Τσίπρας, επανήλθε στην πολιτική ζωή του τόπου για να τελειώσει η συμφωνία με το Αιγαίο. Και ας το λέω να το ξέρετε. Ποιος τον τοποθέτει τον κύριο Τσίπρα σε εκεί στα Δυτικά Βαλκάνια? Παιδί των Αμερικανών είναι. Αν δεν έπαιρνε το OK από τους Αμερικανούς, δεν θα ήταν εκεί πρόεδρος στα βορειοδυτικά Βαλκάνια, τον έβαλαν εκεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Είναι άνθρωπος των Αμερικανών. Αυτός ο άνθρωπος των Αμερικανών, ο Τσίπρας λοιπόν, αν θα επανέλθει, δεν είναι πιο εύκολο να επανέλθει σαν μια συγκυβέρνηση?
7: Με ποιον πρωθυπουργό, τον Τσίπρα ή τον Μητσοτάκη?
5: Τον κύριο Δένδια.
7: Αυτό χαϊδεύει. Τον κύριο Δένδια πρωθυπουργό.
5: Όλο το σύστημα το χαϊδεύει. Και είναι πολύ ωραία έξυπνη κίνηση του Δένδια. Δεν τα βάζει ποτέ με το κέντρο και με την αριστερά. Ναι. Τους καηδεύει συνεχώς. Δείτε πως πολιτικά ελίστα πολιτικός που είναι πολιτικών και βλέπει μακριά, ο Δένδιας βλέπει μακριά. Ναι. Σου λέω, αν θα γίνω πρωθυπουργός ή αν θα γίνω πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα συγκυβερνήσω με το ΣΥΡΙΖΑ, με κάποιο αριστερό κόμμα. Γι' αυτό θα το δείτε ποτέ, μα ποτέ δεν τα βάζει με την αριστερά. Θέλει να είναι ατσαλάκωτος. Δεν είναι πολιτικών ο Νίκος Ανδρουλάκης.
7: Δεν είναι πολιτικών.
5: Όχι. Και το λέω γιατί και μέσα στη Βουλή τα είχα πει, του έλεγα ότι θα σε στριμώξουν, θα το δει μπροστά σου, τον προειδοποιούσα. Το ξέρει και ο Μάντζος, το ξέρει και ο Δημήτρης.
8: Από μικρό παιδί στην πολιτική πάντως είναι.
5: Άλλο να είσαι από μικρό παιδί με τον οφάλιο λόρο συνδεδεμένος με το κρατικό μισθό και άλλο να είσαι πολιτικών. Πολιτικών μπορεί να είσαι αγράμματος. Εξάλλου πολιτικά όντα είμαστε όλοι, αλλά το καλλιεργούμε κιόλας. Και λέω ότι ο Ανδρουλάκης έκανε λάθη τρομακτικά. Τον άκουγα 3 χρόνια συνεχώς να βρίζει εμάς. Ασχολούνται με την ελληνική λύση και με μένα. Και του λέω, ο αντίπαλος είναι εδώ. Κάνεις λάθος, τα θύματα που θα σε στρουβίσουν. Στον λιμονόκο που θα σε στρουβίσουν. Γιατί το κάνω τώρα.
8: Τώρα με το Μητσοτάκη ασχολείται μόνο πάντως.
5: Αργά είναι.
8: Ναι.
5: Αργά είναι.
1: Τώρα πάμε σε μια άλλη οικονομική είδηση που είναι πολύ σημαντική, αφορά όλους τους φορολογούμενους πολίτες. Πριν από λίγο λοιπόν ο Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε ότι αυξάνεται το ακατάσχετο στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας του κ. Σιμόπουλου, είπε ότι αυξάνεται το ακατάσχετο από τα 1.250 ευρώ στα 1.600, καταγράφοντας άνοδο 28%. Όπως τόνισε ο Υπουργός, το προηγούμενο όριο είχε θεσπιστεί το 2017 και έτσι αυτή η νέα ρύθμιση είναι μια ανάσα, μια πράξη δικαιοσύνης, μια πράξη εμπιστοσύνης. Ο Μάριος Χριστοδούλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη. ανάσα για εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες φέρνει η αύξηση του ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού, καθώς η κυβέρνηση προχωρά στην αποσταμαργή του ορίου, όπως είπες, από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ. Το μέτρο που ανακοινώθηκε σήμερα από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερακάκη, έρχεται να δώσει μεγαλύτερη προστασία σε πολίτες με χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες, σε μια περίοδο που το ιδιωτικό χρέος συνεχίζει να πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς έρει το συνολικό ληξιπρόθεσμο ποσό προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνά τα 160 δις ευρώ. Η αύξηση του ορίου κατά 28% σημαίνει ότι περισσότερα χρήματα θα μένουν πλέον προστατευμένα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών, χωρίς να μπορούν να κατασχεθούν από την εφορία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, στόχος είναι να δοθεί ουσιαστική ανάσα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και επαγγελματίες που προσπαθούν να παραμείνουν συνεπείς στις ρυθμίσεις των οφειλών τους. Παράλληλα, με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών έρχεται ταχύτερο ξεμπλοκάρισμα δεσμευμένων λογαριασμών. Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη, η κατάσχεση θα μπορεί να έρεται όταν έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής και ο φορολογούμενος έχει ρυθμίσει

0: επίσης έχουν σημαντικά ευεργετήματα για τους οφειλέτες, καθώς αναστέλλονται οι ποινικές διώξεις, ενώ παγώνουν τα αναγκαστικά μέτρα ίστραξης και οι φορολογούμενοι μπορούν να λάβουν αποδεικτικό ενημερότητας που είναι απαραίτητο για τη μεταβίβαση ενός ακινήτου ή για συναλλαγές με το δημόσιο, όπως για παράδειγμα η ίσπραξη χρημάτων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης, στο Κοινοβούλιο.
2: Το 2015 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όρισε το ακατάσχετο στα 1.250 ευρώ. Αυτή ήταν η Ελλάδα της δημοσιονομικής ασφυξίας. Είμαι σε θέση συνεπώς να ανακοινώσω ότι το ακατάσχετο όριο αυξάνεται από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ. Η αύξηση αυτή είναι 28%. Είναι μεγαλύτερη από τον σωρευτικό πληθωρισμό της τελευταίας περίοδου, που είναι 20,8%. Είναι μια πράξη δικαιοσύνης και είναι και μια πράξη εμπιστοσύνης απέναντι στην κοινωνία.
1: Έχουμε αλλαγές στα κοινοβουλευτικά έδρανα. Η Έφη Αχτσόγλου παραιτήθηκε και επίσημα από βουλευτής. Πάμε στο Γιάννη Πολίτη, που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Την παραίτησή της και επίσημα επέβαλε από το βουλευτικό της αξίωμα το πρωί της Παρασκευής η Έφη Αχτσόγλου, με επιστολή της που έστειλε στον πρόεδρο της Βουλής, Κίτα Κακλαμάνη. Θυμίζουμε ότι η παραίτηση είχε γίνει γνωστή από την Τρίτη, ωστόσο η επιστολή έφτασε στα χέρια του πρόεδρου της Βουλής σήμερα το πρωί. Την κυρία Αχτσόγλου θα διαδεχθεί ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος αφού πρωτορκιστεί βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, στη συνέχεια θα ανεξαρτοποιηθεί και θα βρίσκεται στα κοινοβουλευτικά έδρανα ως ανεξάρτητος βουλευτής της αριστεράς. Υπενθυμίζεται ότι η ανεξάρτητη βουλευτή είναι 39 αυτή τη στιγμή και σε αυτό θα προσθεθεί και ο κύριος Δραγασάκης, φτάνοντας τον αριθμό των 40. Επίσης, σήμερα το πρωί είχαμε την ορκομοσία του νέου βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Κόρινθο, του κύριου Κωνσταντίνου Κόλια, ο οποίος πήρε την έδρα του Νίκου Ταγαρά, ο οποίος
1: έφυγε. Του εκλειπώντα, ναι.
3: Ναι.
1: Συνέχισε, Γιάννη, μου σ' ακούω.
3: Και πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας έχει ξανά 156 βουλευτές. Επίσης, να πούμε ότι σήμερα το πρωί διαβάστηκε στη Βουλή με βάση το νόμο περί ευθύνησης υπουργών μήνυση της επικεφαλής βουλευτής Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Να σημειώσουμε ότι ο κ. Φλωρίδης κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τα ΤΕΜΠΗ τον Ιούνιο του 25 είχε υποστηρίξει ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε αναλάβει την υπεράσπιση του βιαστή με την πυρόπιτα. Είχε δείξει την υπεράσπιση αυτή ο κ. Φλωρίδης, που είχε παράσει την κ. Κωνσταντοπούλου στον δράστη, με αποτέλεσμα να αποκτήσει την αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο πλευρές.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Τώρα, φαίνεται ότι είναι στην τελική ευθεία το πολιτικό εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά, με τις προετοιμασίες για τη δημιουργία του νέου κόμματος να βρίσκονται πλέον σε προχωρημένο στάδιο. Πάμε στην Πέννη Αβραμίδη, που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Πέννη.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Υπάρχουν πληροφορίες, όπως και εσύ είπες, ότι το ενδεχόμενο κόμμα ένας πολιτικός φορέας από τον Αντώνη Σαμαρά βρίσκεται στα σκαριά. Αυτό που λένε πληροφορίες με γνώση του παρασκηνίου είναι πως είναι όλα έτοιμα, δηλαδή υπάρχει οργανωτική δομή, υπάρχουν όλα αυτά που χρειάζονται για την εκκίνηση ενός κόμματος και μένει να πατήσει ο Αντώνης Σαμαράς το κουμπί.
5: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πληστηριασμοί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την Ίσπραξη Οφειλών, κίνδυνος και στην Ετωλό Ακαρνανία. Συνεργασία της Περιφέρειας με τη Γεωπονική Σχολή, στόχος η μετάδοση της καινοτομίας στους παραγωγούς. Το Αγρίνιο μπορεί να πάει ψηλά, με σύμμαχο το περιβάλλον, δήλωσε ο Κώστας Πιστιόλας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Εγγένεια του αρχαίου θεάτρου Στράτου εντός του καλοκαιριού από το Υπουργείο Πολιτισμού, αποκάλυψε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου. Πιο απαιτητικά από πέρυσι τα θέματα σε λατινικά, χημεία και πληροφορική ανέφεραν υποψήφοι και υποψήφιες από το 3ο Γενικό Λύκειο Αγρινίου. Λακκούβες χαντάκια σε περιοχή του Αγρινίου καταγγέλει ο πρωταθλητής ποδηλασίας, Ανδρέας Κατόπης. Σκόραρε στο φινάλε ο Κεχρινιώτης Γιώργος Μασούρας και η εθνική πήρε ισοπαλία από τη Σουηδία. Πολυσυλλεκτικό το φετινό πρόγραμμα του θερινού κινηματογράφου Ελληνής στο Αγρίνιο. Μια καλλιτεχνική διαμαρτυρία για την υγεία, η παράσταση για τον νεαρό Μάριο στο Παπαστράτιο Μέγαρο Αγρινίου. Επιστημονική εκδήλωση στο Αγρίνιο για την ιστορική επέτειο της 11ης Ιουνίου 1821, η μέρα απελευθέρωσης της πόλης. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας για περισσότερη

0: Ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2641-091-760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
7: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-275-51. delta360.gr.
9: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
10: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
11: Δεν εφησυχάζει.
12: Τώρα υπήρξε και μια τηλεφωνική επικοινωνία του κυρίου Γεραπετρίτη με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ για τη Μέση Ανατολή.
11: Ναι, είναι γνωστό ότι ο κύριος Γεραπετρίτης διατηρεί ανοιχτούς τους διάβλους με τους ομολόγους του αλλά και με τους ανώτερους αξιωματούχους των χωρών του κόλπου, των χωρών της Μέσης Ανατολής κλπ. Πριν από λίγο λοιπόν μίλησαν τηλεφωνικά με τον Καταριανό και από ό,τι μαθαίνω συζήτησαν για τις τρέχουσες εξελίξεις, για την πραγματική, όπως μαθαίνω, βούληση των εμπλεκόμενων πλευρών να καταλήξει σε οριστική συμφωνία η διπλωματική διαπραγμάτευση. Εξέφρασαν όμως και την ανησυχία τους για τις Ισραηλινές επιδρομές στο Λίβανο και συζήτησαν και για τις πρόσφατες επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Κουβαϊτ.
12: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο κύριος Γεραπετρίτης για την γαλάζια πατρίδα και τις μονομερείς ενέργειες που δεν παράγουν ούτε δίκαιο.
13: Θα επαναλάβω την σαφή και ξεκάθαρη θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Δεν συνδιαλεγόμαστε με τον τουρκικό τύπο. Πολλό δε μάλλον όταν οι πληροφορίες οι οποίες έρχονται είναι ετερόκλητες, διαφοροποιημένες και δεν έχουν καμία συνέπεια. Ήδη, όπως γνωρίζετε, από τον χρόνο που καταθέσατε την επίκαιρη ερώτηση διαφαίνεται ότι θα υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση στην κατάθεση ή και ψήφιση του νομοσχεδίου. Είναι αυτονόητο και θέλω να το πω σε κάθε τόνο, ότι μονομερείς ενέργειες στο πεδίο του δικαίου της θάλασσας δεν παράγουν δίκαιο ούτε δημιουργούν τετελεσμένα. Είναι αυτονόητο ότι για τα ζητήματα που αφορούν την ειρήνη και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο είναι απολύτως ενήμεροι οι εταίροι και οι σύμμαχοί μας, όπως επίσης και οι διεθνείς οργανισμοί.
12: Επαναρχόμαστε στο πρώτο θέμα του Δελτίου και στην πρόταση του Πρωθυπουργού για τη θέση του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας να την πάρει ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Πριν από λίγα λεπτά υπήρξε ανάρτηση του κυρίου Κυρανάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναφέρει λοιπόν ότι ένα μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά του στον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για την πρότασή του να αναλάβει τα καθήκοντα του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας σε αυτή την τόσο κρίσιμη στιγμή για την παράταξη. Την αποδέχεται και καταθέτει επίσημα την υποψηφιότητά του στην διάθεση των μελών της Πολιτικής Επιτροπής. Από τη μέρα που εντάχθηκε στην Δάπνο Δουφοκού, αναφέρει ο κ. Κυρανάκης, πριν από 21 χρόνια ως πρωτοετής φοιτητής μέχρι και σήμερα, δεν ένιωσε ποτέ μεγαλύτερη τιμή στην πολιτική του διαδρομή. Αντιλαμβάνεται πλήρως την ευθύνη του απέναντι στην ιστορία της παράταξης, την οποία, όπως είπε, όπως αναφέρει και όπως γράφει, αγαπά από μικρό παιδί, αλλά και απέναντι σε κάθε νεοδημοκράτη και σε όποια γενιά και αν ανήκει. Και καταλήγει λοιπόν στην ανακοίνωσή του ότι επιθυμεί να κερδιθεί αυτή η μάχη των εκλογών και κυρίως η μάχη των ιδεών. Πάμε, όπως λέει, να κάνουμε την Ελλάδα πραγματικά ισχυρή και περήφανη. Τώρα, την επέκταση του φάρτη στον Εύρο ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλης Χρυσογοίδης. Επισήμανε ότι το επόμενο διάστημα ξεκινά νέα φάση κατασκευής για την κάλυψη κενών σημείων με τελικό στόχο να θωρακιστεί ολόκληρη η ελληνοτουρκική μεθόριος. Ο κ. Χρυσογοίδης, από τους ψαθάδες Δημοτήχου, τόνισε ότι ο φράχτης αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για τη φύλαξη των συνόρων και την ασφάλεια της χώρας. Σημείωσε ότι οι μεταναστευτικές ροές στον Εύρο βρίσκονται σήμερα σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, χάρη ακριβώς σε αυτή την αυξημένη επιτήρηση και στα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
14: Εδώ, από αυτό το φράχτη όπου αρχίζει η ελληνική επικράτεια, εδώ λοιπόν καθημερινά δίνονται μάχες για την ασφάλεια της χώρας. Σε λίγες μέρες ξεκινάει μια νέα φάση κατασκευής ενός τμήματος προκειμένου να καλυφθούν κάποια κενά που υπάρχουν και βεβαίως θα συνεχίσουμε την κατασκευή του φράχτη όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, έτσι ώστε όλη η μεθόριος του Εύρου να εξασφαλιστεί πλήρως, να είναι οχυρωμένη. Οι ροές είναι σχεδόν ασήμαντες, είναι πολύ χαμηλές, δεν έχουμε δηλαδή μεταναστευτικό πρόβλημα. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι ροές από την πλευρά της γείτονος Τουρκίας, αλλά ταυτόχρονα η φύλαξη, η εποπτεία και ο έλεγχος των συνόρων, όπως σας είπα, είναι καθημερινή και δεν επιτρέπει αυτές τις ροές.
12: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Σημαντικές εξελίξεις φέρνει η απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία είχε βγει, όπως θυμάστε, πριν από λίγο διάστημα, κατά τα μέσα του Φλεβάρη, και χθες ήρθε η καθαρογραφή και η δημοσιοποίηση της υπόθεσης, τουλάχιστον ένα σκέλος της υπόθεσης αυτής. Σιγά σιγά θα έρθουν στο φως και οι επόμενες λεπτομέρειες. Ωστόσο, όπως φαίνεται, ξεκαθαρίζει το τοπίο σε σχέση με τον υπολογισμό των τόκων στην δόση των δανείων. Αφορά πάρα πολύ κόσμο, όπως σας είπα, σχεδόν 350.000 ανθρώπους οι οποίοι έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Η Βάσο Παλαιού έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο. Έχουμε πρόβλημα με τη τηλεφωνική μας γραμμή, Βάσο, αν μπορείς, βγάλε το hands free. Βάσο, μας ακούς? Δυστυχώς, Βάσο, η τηλεφωνική γραμμή δεν μας βοηθά για να καταγράψουμε το ρεπορτάζ. Θα δώσουμε λίγο χρόνο στη Βάσο έτσι ώστε να είναι σε ένα καλύτερο σημείο για να έχουμε μια καλύτερη σύνδεση. Τώρα, μέχρι να αποκατασταθεί η τηλεφωνική σύνδεση με την Βάσο Παλαιού, να σας πω ότι αυτή η απόφαση επί της ουσίας λέει ότι ο τόκος θα υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου της οφειλής. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να έχουμε και όχι μόνο επανυπολογισμό, αλλά να ζητήσει ο δανειολήπτης από την αρχή το δοσολόγιο και σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να διεκδικήσει ακόμη και να πάρει πίσω χρήματα. Αυτό είναι πάρα πολύ πιθανό. Βεβαίως μένει να δούμε τις λεπτομέρειες και αν και κατά πόσο αυτό το θέμα θα έχει αναδρομική ισχύ. Η Βάσο είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βάσο, τώρα.
15: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Πρόκειται ακριβώς για μια ιστορική απόφαση, η οποία αφορά χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. δημοσιεύτηκε χθες την πλήρη ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Να θυμίσουμε ότι τον περασμένο Φεβρουάριο, σε κεκλεισμένο των θυρών διάσκεψη, η ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου είχε δικαιώσει τους δανειολήπτες για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, κρίνοντας με μεγάλη πλειοψηφία, όπως είπαμε, ότι ο υπολογισμός των τόκων που οφείλονται για τα κόκκινα δάνεια θα πρέπει να υπολογίζεται στην μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του ποσού. Σε πρώτο στάδιο, η συγκεκριμένη απόφαση, πρέπει να πούμε, αφορά όσους έχουν προσφύγει στις δικαστικές αρχές. Με βάση ωστόσο την κρίση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, μπορούν πλέον όσοι το επιθυμούν να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για να τύχουν ανάλογης ευνοϊκής κρίσης. Τώρα, όσο αφορά το ζήτημα της αναδρομικότητας που είπες, το Ανώτατο Δικαστήριο δεν ασχολήθηκε με το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί δεν είχε τεθεί από το προδικαστικό ερώτημα που ήρθε από το Ιθνοδικείο Ιωαννίνων.
12: Ναι.
15: Ωστόσο, όσοι οι δανειολήπτες επιθυμούν, μπορούν να προσφύγουν με αγωγή στις δικαστικές αρχές και να ζητήσουν φυσικά και αναδρομικά τα χρήματα που έχουν καταβάλει. Όπως είπες και εσύ, υπολογίζεται ότι αφορά ένα τεράστιο αριθμό, περίπου 350.000 δανειοληπτών, οι οποίοι θα αναστάνουν από τους τόκους, τους υπέρογους τόκους που αναγκάζονται να πληρώνουν για τα οφειλόμενα δάνειά τους. Αναμένουμε και το πλήρες σκεπτικό ενδεχομένως και σε λίγη ώρα.
12: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Τώρα μια νέα πλατφόρμα μπήκε σε εφαρμογή, λέγεται politis.gov.gr. Αυτή η πλατφόρμα έρχεται να βάλει τέλος στην ταλαιπωρία των πολιτών και θα μπορεί κάθε πολίτης σε κάποια αίτηση που κάποιος βάλει προς το δημόσιο να παρακολουθεί μάλιστα και σε πραγματικό χρόνο την πορεία, την εξέλιξη της αίτησής του. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης είναι μαζί μας να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Βαγγέλη, μας ακούς? Έχουμε κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή. Μέχρι να έχουμε λοιπόν τον Βαγγέλη Μανδραβέλη, να σας πω ότι αυτή η πλατφόρμα, η οποία τέθηκε χθες σε λειτουργία από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, φιλοδοξεί να βάλει τέλος στην ταλαιπωρία των πολιτών, οι οποίοι προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να έχουν έτσι πρόσβαση στα αρχεία του δημοσίου, σε σχέση λοιπόν με την οικογενειακή τους κατάσταση, με θέματα που αφορούν δήμους και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ο Βαγγέλης είναι μαζί μας, ο Μανδραβέλης, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι και πάλι, Βαγγέλη.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη. Και η πρόθεση είναι να σταματήσει την ταλαιπωρία των πολιτών, το σύστημα.
12: Σωστά.
16: Είναι όμως καλών προθέσεων πρωτοβουλία. Γιατί θα λύσει δύο θέματα. Πρώτον, αυτό που βασανίζει τον πολίτη σε καθημερινή βάση, πού βρίσκεται η υπόθεση μου στο δημόσιο. Και δεύτερον, το θέμα της αξιολόγησης του δημοσίου. Το δεύτερο θα προκύψει αμέσως. Αμέσως το άμεσο όφελο, εφόσον αυτή η πλατφόρμα δουλεύει σωστά κλπ. Γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα, πάει κάποιος με ένα χειρονακτικό αίτημα.
12: Ναι.
16: Για να αρχίσει να λειτουργεί η πλατφόρμα, πρέπει κάποιος να το περάσει μέσα στην πλατφόρμα, ο υπάλληλος, ας το πούμε.
12: Ναι.
16: Πότε θα το περάσει ο υπάλληλος? Εκείνη τη στιγμή που το αφήνει ο πολίτης ή να το περάσει μετά μια εβδομάδα? Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν.
12: Ναι. Βαγγέλη, θέλω ένα ερώτημα να σου κάνω.
16: Ναι.
12: Αυτή τη στιγμή κάποιος που θέλει να βγάλει ένα χαρτί, ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, μπαίνει λοιπόν στην πλατφόρμα, μπαίνει όχι στο πολίτης, το πολίτης δημιουργήθηκε τώρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει στο gov.gr ανάλογος ιστότοπος που σε οδηγεί να βγάλεις αυτό το χαρτί, ας πούμε, ένα πιστοποιητικό, λέμε τώρα, οικογενειακής κατάστασης. Αυτά όλα, αυτές όλες οι πύλες, οι ηλεκτρονικές πύλες, θα αντικατασταθούν από το πολίτης.gov ή θα λειτουργούν παράλληλα ταυτόχρονα?
16: Αυτές οι πύλες είναι οι αυτοματοποιημένες πύλες. Στο πιστοποιητικό που θέλεις να βγάλεις, στην μια βεβαίωση,
12: μια ληξιαρχική πράξη
16: που θέλεις να κάνεις, εκεί δεν μεσολαβεί άνθρωπος. Ο πολίτης gov.gr μπαίνει εκεί που μεσολαβεί ο δημόσιος υπάλληλος. Μιλάμε το φυσικό πρόσωπο, όχι ο δημόσιος υπάλληλος που έχει το σύστημα που χειρίζεται το αίτημα.
12: Πάμε
16: το
12: λοιπόν τώρα στο δεύτερο ερώτημα. Ναι. Τα ΚΕΠ θα συνεχίσουν να λειτουργούν? Γιατί αυτό το μέχρι στιγμής γνωρίζαμε ότι γινόταν μέσω ΚΕΠ.
16: Κοίταξε, ούτως ή άλλως τα ΚΕΠ είχαν μπει σε μια διαδικασία περιορισμού. Ναι.
12: Ναι.
16: Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, μπήκαν σε μια διαδικασία περιορισμού, γιατί ακριβώς το COVID αντικατέστησε πάρα πολλές από τις δραστηριότητες.
12: Ναι.
16: Θα συνεχίσουν να υπάρχουν, αλλά δεν θα είναι τόσο σημαντική η λειτουργία τους. Κοίταξε, οποιαδήποτε δραστηριότητα μεσολαβεί άνθρωπος, δημόσιος υπάλληλος, θα περνάει μέσα από το πολίτης COVID. Δηλαδή, εσύ θέλεις να ρωτήσεις για τα ένσημά σου Ναι. Δεν είσαι τόσο μεγάλη για να ζητήσει τα ένσημα. Κάποιο που θέλει να μάθει για τα ένσημα.
12: Έχω δουλέψει πολύ όμω. Έχω πολλά ένσημα.
16: Πολίτη.gr και θα σου απαντήσει σε κάποιο χρόνο. Λέει. Και μάλιστα η πλατφόρμα θα σου προδιαγράφει το χρόνο με τον οποίο θα.
12: Μάλιστα. Σωστά.
16: Λοιπόν, και το άλλο το σημαντικό είναι ότι θα υπάρχει αξιολόγηση. Κάποιος θα χρεώνεται το φάκελο αυτόν, ναι. Το ηλεκτρονικό φάκελο πλέον που θα μπαίνει μέσα στο σύστημα πολίτης.gov.gr και θα υπάρχει λογοδοσία. Δηλαδή, δεν θα είναι όπως πριν. Ποιος ξέρει ποιος ανέλαβε την υπόθεση της Θέρης Πανάγου ή του Βαγγέλη Μανδραβέλη.
12: Βαγγέλη, τώρα μια άλλη ερώτηση που έχω να σου κάνω και πιστεύω ότι αφορά και πολύ κόσμο. Έχει να κάνει μόνο με φορολογικά κομμάτια, με οικονομικά, με κομμάτια ασφάλισης ή ας πούμε ένα χαρτί που χρειάζεται κάποιος από ένα ειρηνοδικείο. Και αυτό δημόσιο είναι.
16: Και αυτό δημόσιο υπηρεσία είναι.
12: Ναι.
16: Π.χ. μια άδεια. Μια άδεια, ξέρω εγώ, οικοπαίδου, ξέρω εγώ. Συνταξιοδοτικά θέματα, τα πάντα, δεν υπάρχει θέμα.
12: Μάλιστα.
16: Φαντάζομαι ότι το σύστημα θα θέλει κάποιο χρόνο να ρολάρει.
12: Εντάξει.
16: Ελπίζουμε όλοι αυτό το πράγμα να δουλέψει. Είναι μια καλή πρωτοβουλία, αρκεί βεβαίως να δουλέψει. Αυτό είναι το ζητούμενο.
12: Ναι, αυτό είναι να δουλέψει η πλατφόρμα, να μην έχουμε προβλήματα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Και από την πλατφόρμα πάμε στο AI, στο φοροσαφάρι με τεχνητή νοημοσύνη σε αρκετές επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται στο στόχαστρο. Επιχειρήσεις στην εστίαση, στον τουρισμό. Ο Μάριος Χριστοδούλου έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι και πάλι, Μάρια.
17: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Η διενέργεια 4.000 ελέγχων σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις που εντάσσονται στη ζώνη υψηλού κινδύνου για βορειοδυτική προβλέπει το αναθεωρημένο σχέδιο της ΑΔΕ. Οι έλεγχοι θα είναι στοχευμένοι και με τη χρήση εξειδικευμένων αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης θα επικεντρωθούν σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς κλάδους και σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας με βασικό στόχο την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και τον περιορισμό της παραβατικότητας. Το βάρος θα πέσει σε κλάδους με μεγάλη χρήση μετρητών και υψηλή τουριστική δραστηριότητα όπως είναι η εστίαση, τα beach bars, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα τουριστικά γραφεία, το λιανεμπόριο, αλλά και εταιρείες ενίκησης αυτοκινήτων και σκαφών. Τα στοιχεία της ΑΔΕ δείχνουν ότι το 25 η συνολική παραβατικότητα σε αντίστοιχους ελέγχους έφτασε το 34,2% ενώ μόνο στην εστίαση ξεπέρασε το 32%. Την ίδια στιγμή στο λιανεμπόριο πραγματοποιήθηκαν το 25 πάνω από 11.000 έλεγχοι με σχεδόν 3 στις 10 επιχειρήσεις ΣΕΡΙ να εμφανίζουν σημαντικές φορολογικές παραβάσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις περιγεωγραφικές περιοχές που θα γίνουν οι έλεγχοι, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς όπως Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Ιόνια νησιά και συγκεκριμένα όπως μας λένε σε Μύκονο, Σαντορίνη, Πάρο, Νάξο, Κο, Κέρκυρα, Ζάγνητο, Χανιά και Ηράκλειο. Αυτοί είναι οι περιοχές στις οποίες θα επικεντρωθούν οι φορολογικοί έλεγχοι ΕΡΙ, με βασική επιδίωξη να είναι η αποτροπή φαινομένων μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων, απόκρισης εσόδων ή μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις ή ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων.
12: Ναι. Και βεβαίως σε αυτές τις περιπτώσεις, ιδίως στις παραλίες, καλοκαιρινούς μήνες που έχουμε δει, με τα POS που ξαφνικά εξαφανίζονται στις ξαπλώστρες, που σου λένε όλες αυτές τις δικαιολογίες, δεν πιάνει το μηχάνημα, δεν έχει ίντερνετ και όλα αυτά, έτσι που παραπέμπουν φυσικά σε άλλα στοιχεία, σε άλλα μονοπάτια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Τέλος στη ζωή της έβαλε στις φυλακές Κορυδαλλού η 40χρονη οικονομολόγος, η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή που θα θυμάστε ότι είχε δολοφονηθεί εκεί στην Αγία Παρασκευή τον περσινό Ιούλιο. Η γυναίκα αυτή βρέθηκε απαγχωνισμένη, αλλά πέραν τούτου είναι η γυναίκα η οποία θεωρήθηκε ότι ήταν η ηθική αυτουργός του εγκλήματος της δολοφονίας του σύζυγου της. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
18: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Πρόκειται για τον Μπρέμι Τζεζιόρσκι. Ήταν καθηγητής στο Μπέρκλεϊ, πολύ γνωστός καθηγητής στην Αμερική. Ο Τζεζιόρσκι, μάλιστα, το όνομα του Τζεζιόρσκι είχε αναδειχθεί από τις New York Times τρεις μέρες μετά τη δολοφονία. Γιατί αν θυμούνται οι φίλοι ακροατές, όταν δολοφονήθηκε αυτός ο άνθρωπος το μεσημέρι της 4ης Ιουλίου του 2025 κοντά στο σπίτι της αυτόχειρος τώρα στην Αγία Παρασκευή στην Οδό Ειρήνης. Ο άνθρωπος αυτός δεν είχε στοιχεία, δεν ήταν γνωστά τα στοιχεία τότε.
12: Ναι.
18: Δεν είχε κινητό πάνω του, δεν είχε ταυτότητα και τρεις μέρες έγιναν γνωστά τα στοιχεία του. Επί 10 ημέρες δε, η αυτόχειρας τώρα, μαζί με τον σύντροφό της, ο οποίος.
12: Έκανε την ανήξερη τότε.
18: Έτσι. Έλεγε ότι δεν έχει καμία σχέση, δεν γνώριζε τίποτα και τελικά αποκαλύφθηκαν όλα. Από χτες το βράδυ λοιπόν κρεμάστηκε αυτή η γυναίκα στο, όπως λένε από τις φυλακές, σε κάποια τουαλέτα των φυλακών Κορυδαλλού. Διενεργούνται έρευνες από την αστυνομία, αυτή είναι πληροφορία, ότι διενεργούνται εκτεταμένες έρευνες για το πώς αυτή η γυναίκα απέκτησε πρόσβαση στην ιματιοθήκη της φυλακής, γιατί μην ξεχνάμε, Έρη, τέτοιου προφίλ, κοινωνικού προφίλ, κρατούμενοι και κρατούμενες, όπως αυτή η οποία έχει αστική καταγωγή, ήταν και οικονομολόγος, ο γνώρισε αυτόν στην Αμερική, ναι, που δεν έχουν απασχολήσει και ποτέ τις αρχές. Μην ξεχνάμε ότι αυτοί επιτηρούνται και προστατεύονται ιδιαίτερα, γιατί μόλις πρόσφατα έλαβε γνώση το παραπεμπτικό βούλευμα σε δίκη που την κατηγορεί για ηθική αυτουργία, μεταξύ άλλων συντροφονία του συζύγου. Έχει αφήσει κάποιο σημείωμα για τα παιδιά. Ναι. Δεν είναι γνωστό εάν και κατά πόσο έβλεπε τα παιδιά της ή με ποιον τρόπο επικοινωνούσε το διάστημα στους 11 μήνες που βρίσκεται στην φυλακή, ενώ από την πρώτη στιγμή αυτή υποστήριζε ότι δεν έχει σχέση με τη δολοφονία. Ωστόσο, όπως προέκυψε και από τα στοιχεία που έχουν περιληφθεί στη δικογραφία, συνομιλούσε συνεχώς με τον δράστη, ο οποίος είχε και 4 συνεργούς αλλοδαπούς, συνεχώς με τον δράστη για τον τρόπο με τον οποίο θα εκδηλείται ο πρώην σύζυγός της, ο οποίος, να πω, ναι, ότι 3 μέρες πριν από το έγκλημα συνέτρωγε και με τη σύζυγο και με τα παιδιά του και με τον δολοφόνο του σε εστιατόριο και κανόνιζαν για το πώς θα έπαιρνε τα παιδιά του, τα δίδυμα παιδιά του στην Αμερική για ένα μήνα.
12: Τραγικό.
18: Ναι,
12: και,
18: τραγικό.
12: Έκανε και μία δήλωση ο κύριος Μιχάλης Τριμητρακόπουλος, ο δικηγόρος της οικογένειας του καθηγητή, και αναφέρει λοιπόν ότι πρόκειται για μια θλιβερή είδηση αυτή του θανάτου, της αυτοκτονίας. Αλλά τα παιδιά, είπε, είναι ακόμα σε δομή φιλοξενίας. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Σχεδόν ένα χρόνο μετά, τα παιδιά αυτά δεν έχει βρεθεί αυτή η αποδικαστική απόφαση που να ορίζει σε πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά, σε ποιο σπίτι θα μεγαλώσουν.
18: Ναι. Είναι... Δεν υπάρχει και αυτό, γιατί έχει δολοφονηθεί ο σύζυγος, η ίδια είναι στη φυλακή και αντιμετώπισε τουλάχιστον μέχρι χτες αυτές τις περίτατες κατηγορίες. Οι γονείς του θύματος,
12: ναι, ναι,
18: του Πολωνού, του καθηγητή, είναι μεγάλης ηλικίας και το αίτημα του αδελφού του για να μεταφερθούν τα παιδιά στην Πολωνία δεν είχε γίνει δεκτό.
12: Ναι.
18: Και μάλιστα είχε παρέμβει το τελευταίο διάστημα, όπως είμαι σε θέση να γνωρίζουμε στα παραπολιτικά, η Αμερικάνικη και η Εβραϊκή κοινότητα για να καταφέρουν να μεταφέρουν τα παιδιά στην Αμερική. Ωστόσο, δεν υπήρχαν συγγενείς κοντινοί που να έχουν τη δυνατότητα να μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά, τα οποία ούτως ή άλλως είναι σε κάποια ηλικία. Σήμερα νομίζω είναι 9 προς 10 ετών.
12: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Πάμε στο Σπύρο Δρασινό, διότι χθες το βράδυ αργά είχαμε μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων και σε ATM στα Αυριλίσια, αλλά και σε αυτοκίνητα της περιφέρειας στο Μαρούσι. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
19: Και σε απόσταση, χρονική απόσταση, μόλις 5 λεπτά το ένα από το άλλο. Έτσι.
12: Τα συνδέουν οι αρχές, Σπύρο.
19: Ακόμα δεν υπάρχει στοιχείο που να τα συνδέει, ναι, αλλά ως σενάριο είναι κάτι που εξετάζεται από τις αστυνομικές αρχές. Το πρώτο αφορά την εκρηκτική επίθεση με βόμβα, με αυτοσχέδιο, με εκρηκτικό μηχανισμό σε ATM πολύ γνωστού καταστήματος σούπερ μάρκετ στα Αυριλίσια. Οι δράστες, να πούμε πως γύρω στις 4 παρά το ξημερώματα μπήκαν στο χώρο πάρκινγκ του καταστήματος, αφού αχρήστευσαν την κάμερα ασφαλείας, τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό. Ο εκρηκτικός μηχανισμός εξεράγει, προκλήθηκε μια μικρή πυρκαγιά, έφτασαν εκεί οι πυροσβέστες, οι οποίοι δεν χρειάστηκε να παρέμβουν. Ωστόσο, διαπιστώθηκε πως οι δράστες είχαν αφήσει πίσω τις κασετίνες με τα χρήματα. Δεν προχώρησαν σε ληστεία. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να είναι κάποια οντότητα, συλλογικότητα η οποία να εμπλέκεται σε αυτήν την υπόθεση, αλλά η υπόθεση έχει πέρα στα χέρια της δύο ξεδιαρρεκτών, γιατί έχουν γίνει περίπου 14 τέτοιες επιθέσεις το τελευταίο διάστημα από την αρχή του χρόνου και όλες στοχεύουν στην ίδια εταιρεία κατασκευής του συγκεκριμένου ATM. Πλέον είναι στα χέρια του ελληνικού FBI υπόθεση. Τώρα, όσον αφορά την άλλη υπόθεση, 5 λεπτά αργότερα,
12: ναι,
19: στην περιοχή του Αμαρουσίου, κάποιοι άγνωστοι, δύο τουλάχιστον τον αριθμό, περιέλουσαν 3 οχήματα της περιφέρειας Αττικής με έφλεκτο υγρό και έπειτα έβαλαν φωτιά. Υπάρχει ένα σενάριο όπου λέει ότι το ένα μπορεί να λειτουργήσει ως αντιπερισπασμός του άλλου από τα δύο αυτά περιστατικά. Ωστόσο, όλα αυτά είναι σε επίπεδο σενάριων και εξετάζονται έρευνα.
12: Λοιπόν, τώρα έχουμε μια υπόθεση με τον ξυλοδαρμό, που αφορά τον ξυλοδαρμό δύο Αιγυπτίων στην Καλυθέα μέρα μεσημέρι. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Διότι αρχικά επικράτησε και μια σύγχυση γύρω από την είδηση αυτή. Για να μας δώσεις τώρα όλο το ρεπορτάζ, τι ακριβώς συνέβη με αυτούς τους δύο Αιγύπτιους?
19: Ποια είναι η εικόνα πλέον, Έρη? Τώρα ήταν γύρω στις 1 η ώρα το μεσημέρι χθες. Ήτανε δύο νεαροί Αιγύπτιοι 21 και 22 ετών στην οδό Σοφοκλέους, όπου βρίσκεται το σπίτι ενός 55χρονου γιατρού στο επάγγελμα ομογενή από το Καζακστάν.
12: Ναι.
19: Οι δύο νεαροί στέκονταν έξω από το σπίτι του και φέρονται να φωτογράφιζαν το διαμέρισμά του.
12: Ναι.
19: Είναι μια μονοκατοικία. Εκεί η γυναίκα, η σύζυγός του, τους αντιλήφθηκε και ενημέρωσε έντρομη τον σύζυγό της, ο οποίος ήταν στο ιατρείο του πολύ κοντά εδώ στο σημείο. Και αφού πήρε το αμάξι του, τους κυνήγησε, τους αναζήτησε και τους εντόπισε. Θησαίος και Αχιλλέος, όπου εντόπισε τον έναν από τους δύο και τον ξυλοκόπησε με ένα σιδερένιο ρόπαλο, τουλάχιστον τρεις φορές το χτύπησε στο κεφάλι. Εκεί ένας συνεργός, συνέτερος, φίλος εν πάση περιπτώσει του 21χρονου Αιγυπτίου που δέχτηκε την επίθεση,
12: ναι,
19: προσπάθησε να παρέμβει. Εκεί του να κινητοποιήσει και αυτόν ο 55χρονος. Τους έβαλε να γονατίσουν μέσα στη μέση του πεζοδρομίου και αφού κάλεσε την αστυνομία, η αστυνομία τους συνέλαβε και τους τρεις. Ο μεν 55χρονος για βαριά σωματική βλάβη και για παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ οι δύο συνελήφθησαν για απόπειρα κλοπής. Ο ένας 29χρονος οδηγήθηκε στον Ερυθρό Σταυρό καθότι το τραύμα φαίνεται να είναι σοβαρότερο, είναι στην νευροχειρουργική κλινική του Ερυθρού Σταυρού. Νοσηλεύτηκε από χθες το απόγευμα, είναι ακόμα μέσα στο νοσοκομείο, όπως μας αναφέρουν οι αρμόδιες πηγές.
12: Μια πραγματικά απίστευτη ιστορία, Σπυρό, διότι με δεδομένο ότι ο γιατρός δεν σκέφτηκε καν να καλέσει την αστυνομία, αποφάσισε μόνος του να μπει στη διαδικασία να κυνηγήσει τον ένα, να χτυπήσει τον άλλο, να τους βάλει να γονατίσουν, όλα αυτά μέρα μεσημέρι στην Καλυθέα. Πραγματικά μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή η είδηση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπυρό. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Έχουμε πρεμιέρα για τη μεγαλύτερη γιορτή της ηλεκτροκίνησης στην καρδιά του Πειραιά, στο event Motor One Electric Days που πραγματοποιείται στην πλατεία Κοραή. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά πολλά σημαντικά ηλεκτρικά μοντέλα και υβριδικά μοντέλα που σας περιμένουν από σήμερα το απόγευμα μέχρι και όλο το Σαββατοκύριακο. Ο Βαγγέλης Κιούσης, ο διευθυντής του Motor One, είναι εδώ δίπλα μου στο στούντιο. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
20: Χαίρετε, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
12: Εγώ ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Σήμερα το απόγευμα λοιπόν στις 6.
20: Σωστά, τα επίσημα εγγένεια της τρίτης κατά σειρά εκδοχής των Motor and Electric Days. Ξεκινήσαμε το 2024. Είμαστε πολύ περήφανοι που ενταχθήκαμε στο πλαίσιο, στο πρόγραμμα των ημερών θάλασσας του Δήμου Πειραιά. Εμείς θεωρούμε ότι είναι η σημαντικότερη μορφή εκδηλώσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση σε όλη την Ελλάδα. Ουσιαστικά, σε αυτή την τρίτη εκδοχή των Motor and Electric Days φιλοξενούμε ξανά αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, αλλά και plug-in υβριδικά και υβριδικά, προκειμένου να έχουν οι επισκέπτες μας, οι πολίτες του Πειραιά και οι επισκέπτες της πόλης, την ευκαιρία να γνωρίσουν όλες τις τεχνολογίες. Θυμίζω εδώ αυτό που έλεγα ήδη από το 2024, αυτό το event έχει κυρίως εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
12: Ναι.
20: Και θέλουμε να δίνουμε την ευκαιρία στους επισκέπτες των Motor and Electric Days να έρθουν σε επαφή με τους εκπροσώπους των εταιριών, όχι για εμπορικούς λόγους, αλλά για να μάθουν τι πραγματικά είναι η ηλεκτροκίνηση και πώς μπορούν να την βάλουν στη ζωή τους, διότι υπάρχουν ακόμη μετά από τόσα χρόνια μύθοι και αλήθεια σε σχέση με το αν μου ταιριάζει, δεν μου ταιριάζει, μπορώ να ζήσω με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή όχι.
12: Τώρα το εντυπωσιακό είναι ότι και αυτό που θέλουν οι περισσότεροι επισκέπτες είναι να δουν και κάποια νέα μοντέλα.
20: Σωστά.
12: Λοιπόν, έτσι λοιπόν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή φιλοξενείται 17 νέα μοντέλα.
20: 17 συν 1 νέα
12: και μάλιστα
20: μοντέλα.
12: Κάποια από αυτά για πρώτη φορά.
20: Σωστά, σωστά. Έχουμε 4 πανελλαδικές πρεμιέρες, ανάμεσά τους το νέο Nissan Micra, το νέο Ion UT, το αμιγώς ηλεκτρικό Opel Astra που δεν έχουν εμφανιστεί ξανά, και έχουμε και κάποια πολύ ιδιαίτερα αυτοκίνητα όπως Ford Mustang Mach-E, η οποία είναι αυτοκίνητο υπερεπιδόσεων σε μορφή SUV. Θυμάμαι ότι πέρυσι μια διαφορετική έκδοση αυτού του αυτοκίνητου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση στους επισκέπτες μας.
12: Από τι ώρα μέχρι τι ώρα μπορούν να έρθουν οι επισκέπτες?
20: Σήμερα μέχρι τις 8.30 το βράδυ Παρασκευή και αύριο και την Κυριακή από τις 10.30 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ συνεχόμενα.
12: Στην πλατεία Κοραή.
20: Στην πλατεία Κοραή, δίπλα στη στάση του τραμ, δίπλα στην στάση του μετρό, διαγώνια απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, σε μια πόλη όπως ο Πειραιάς που εγώ την γνώρισα το 2017. είναι γεμάτη ενέργεια και ναι. μας κάνει εντύπωση πόσος κόσμος έρχεται ακόμη και μετά τις 8.30 το βράδυ που η έκθεση ουσιαστικά το event κλείνει για να ξεκινήσει ξανά την επόμενη μέρα και ζητούν αφήστε το λίγο ακόμα να προλάβουμε να δούμε. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, πολύ χαρούμενοι.
12: Σε ευχαριστούμε πολύ Βαγγέλη,
20: καλή επιτυχία. Για τη φιλοξενία.
12: Θα πάρω τα αγόρια μου και θα έρθω
20: με το καλό.
12: Εκεί στον υπέροχο Πειραιά, στην πλατεία Κοραή. Πάμε λοιπόν τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις. Η κυρία Σοφία Καρακασίδη είναι μαζί μας. Σήμερα έχουμε το δεύτερο τελικό της Basket League με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 9. Καλό μεσημέρι, Σοφία μου.
0: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Πολύ σωστά. Έχουμε το δεύτερο τελικό των δύο αιωνίων. Να υπενθυμίσουμε ότι στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι οι Ερυθρόλευκοι επιβλήθηκαν 82-76 στο ΣΕΦ, προηγούνται με 1-0 στις νίκες. Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι ο τίτλος πρωταθλητής θα κριθεί στις 3. Είχαμε και ένα ξεκαθάρισμα σε ό,τι αφορά τις απουσίες που θα έχουν οι δύο ομάδες. Ανακοινώθηκε και έγινε γνωστό επίσημα ότι δεν θα έχει στη διάθεση του Αταμάν τον Κώστα Σλούκα και από την πλευρά του Γιώργος Μπαρτζόκας δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Έχει και τις απουσίες Μόρις Φάλ και Μακίστικ. Να πούμε ότι θα κριθεί τελευταία στιγμή του Νικού Ρογκαβόπουλου, που δεν είχε αγωνιστεί στον πρώτο τελικό, ενώ θα παρουσιάσει ένα μεγάλο ενδιαφέρον η τελική εξάδα των ξένων που θα επιλέξει ο Αταμάν. Στο πρώτο μας είχαν μείνει εκτός Εναργόμες και Φαρί.
12: Μάλιστα, μένει λοιπόν να δούμε αν θα ισοφαρίσουν μετά το πρώτο μάτς που κέρδισε ο Ολυμπιακός ή θα έχουμε και πάλι έτσι αλλαγή σε αυτή την ιστορία. Πάμε τώρα στον Άρη, στην ΚΑΕ Άρης, η οποία ανακοίνωσε, αφού έσκασε η μεταγραφική βόμβα με τον Βασίλη Σπανούλη, έρχεται και νέα βόμβα αυτή τη φορά με έναν παίκτη της Φενέρ Μπαχτσέ.
0: Πολύ σωστά. Ο Άρης θα μας απασχολήσει πάρα πολύ. Σήμερα είχαμε την είδηση ότι βρίσκεται κοντά στη συμφωνία με τον Κέμπι, τον σέντερ της Φενέρμπαχτσέ, με την οποία έχει κατακτήσει την περσινή χρονιά την EuroLeague. Ένας παίκτης ο οποίος μάλιστα ήταν και συμπαίκτης του Βασίλη Σπανούλη στον Ολυμπιακό. Επίσης, ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Να πούμε, Έρη, ότι
12: φαίνεται να είναι κοντά τώρα σε
0: είναι
12: αυτή
0: κοντά, να ναι. είναι κοντά σε συμφωνία. Όπως και είχαμε και να πούμε και από τις δύο προηγούμενες μέρες κάποια μεταγραφικά του Άρη πουλάρει για την απόκτηση του MVP των τελικών του EuroCup του Άνταμ Μοκόκα. Έχει στόχο του για την περιφέρεια τον Μαλακάη Φλίν και φυσικά όπως γίνεται αντιληπτό με την έλευση του Βασίλη Σπανούλη στο πάγκο και την αύξηση του μπάτζετ, γιατί υπάρχει τεράστια αύξηση στο μπάτζετ του Άρη.
12: Καλά
0: πάνω
12: το είπες,
0: από 10 εκατομμύρια ευρώ.
12: Καλά το είπες, θα μας απασχολήσει.
0: Και και ελκυστικό project για κάθε παίκτη και από τα μεγάλα σαλόνια φυσικά.
12: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ Σοφία. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά.
21: Ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
22: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
21: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
22: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
23: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
24: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
25: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Η ώρα είναι 3. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πληστηριασμοί από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για την ίσπραξη οφειλών, κίνδυνος και στην Ετωλό Καρνανία. Συνεργασία της περιφέρειας με τη Γεωπονική Σχολή, στόχος η μετάδοση της καινοτομίας στους παραγωγούς. Το Αγρίνιο μπορεί να πάει ψηλά, με σύμμαχο το περιβάλλον, δήλωσε ο Κώστας Πιστιόλας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Εγγένεια του αρχαίου θεάτρου Στράτου εντός του καλοκαιριού από το Υπουργείο Πολιτισμού, αποκάλυψε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου. Πιο απαιτητικά από πέρυσι τα θέματα σε λατινικά, χημεία και πληροφορική ανέφεραν υποψήφοι και υποψήφιες από το 3ο Γενικό Λύκειο Αγρινίου. Λακκούβες χαντάκια σε περιοχή του Αγρινίου καταγγέλει ο πρωταθλητής ποδηλασίας Ανδρέας Κατόπης. Σκόραρε στο φινάλε ο Κεχρινιώτης Γιώργος Μασούρας και η Εθνική πήρε ισοπαλία από τη Σουηδία. Πολυσυλλεκτικό το φετινό πρόγραμμα του θερινού κινηματογράφου Ελληνής στο Αγρίνιο. Μια καλλιτεχνική διαμαρτυρία για την υγεία, η παράσταση για τον νεαρό Μάριο στο Παπαστράτιο Μέγαρο Αγρινίου. Επιστημονική εκδήλωση στο Αγρίνιο για την ιστορική επέτειο της 11ης Ιουνίου 1821, ημέρα απελευθέρωσης της πόλης. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?

0: στο κέντρο του Αγρινίου.
1: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
0: Και τι θα βρω εκεί?
1: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
0: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
1: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

παρτάκια. Κορίτσια ντροπαλά, φοβισμένα φρικιά. Ολυμπίαν και ντόρς και βερμούτ με παγάκια. Τα ξέρεις όλα αυτά.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε πια!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
0: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους.
2: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πληστηριασμοί από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για την ύσπραξη οφειλών, κίνδυνος και στην Ετωλό Καρνανία. Συνεργασία της Περιφέρειας με τη Γεωπονική Σχολή, στόχος η μετάδοση της καινοτομίας στους παραγωγούς. Το Αγρίνιο μπορεί να πάει ψηλά, με σύμμαχο το περιβάλλον, δήλωσε ο Κώστας Πιστιόλας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Εγγένεια του αρχαίου θεάτρου Στράτου εντός του καλοκαιριού από το Υπουργείο Πολιτισμού, αποκάλυψε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου. Πιο απαιτητικά από πέρυσι τα θέματα σε λατινικά, χημεία και πληροφορική ανέφεραν υποψήφοι και υποψήφιες από το 3ο Γενικό Λύκειο Αγρινίου. Λακκούβες χαντάκια σε περιοχή του Αγρινίου καταγγέλει ο πρωταθλητής ποδηλασίας, Ανδρέας Κατόπης. Σκόραρε στο φινάλε ο Κεχρινιώτης Γιώργος Μασούρας και η εθνική πήρε ισοπαλία από τη Σουηδία. Πολυσυλλεκτικό το φετινό πρόγραμμα του θερινού κινηματογράφου Ελληνής στο Αγρίνιο. Μια καλλιτεχνική διαμαρτυρία για την υγεία, η παράσταση για τον νεαρό Μάριο στο Παπαστράτιο Μέγαρο Αγρινίου. Επιστημονική εκδήλωση στο Αγρίνιο για την ιστορική επέτειο της 11ης Ιουνίου 1821, ημέρα απελευθέρωσης της πόλης. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός.

0: στύψιμο σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
0: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
0: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
0: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.

0: ξέρουμε. Όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 2641 020 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πληστηριασμοί από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για την ίσπραξη οφειλών, κίνδυνος και στην Ετωλό Καρνανία. Συνεργασία της περιφέρειας με τη Γεωπονική Σχολή, στόχος η μετάδοση της καινοτομίας στους παραγωγούς. Το Αγρίνιο μπορεί να πάει ψηλά, με σύμμαχο το περιβάλλον, δήλωσε ο Κώστας Πιστιόλας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Εγγένεια του αρχαίου θεάτρου Στράτου εντός του καλοκαιριού από το Υπουργείο Πολιτισμού, αποκάλυψε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου. Πιο απαιτητικά από πέρυσι τα θέματα σε λατινικά, χημεία και πληροφορική ανέφεραν υποψήφοι και υποψήφιες από το 3ο Γενικό Λύκειο Αγρινίου. Λακκούβες χαντάκια σε περιοχή του Αγρινίου καταγγέλει ο πρωταθλητής ποδηλασίας Ανδρέας Κατόπης. Σκόραρε στο φινάλε ο Κεχρινιώτης Γιώργος Μασούρας και η εθνική πήρε ισοπαλία από τη Σουηδία. Πολυσυλλεκτικό το φετινό πρόγραμμα του θερινού κινηματογράφου Ελληνής στο Αγρίνιο. Μια καλλιτεχνική διαμαρτυρία για την υγεία, η παράσταση για τον νεαρό Μάριο στο Παπαστράτιο Μέγαρο Αγρινίου. Επιστημονική εκδήλωση στο Αγρίνιο για την ιστορική επέτειο της 11ης Ιουνίου 1821, ημέρα απελευθέρωσης της πόλης. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Για γεμάτο depósito και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότηση.

0: τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους.
0: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στον προορισμό σου.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα.

0: είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πληστηριασμοί από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για την ΕΣΠΑ Αξιοφυλών, κίνδυνος και στην Ετωλό Καρνανία. Συνεργασία της περιφέρειας με τη Γεωπονική Σχολή, στόχος η μετάδοση της καινοτομίας στους παραγωγούς. Το Αγρίνιο μπορεί να πάει ψηλά, με σύμμαχο το περιβάλλον, δήλωσε ο Κώστας Πιστιόλας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Εγγένεια του αρχαίου θεάτρου Στράτου εντός του καλοκαιριού από το Υπουργείο Πολιτισμού, αποκάλυψε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου. Πιο απαιτητικά από πέρυσι τα θέματα σε λατινικά, χημεία και πληροφορική ανέφεραν υποψήφοι και υποψήφιες από το 3ο Γενικό Λύκειο Αγρινίου. Λακκούβες Χαντάκια σε περιοχή του Αγρινίου καταγγέλει ο πρωταθλητής ποδηλασίας, Ανδρέας Κατόπης. Σκόραρε στο φινάλε ο Κεχρινιώτης Γιώργος Μασούρας και η εθνική πήρε ισοπαλία από τη Σουηδία. Πολυσυλλεκτικό το φετινό πρόγραμμα του θερινού κινηματογράφου Ελληνής στο Αγρίνιο. Μια καλλιτεχνική διαμαρτυρία για την υγεία, η παράσταση για τον νεαρό Μάριο στο Παπαστράτιο Μέγαρο Αγρινίου. Επιστημονική εκδήλωση στο Αγρίνιο για την ιστορική επέτειο της 11ης Ιουνίου 1821, ημέρα απελευθέρωσης της πόλης. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up.

0: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο.

0: 2641 055 424 και στο phasmapavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιό.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
3: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
3: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει η κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού?
4: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πληστηριασμοί από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για την ίσπραξη οφειλών, κίνδυνος και στην Ετωλό Καρνανία. Συνεργασία της περιφέρειας με τη γεωπονία.

0: Ανδρέας Κατόπης. Σκόραρε στο φινάλε ο Κεχρινιώτης Γιώργος Μασούρας και η Εθνική πήρε ισοπαλία από τη Σουηδία. Πολυσυλλεκτικό το φετινό πρόγραμμα του θερινού κινηματογράφου Ελληνής στο Αγρίνιο. Μια καλλιτεχνική διαμαρτυρία για την υγεία, η παράσταση για τον νεαρό Μάριο στο Παπαστράτιο Μέγαρο Αγρινίου. Επιστημονική εκδήλωση στο Αγρίνιο για την ιστορική επέτειο της 11ης Ιουνίου 1821, η μέρα απελευθέρωσης της πόλης. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
3: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
4: Έβαψαν τους...
3: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
4: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032558.
7: Antena Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
0: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους.
2: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977, 23 71 28. Μαζί σας τα δύσκολα.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
6: Σκέψου πράκτικα.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πληστηριασμοί από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για την ίσπραξη οφειλών, κίνδυνος και στην Ετωλό Καρνανία. Συνεργασία της Περιφέρειας με τη Γεωπονική Σχολή, στόχος η μετάδοση της καινοτομίας στους παραγωγούς. Το Αγρίνιο μπορεί να πάει ψηλά, με σύμμαχο το περιβάλλον, δήλωσε ο Κώστας Πιστιόλας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Εγγένεια του αρχαίου θεάτρου Στράτου εντός του καλοκαιριού από το Υπουργείο Πολιτισμού, αποκάλυψε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου. Πιο απαιτητικά από πέρυσι τα θέματα σε λατινικά, χημεία και πληροφορική ανέφεραν υποψήφοι και υποψήφιες από το 3ο Γενικό Λύκειο Αγρινίου. Λακκούβες χαντάκια σε περιοχή του Αγρινίου καταγγέλει ο πρωταθλητής ποδηλασίας Ανδρέας Κατόπης. Σκόραρε στο φινάλε ο Κεχρινιώτης Γιώργος Μασούρας και η Εθνική πήρε ισοπαλία από τη Σουηδία. Πολυσυλλεκτικό το φετινό πρόγραμμα του θερινού κινηματογράφου Ελληνής στο Αγρίνιο. Μια καλλιτεχνική διαμαρτυρία για την υγεία, η παράσταση για τον νεαρό Μάριο στο Παπαστράτιο Μέγαρο Αγρινίου. Επιστημονική εκδήλωση στο Αγρίνιο για την ιστορική επέτειο της 11ης Ιουνίου 1821, ημέρα απελευθέρωσης της πόλης. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
6: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
5: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
6: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
5: Και τι θα βρω εκεί?
6: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
5: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
6: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
7: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο.

Ανόστρωμα, η συνδύασε το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο. Με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα, το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πληστηριασμοί από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για την ύσπραξη οφειλών, κίνδυνος και στην Ετωλό Καρνανία. Συνεργασία της περιφέρειας με τη Γεωπονική Σχολή, στόχος η μετάδοση της καινοτομίας στους παραγωγούς. Το αγρίνιο μπορεί να πάει ψηλά, με σύμμαχο το περιβάλλον, δήλωσε ο Κώστας Πιστιόλας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Εγγένεια του αρχαίου θεάτρου Στράτου εντός του καλοκαιριού από το Υπουργείο Πολιτισμού, αποκάλυψε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου. Πιο απαιτητικά από πέρυσι τα θέματα σε λατινικά, χημεία και πληροφορική ανέφεραν υποψήφοι και υποψήφιες από το 3ο Γενικό Λύκειο Αγρινίου. Λακκούβες χαντάκια σε περιοχή του Αγρινίου καταγγέλει ο πρωταθλητής ποδηλασίας Ανδρέας Κατόπης. Σκόραρε στο φινάλε ο Κεχρινιώτης Γιώργος Μασούρας και η εθνική πήρε ισοπαλία από τη Σουηδία. Πολυσυλλεκτικό το φετινό πρόγραμμα του θερινού κινηματογράφου Ελληνής στο Αγρίνιο. Μια καλλιτεχνική διαμαρτυρία για την υγεία, η παράσταση για τον νεαρό Μάριο στο Παπαστράτιο Μέγαρο Αγρινίου. Επιστημονική εκδήλωση στο Αγρίνιο για την ιστορική επέτειο της 11ης Ιουνίου 1821, ημέρα απελευθέρωσης της πόλης. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλε

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
4: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
4: Φοβάμαι.
3: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
5: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Ξέρουμε, όλα κρυβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
9: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πληστηριασμοί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την Ίσπραξη Οφειλών, κίνδυνος και στην Ετωλοακαρνανία. Συνεργασία της Περιφέρειας με τη Γεωπονική Σχολή, στόχος η μετάδοση της καινοτομίας στους παραγωγούς. Το Αγρίνιο μπορεί να πάει ψηλά, με σύμμαχο το περιβάλλον, δήλωσε ο Κώστας Πιστιόλας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Εγγένεια του αρχαίου θεάτρου Στράτου εντός του καλοκαιριού από το Υπουργείο Πολιτισμού αποκάλυψε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου. Πιο απαιτητικά από πέρυσι τα θέματα σε λατινικά, χημεία και πληροφορική ανέφεραν υποψήφοι και υποψήφιες από το 3ο Γενικό Λύκειο Αγρινίου. Λακκούβες χαντάκια σε περιοχή του Αγρινίου καταγγέλει ο πρωταθλητής ποδηλασίας Ανδρέας Κατόπης. Σκόραρε στο φινάλε ο Κεχρινιώτης Γιώργος Μασούρας και η εθνική πήρε ισοπαλία από τη Σουηδία. Πολυσυλλεκτικό το φετινό πρόγραμμα του θερινού κινηματογράφου Ελληνής στο Αγρίνιο. Μια καλλιτεχνική διαμαρτυρία για την υγεία, η παράσταση για τον νεαρό Μάριο στο Παπαστράτιο Μέγαρο Αγρινίου. Επιστημονική εκδήλωση στο Αγρίνιο για την ιστορική επέτειο της 11ης Ιουνίου 1821, η μέρα απελευθέρωσης της πόλης. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up!

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
6: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
8: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πληστηριασμοί από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για την ίσπραξη οφειλών, κίνδυνος και στην Ετωλό Καρνανία. Συνεργασία της περιφέρειας με τη γεωπονική σχολή, στόχος η μετάδοση της καινοτομίας στους παραγωγούς. Το αγρίνιο μπορεί να πάει ψηλά, με σύμμαχο το περιβάλλον, δήλωσε ο Κώστας Πιστιόλας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Εγγένεια του αρχαίου θεάτρου Στράτου εντός του καλοκαιριού από το Υπουργείο Πολιτισμού, αποκάλυψε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου. Πιο απαιτητικά από πέρυσι τα θέματα σε λατινικά, χημεία και πληροφορική ανέφεραν υποψήφοι και υποψήφιες από το 3ο Γενικό Λύκειο Αγρινίου. Λακκούβες χαντάκια σε περιοχή του Αγρινίου καταγγέλει ο πρωταθλητής ποδηλασίας, Ανδρέας Κατόπης. Σκόραρε στο φινάλε ο Κεχρινιώτης Γιώργος Μασούρας και η εθνική πήρε ισοπαλία από τη Σουηδία. Πολυσυλλεκτικό το φετινό πρόγραμμα του θερινού κινηματογράφου Ελληνής στο Αγρίνιο. Μια καλλιτεχνική διαμαρτυρία για την υγεία, η παράσταση για τον νεαρό Μάριο στο Παπαστράτιο Μέγαρο Αγρινίου. Επιστημονική εκδήλωση στο Αγρίνιο για την ιστορική επέτειο της 11ης Ιουνίου 1821, ημέρα απελευθέρωσης της πόλης. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγό

0: Πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι. Πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια. Μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
2: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
2: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

ξεφλουδίζουν τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

φταίγω και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

0: φύλακα.
1: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

καθώς μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.